Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει

0: και να χαθώ. Μπορεί και να βουλιάξω στο βυθό. Σπασμένο το
1: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

Όλα σωστό, Χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί προσπαθούμε να διεισδύσουμε στην πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου μέσα από μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες που νομίζουμε ότι έχουν ξεπεραστεί, είναι όμως αυτές που μας καθορίζουν ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί ξημερώνει Κυριακή. Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδος για την πλειοψηφία σχεδόν των κατοίκων και αυτής εδώ της χώρας, καθώς είναι η μέρα αργίας, η μέρα όπου περισσότεροι έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτό το οποίο σκέπτονται. Κάτι πολύ σπάνιο στην εποχή μας και πολύ δύσκολο, καθώς τα πράγματα γύρω μας έχουν γίνει τόσο πιεστικά που δεν μας αφήνουν έτσι λίγο χρόνο να περάσουμε μόνοι μας ή με την παρέα που εμείς επιθυμούμε το χρόνο, τον ποιοτικό χρόνο τον οποίο ψάχνουμε όλοι. Έτσι λοιπόν και εμείς εδώ πέρα θα σας συμβουλεύσουμε και θα το κάνουμε κιόλας, να πάτε μια βόλτα όπου μπορείτε, να πάτε μια βόλτα προς τα βουνά που έχει η Αττική, να πάρτε τα βουνά κυριολεκτικά, να πάτε μια βόλτα προς τη θάλασσα. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι συνεχίζεται ακάθεκτο σε αυτήν εδώ τη χώρα και καλά κάνει. Να πάτε οπουδήποτε νομίζετε ότι το μυαλό και κυρίως το μάτι θα μπορεί να ξεχαστεί και να δει εκεί αυτό που πραγματικά αξίζει. Ποιο είναι αυτό? Τη φύση. Γιατί μόνο εκεί ο άνθρωπος ηρεμεί και ξέρει τι ακριβώς ζητάει από τη ζωή του. Σας το προτείνω λοιπόν, σας προτρέπουμε, και να ξέρετε ότι ένας από τους λόγους που χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη ξυπνήσει, άλλοι πίνουν τον καφέ τους, άλλοι είναι στα αυτοκίνητα και οδηγάνε εδώ και ώρα για να πάνε να κυνηγήσουν, δεν είναι αυτή η απλοϊκή άποψη ότι πρόκειται για άτομα τα οποία τους ευχαριστεί να σκοτώνει και όλα αυτά τα οποία ακούγονται στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης και κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένα αρχαίγωνο αίσθηκτο να βρεθείς εκεί που ανήκεις. Και να ξέρετε, ανήκουμε στη φύση και θα το λέμε πάντα αυτό. Και όπως είπε και ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όταν είχαμε Συνομοσπονδίας Ελλάδος, που τον είχαμε το προηγούμενο Σάββατο στην εκπομπή μας, το μέλλον ανήκει στην ύπαιθρο. Και αυτό οι Ευρωπαίοι κυνηγοί το τονίζουν και το λένε κάθε φορά που τους δίνεται η ευκαιρία σε πολλά κέντρα λήψεως αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως και ακουστεί αυτή η άποψη και επενδύσουν λίγο παραπάνω στο να μπορέσει ο κόσμος να γυρίσει στην Ήπεθρο, να γυρίσει στην ελληνική περιφέρεια για παράδειγμα στη χώρα μας, η οποία προσφέρει απίστευτες δυνατότητες, αλλά δυστυχώς δεν δέχεται καμία απολύτως βοήθεια από το σύστημα. Να σας πούμε εδώ ότι σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο οι κυνηγοί το βγάλαν στην επιφάνεια. Το είδατε άλλωστε όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα στα ειδησιογραφικά site. Οι κυνηγοί το ανακάλυψαν ότι συνεχίζει να εμφανίζεται στην περιοχή της Χαλκιδικής ένα καινούριο τώρα λυκόμορφο, τσακαλόμορφο, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, πρέπει να συλληφθεί για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο επιτέθηκε σε ένα τετράχρονο παιδάκι, με αποτέλεσμα να έχουμε πάλι ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής για αυτές τις συχνές πλέον εμφανίσεις και τους κινδύνους που αυτές επιφέρουν. Θα τα δούμε αυτά και άλλα πολλά. Θα σας μιλήσουμε για πυρκαγιές οι οποίες ακούγονται εντυπωσιακές στα δελτία ειδήσεων, σας συγκλονίζουν, σας κάνουν να στεναχωριέστε, να σκέφτεσαι πω τι έγινε, πώς θα αποφύγουμε αυτή την καταστροφή. Έλα όμως που η αλήθεια είναι άλλη. Η δορυφορική αλήθεια. Άλλη είναι η καταγραφή, άλλη είναι η ζημιά που έχει γίνει. Έχουν μείνει πράσινες νησίδες, έχουν μείνει άκαυτα κομμάτια δάσους τεράστια. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε το πράσινο σε μία περιοχή, ειδικά σας ξαναλέω εκτός των πόλεων. Αλλά έχουμε μείνει εδώ στις κοντινές μας αποστάσεις από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και νομίζουμε ότι μια περιοχή δεν θα ξαναπρασινίσει ποτέ. Αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε. Μείνετε μαζί μας. Παραπολιτικά 90,1. Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Παραπολιτικά.gr. Πάνω αριστερά πατάτε το play και ακούτε την εκπομπή μας. Και από εμάς εδώ μία συμβουλή: βάλτε καφέ και ελάτε κοντά, γιατί θα πούμε πολλά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Χάρη στον Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία, αλλά και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς που συνεργάζονται με τον Παραπολιτικά FM 90,1, έναν ίσως και το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό σταθμό πανελλαδικό που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Καλύπτουμε θεωρητικά και πρακτικά όλη σχεδόν την Ελλάδα μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι στο παραπολιτικά.gr, αν έχετε διαδίκτυο, μπορείτε κάλλιστα να ακούτε τις εκπομπές του μεγαλύτερου ειδησιογραφικού
1: σταθμού. Status FM, σταθμός στους 107,7.
0: Γιατί στην Θεσσαλονίκη μας πηγαίνει η έναρξη της εκπομπής, καθώς η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης βρέθηκε στις πρώτες θέσεις σε ολόκληρη την ειδησιογραφία της εβδομάδας που πέρασε, καθώς ήταν εκείνη που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα της εμφάνισης ενός λυκόμορφου, τσακαλόμορφου, αυτά τα περίεργα είδη τα οποία ευδοκιμούν δυστυχώς στην ελληνική περιφέρεια, το οποίο επιτέθηκε σε ένα παιδάκι και ευτυχώς δεν είχαμε τραγική κατάληξη. Είμαστε πολύ κοντά στο δυστύχημα, αρνούνται να το δουν οι αντί, ό,τι αντί και να είναι, αλλά είμαστε πολύ κοντά και ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην γίνει. Δεν θέλουμε να γίνει για να δικαιωθούμε, ελπίζουμε να μην γίνει. Ποιος άλλος είναι ο καλύτερος να μας μιλήσει για το θέμα, του Σωτήρη το Δημηρόπουλο, τον άνθρωπο ο οποίος σε Μακεδονία και Θράκη έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, καθώς με τις γνωριμίες του και τις γνώσεις του μπορεί να μας καλύψει και για αυτό το θέμα. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
2: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα, Ελλάδα. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, και υπάρχει μια σύμπτωση που θα πρέπει να την επισημάνουμε. Την ίδια περίοδο χρονική, Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη βέβαια, πέρσι, στην ίδια περιοχή, στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, που είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα, έγινε ακριβώς παρόμοιο επεισόδιο με λύκο, διαπιστωμένα. Μάλιστα εκείνον τον λύκο τον είχαμε και σε βίντεο. Έγινε μετά μια προσπάθεια.
0: Δεν τελειώνει όμως, βλέπουμε, η κατάσταση, αυτό είναι.
2: Όχι, όχι, όχι, γιατί η φύση δεν αντιμετωπίζεται με αποφάσεις Υπουργείων, ούτε με οικεία. Η φύση αντιμετωπίζεται με τους κανόνες τις δικές της. Η όσο καλή πρόθεση και να έχει η πολιτεία, άμα δεν δει το θέμα με μια σύγχρονη, με μια διαφορετική ματιά, με κάτι το οποίο υπάρχει ήδη στην καθημάς Ευρώπη, έτσι, την πολιτισμένη Ευρώπη που έχουμε σήμερα, δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ. Όλα είναι θέμα αριθμών. Το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, όπως βλέπετε στο χάρτη, το μεσαίο πόδι, είναι ένα άραιο κατοικημένο πόδι, τουλάχιστον από τα μέσα Σεπτεμβρίου, άντε να πω από αρχές Οκτωβρίου.
0: Όταν φύγουν τουρίστες, ναι.
2: Ακριβώς, μέχρι και το Μάιο. Έχουμε ένα δεκαπλασιασμό, ίσως και παραπάνω σε κάποιες περιόδους, πληθυσμιακό, και είναι μια περιοχή η οποία, όπως και να το κάνουμε, είναι σχετικά αεροκατοικημένη. Δεν είναι αυτό που έχουμε στο πρώτο πόδι, ούτε είναι και το Άγιο Όρος, το οποίο από τη φύση του είναι άγριο. Και εδώ θα πρέπει να πει κανείς ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τον λύκο και με το τσακάλι, φυσικά, που προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, και τον άνθρωπο, αυτή η σχέση. Έτσι, αυτή η σχέση είναι μια σχέση η οποία θα πρέπει να μπει πάλι πάνω στο τραπέζι και να ξεκαθαριστεί. Αυτό το, Αντώνη, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι το έβγαλε η Κυνηγητή Ομοσπονδία, γιατί υπήρχε.
0: Και είδατε κιόλα ότι δεν το βγάζουν και οι υπόλοιποι. Ήταν ύποπτο.
2: Αυτό
0: ήταν ύποπτο.
2: Είναι φοβερό.
0: Πώς κρύβεται μια τέτοια είδηση?
2: Αυτή ακριβώς, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτή την είδηση. Στο επεισόδιο, αυτό καθ' αυτό το επεισόδιο, το οποίο είναι, θα πρέπει σαφώς να το βάλουμε κάτω, το δούμε, ας πούμε, και υπάρχει κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό για μένα. Το ότι το παιδί αυτό είχε υποστεί την επίθεση τουλάχιστον 5 μέρες πριν από τη στιγμή που βγήκε η είδηση, σε μια χώρα που η είδηση βγαίνει πολλές φορές πριν από το επεισόδιο. Έτσι, τώρα βέβαια είναι υπερβολή αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι.
0: Όχι, αλήθεια λες.
2: Τόσα διαδικτυακά, με τόσες εφημερίδες, με τόσους τόπους πληροφόρησης με τον κόσμο ακόμα έξω, γιατί βρισκόμαστε στα μέσα ούτε καν στις 16 Σεπτεμβρίου, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βγήκε στις 14 Σεπτεμβρίου και βγήκε από ένα γαλακτισμένο άνθρωπο της περιοχής, πάρα πολύ μέσα στα πράγματα, ο οποίος βέβαια συμπτωματικά είναι και κυνηγός, το λέμε τώρα. Πήρε ένα τηλέφωνο και λέει έτσι και έτσι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Το αστυνομικό τμήμα δεν το έδωσε? Το έδωσε. Οι κεντρικές υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας δεν το πήραν. Πώς γίνεται, να μην το μάθουν?
2: Θα σου πω.
0: Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
2: Ναι, ναι. Πάμε σε αυτό λοιπόν. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο πήρε την είδηση από εμάς το μεσημέρι.
0: Αυτό από εσάς την πήρε.
2: Δευτέρας. Το μεσημέρι της Δευτέρας. Που εμείς δεν είμαστε πηγή είδησης. Έτσι, εμείς είμαστε ο ιαρωγός της πολιτείας σε σχέση με το κυνήγι, σε σχέση με την φύση, τις πυρκαγιές, όλα αυτά. Μια οργάνωση 74 μισθοδοτούμενων ανθρώπων εκ του υστερήματος του κυνηγού. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή αυτά, μην έχουμε καμία επιδότηση, πάρε αυτά, πάρε εκείνα να πληρώσεις και να κάνεις. Έτσι, εγώ προσωπικά όταν το άκουσα αυτό, εντάξει, μιλήσαμε με τον διευθυντή, ο οποίος είναι και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και είπαμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό το πρόβλημα πρέπει να βγει, έτσι, είναι το ελάχιστο. Και μάλιστα όταν άρχισαν να ψάχνουν την είδηση, βγήκε ότι είναι, λέει, τσακάλι. Εκεί τώρα, επειδή γνωρίζουμε και την συμπεριφορά του τσακάλιου, τώρα στον ίδιο επιστήμιο, οι άνθρωποι είναι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, έτσι, είπαν, δεν επιτίθεται έτσι το τσακάλι. Και τουλάχιστον το τσακάλι είναι κοπαδιαστό, δεν είναι αυτό το πράγμα. Να πάει το απόγευμα στο κάμικ τώρα. Το κάμικ έγινε, έτσι. Δεν έγινε πουθενά σε μια ερημική παραλία γυμνιστών, ας πούμε.
0: Σου ξαναλέω, η απόκρυψη της είδησης αυτής είναι απίστευτη.
2: Ναι, είναι απίστευτη.
0: Δεν το πιστεύεις ότι ένα παιδάκι κινδύνευσε και ένα σύστημα ολόκληρο, λες και πρέπει να το καλύψουμε, δεν το δημοσιοποιείς.
2: Υπάρχει αυτό που λέμε ο πολίτης, όπως ο πολίτης πάντα θα είναι μέσα στις καταστάσεις, αλλά πρέπει να είναι ενημερωμένος πολίτης. Κάποιος από τους γιατρούς, εγώ πιθανολογώ, έτσι, κάποιος από το προσωπικό του νοσοκομείου, άρχισε σιγά σιγά να τα βγάζει. Αλλά το θέμα είναι πώς είναι, θα σου πω το λόγο όμως. Όταν πήρα αυτή την είδηση, ήξερα, επειδή στην περιοχή και σε όλη τη Χαλκιδική έχουμε τους Βαλκάνιους, υπέθεσα ότι ήταν Βαλκάνιος. Και αυτό ήταν ακριβώς έτσι, ήταν Σέρβος. Και όχι μόνο το κοριτσάκι 2 χρονών, Σερβίλα, αλλά και ένας 46χρονος, ο οποίος είχε υποστεί στην ίδια περιοχή πάλι επίθεση. Δύο μέρες μετά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και ξέρεις, οι επιθέσεις και όλα αυτά, είναι, μάθαμε να λέμε, και έτσι είναι. Η κορυφή ενός παγόβουνα, από κάτω είναι ο πάγος.
0: Και εδώ είναι η απορία με εμένα. Ποιος από όλους στη διαδρομή της είδησης θεώρησε ότι δεν πρέπει να υποθεί? Πέσαμε σε οικολόγο αστυνομικό, λέω εγώ τώρα. Πέσαμε σε οικολόγο άνθρωπο στην περιφέρεια. Τι είναι το δασαρχείο? Πέσαμε στη Γενική Διεύθυνση Δασών.
2: Απλά το δασαρχείο και γενικά, ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την ιστορία. Αρχίζουν επειδή τους ξέρουν τους ανθρώπους. Δεν είναι. Οι άνθρωποι είναι ας πούμε, πραγματικά θέλουν την αλήθεια. Δεν είναι. Και σε μικρό επίπεδο. Δηλαδή από τον τελευταίο δασοφύλακα μέχρι τον επιθεωρητή δασών εδώ Βορείου Ελλάδος. Δεν είναι. Θέλουν την αλήθεια. Απλά τι γίνεται? Φοβούνται ορισμένες φορές αυτό που λέμε προσωπικά δεδομένα. Εδώ είχαμε και μια άλλη περίπτωση. Που ήταν Βαλκάνιος και ο Βαλκάνιος δεν είχε επαφή με την πραγματικότητα. Εντάξει, και εμείς θα πούμε, ταξιδεύουμε τώρα, ας πούμε, στη Σερβία, σε ένα μέρος έτσι που δεν το γνωρίζουμε. Είναι δύσκολη η επικοινωνία. Αν ήταν Έλληνας, θα αρχίζει η ιστορία αλλιώς. Το παιδί και άρχισε να έρθει το ΕΚΑ. Λέμε τώρα, η κλασική ελληνική είδηση ξεκινάει με καταλογισμό ευθυνών. Θα γινόταν μια αντίδραση. Δεν έγινε η αντίδραση και το σύστημα δούλεψε. Είναι πολύ απλό. Ναι, ξεκάθαρα. Πιστεύω ξεκάθαρα ότι το σύστημα λειτουργεί καλυπτικά. Καλύπτει το σύστημα πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε μια χώρα όπου η είδηση, το ξαναλέω, παράγεται πριν το γεγονός.
0: Όχι, είμαστε και υπερβολικοί. Μην κρυβόμαστε τώρα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τρελαίνονται όλοι, και οι συνάδελφοι οι δημοσιογράφοι, αλλά και
2: τόσο.
0: Οι υπηρεσίες να διωγγώσουν κάτι. Ναι.
2: Και εκεί πάμε και ποιος βγάζει την είδηση, γι' αυτό είναι ο ρόλος
0: έτσι.
2: Που μας. Υπήρχε, ας πούμε, μια υποδομή, μια υπευθυνότητα, ένα ψάξιμο με άλλο στυλ και το πιο βασικό θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Νίκο Μάρ, έχει Αντώνη μου σχεδόν 4, σε κάποιες περιοχές έχει 5-6, σε κάποιες έχει 3, μέσα όλων 4 ανθρώπους που κάνουν περίπου 1500 χιλιόμετρα την βδομάδα, έτσι, οι λεγόμενοι ομοσπονδιακοί γεροφύλακες, μισθολοτούμενοι από Νίκο Μάρ, και οργώνουν όλη την περιοχή. Φαντάσου τώρα εκεί οι τοπικοί, ας πούμε, πόσο έξω είναι μέσα στα βουνά και τα λοιπά και πόσο είναι μέσα στα πτώα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι η πρωινή βάρδια, ας πούμε, των ανθρώπων μας είναι έξω. Βλέπει, ακούει και έχει ένα, να το πω έτσι ξεκάθαρα, έτσι είναι, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουν ένα ειδικό καθεστώς, πάρα πολύ έξυπνο για την εποχή του που έγινε πριν από 25 χρόνια, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πληρώνονται από τους ιδιώτες, αλλά έχουν ειδικά ανακριτικά καθήκοντα όπως έχει και ένας αστυνομικός. Τα είναι άνθρωποι που έχουν επίπεδο, έχουν βγάλει τουλάχιστον δίκιο. Οι μισοί από αυτούς σχεδόν πλέον έχουν βγάλει η εκδραστική προστασία ή δασοπονία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι και δασολόγοι, δασολόγοι, επιστήμονες. Θα μπορούσε να είναι δασάρχης ο άλλος και είναι στην οφύλακα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί εδώ στο σταθμό έχουμε τον πίνακα με τις τηλεοπτικές οθόνες και βλέπουμε όλη την ειδησιογραφία,
2: ναι.
0: Δείχνει ένα κούγκαρ που μπήκε στο Σαν Φραντσίσκο και άρχισε να τρέχει μέσα στην πόλη. Κινητοποιήθηκε ολόκληρη η αστυνομία της, του Σαν Φραντσίσκο, με σκοπό βέβαια να το εξοντώσει. Είναι αυτό που δεν τολμάμε να κάνουμε τόσο απλά. Δεν ήρθε ο ειδικός επιστήμονας να φέρει το όπλο με το αναισθητικό και όλες αυτές τις υπερβολές που αρέσκονται εδώ στην Ευρώπη να γίνονται. Πήραν οι άνθρωποι την αστυνομία, η αστυνομία έστειλε του κόσμου τα περιπολικά και προσπαθούσαν να το βρούνε κάπου και να το εξοντώσουν. Τόσο απλά, τόσο απλά, τόσο κανονικά. Πάμε
2: όμως
0: στα δικά μας. Πώς ξεκίνησε το Αγριογούρουνο, εσύ είσαι ο μέτρο, είσαι ο μέτρο του είδους.
2: Εδώ θα πρέπει να πω, εντάξει, πάντα σε εμάς το Αγριογούρουνο ξεκινάει παραδοσιακά τα μέσα του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, παρότι έχει αλλάξει η νομοθεσία, ο κόσμος συνεχίζει να τηρεί την παράδοση.
2: Με τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, έχουμε τώρα γύρω στους 10 βαθμούς τώρα που μιλάμε, στα βόρεια της Ράμας, ένα υψόμετρο 900 μέτρων στο Φαλακρό, είναι η ζώνη της Οξιάς, τελειώνει η Βελανδιά και αρχίζει η Οξιά. Λοιπόν, και το μεσημέρι θα πάμε 30. Έχουμε μια διαφορά 20 βαθμών. Λοιπόν, είναι καλή η εποχή. Χθες το απόγευμα έριξε και ένα ψηλό βροχό, ελάχιστο βέβαια, αλλά ξέρεις, αυτό το πήγε καλά ο καιρός. Έχει τροφές, είναι γεμάτο τροφές το βουνό, γεμάτο, δηλαδή οι κορομιλιές, οι κασανιές, βλέπω οι κασανιές παραδοσιακά αρχίζουν σε περίπου 2 εβδομάδες να ρίχνουν πλέον τα κάστανα κάτω. Ναι, αυτός είναι ο όρος, να ρίχνουν τα κάστανα. Εδώ δεν έχουμε, δεν μαζεύει κανείς κάστανα, είναι όλα άγρια, έτσι. Πήρε από μισό αιώνα περίπου, υπήρχαν και καλλιεργήσιμες καστανιές. Τώρα αυτά έχει φύγει ο κόσμος, έφυγε η έννοια της καλλιέργειας. Δεν μου ξεκίνησε καλά, με ποια έννοια. Νομίζαμε ότι στο νομογράφο μας δεν έχει αγριογούρουνα, νομίζαμε, το λέω έτσι, έχει. Δεν είμαι επιστήμονας, αλλά τώρα με αυτά που έχω ακούσει από τοπικούς εδώ κτηνιάτρους, έχει τελειώσει η ιστορία της Πανόλης σε μεγάλο ποσοστό. Σίγουρα θα υπάρχουν σε κάποια σημεία, έτσι, απικίες να το πω έτσι, μικρές. Εδώ όμως χθες κυνηγήσαμε ένα γρήγορο, κυνηγήσαμε. Δεν είχαμε έτσι ο αποτέλεσμα, αλλά είδαμε τρίχα που λέμε, έτσι. Εμείς το λέμε εδώ αυτό έτσι.
0: Τρίχα είδες.
2: Είδαμε τρίχα. Υπάρχουν λύκοι, απίθανα τα νούμερα. Ήδη χθες είχαμε σε μια περιοχή εδώ κάτω από το Παρανέστη, είχαμε κρούσματα λύκων που πάγανε. Εδώ θα πρέπει να πω ότι δεν φτάνουν όλα ειδησιογραφικά, ούτε φτάνουν επίσημα και τις ξέρει, γιατί πάρα πολλοί δεν τα δηλώνουν, θα πρέπει να δηλώνονται. Είχαμε ήδη κρούσματα, γιατί οι λύκοι είναι αρκετοί. Υπάρχουν αρκούδες, έχω κάτι φωτογραφίες και σημείες, θα τις βάλουμε στο περιοδικό σύνταγμα, με περιτώματα αρκούδας και τα λοιπά, έτσι, εντελώς. Αυτό το πράγμα γίνεται τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Από τις άλλες περιοχές, τι σου είπανε ο κόσμος, τα κανονικά, τα γουρούνια συνεχίζουν.
2: Πάρα πολύ.
0: Να είναι γουρούνια. Σε υπερπληθυσμό, ε.
2: Ναι, υπερπληθυσμός και μεγάλο πρόβλημα. Εδώ στο κάμπο της Ράμας που νομίζαμε ότι είχαν δεν είχαμε, ας πούμε, ότι τον κάπου είχαμε ένα-δύο μεμονωμένα. Τώρα μιλάμε στους Φιλίππους, έτσι, να σας δώσω και τάξη μου. Οι Φίλιππους τώρα είναι 70 από τους υψόμετρων. Είναι ο κάμπος των Φιλίππων. Είναι εκεί που έγινε και η μάχη των Ρωμαίων κάποτε, ας πούμε, πριν από 2.000 χρόνια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στον κάμπο, πάνω δίπλα στην άσφαλτο, βέβαια σε επιτρεπόμενη περιοχή και χρόνο, μια παρέα στήρευσε 10 γρεγούνα μέσα σε ένα καλαμποκοχώραφο. Έτσι, καλαμπόκια. Πολλά καλαμπόκια τα αφήνουν και τα κάνουν σύλληψη μετά. Δεν τα παίρνουν δηλαδή όταν γίνονται το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Ναι, είχε μέσα, πήραν 10. Τώρα πόσα είχε, όταν ακούς 10, ας πούμε, να υπολογίζεις 4 και 5 φορές παραπάνω τον αριθμό.
0: Σίγουρα.
2: Αυτό τώρα, καμιά φορά λέω, να το πω κιόλας, έτσι είναι προς τιμή τους. Είναι από τα κύρια δράμα σε ένα χωριό που είναι περιποριακά σας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Έτσι, αν ήμουν εγώ νομάρχης στην περιφέρεια, θα τους πω όλες τώρα, θα τους έλεγα, παιδιά, πάρτε ένα βραβείο. Γιατί? Γιατί αυτά τα 10 γουρούνια, εκεί που ήταν δίπλα στον δρόμο του Άμαξ Καβάλα. Όπου η κίνηση είναι τρομερή, είναι μεγάλη. Δηλαδή σε μια απόσταση, ας πούμε, 200 μέτρα από τον δρόμο, έτσι. Αφού αυτά εκεί πάνω στον δρόμο, δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα. Δηλαδή θα γίνουν ατυχήματα. Όταν λέω ατυχήματα, δηλαδή είναι δύο πόλεις, οι οποίες τώρα τι σου πω, το ΚΤΕΛ, ας πούμε, έχει κάθε 20 λεπτά λεωφορείο, έτσι. Παλαιότερα έχει κάθε 10 λεπτά, έτσι. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει για την συγκοινωνία. Και δεν λέμε για την Γεωργία και για όλα τα άλλα. Εντάξει, αυτό δεν είμαστε βέβαια εμείς οι άνθρωποι που θα δημιουργήσουμε τους πληθυσμούς, θα τους ελέγξουμε. Αλλά ταυτόχρονα είναι παρεπόμενο, παράπλευρο της δραστηριότητας του κυνηγιού.
0: Πάντως είναι εκπληκτικό ότι αν δεν υπήρχε το κυνήγι, φαντάσου τι θα είχε γίνει στη Βόρεια Ελλάδα με τα
2: γρήγορα. Δεν είναι μόνο αυτό, και στις μειωρινές περιοχές, στο νόμο Σερών, στα σύνορα δράμα Σερών, εκεί στην αγαπημένη μου Καλλιθέα, γεια σου Άγγελε, έχω ανθρώπους παντού εκεί. Λοιπόν, αυτοί τώρα ετοιμάζονται τώρα να βγουν ξανά σε υψόμετρα 150-200 μέτρων και εκεί, ας πούμε, πολλά τα κουρούν. Εντάξει, έχει πολλά. Και έχει και λαγούς, Αντώνη, έχει και λαγούς. Και έχουμε και την, να το πω εγώ σε εισαγωγικά και γελάω τώρα, γιατί έχουμε και τη λέλαπα του Ορτικιού, Φέτος το Ορτίκι είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Από κάθε άλλη φορά. Γιατί εντάξει, αυτά είναι μεταναστευτικά, είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν ούτε μία έξοδο. Και είναι καλό και για τους ανθρώπους που φτιάχνουν σκυλιά. Έτσι, όπως εδώ θα σου πω μια άλλη παράμετρο του γουρουνιού που την είδα χθες. Πάντα την πρώτη μέρα που βγάζαμε τα γουρούνια μετά από πάψη 6-7 μηνών, πόσο είναι από τέλος Φεβρουαρίου, ας πούμε, μέχρι τώρα, τα σκυλιά ήταν κουμπωμένα. Όπως κουμπωμένος είναι και ο καθένας που κάνει μια δραστηριότητα μια φορά μετά από 6-7 μήνες. Λοιπόν, τα σκυλιά χθες, Αντώνη μου, κυνηγήσανε σαν να ήταν στα μέσα της περιόδου. Έτσι, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι εκπληκτικό. Πιστεύω ότι αυτό που ενθουσίασε τα σκυλιά ήταν τα ίχνη, ήταν η θηλασία, ήταν το βουνό το οποίο ήταν όπως το παλιό καλό καιρό. Και όχι υψηλές θερμοκρασίες, το τονίζω έτσι. Όχι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Πες μου κάτι, να περάσουμε το άλλο θέμα, το οποίο ναι, θα πρέπει να το εξηγήσουμε στους ακροατές ναι, μας, ειδικά αυτούς που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Και συγκινούνται και καλά κάνουν και σοκάρονται, να το πω πιο σωστά, και σοκάρονται κάθε φορά μια μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει η δάση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί εσείς έχετε άλλου είδους άλλα δέντρα στα δάση σας και έχετε και ένα διαφορετικό μικροκλίμα σε ό,τι αφορά ειδικά τη νύχτα, τις νυχτερινές ώρες, τις θερμοκρασίες εκεί. Θα πρέπει να πούμε ότι με αφορμή τη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία έκαιγε για 14 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ευτυχώς ήρθε το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέδειξε ότι αυτή η φωτιά, η οποία την άκουγε κάποιος και έλεγε «αμάν, τα καταστρέψαν όλα, δεν θα μείνει τίποτα», τελικά είχε καταστρέψει λίγες εκατοντάδες στρέμματα δάσους, ενώ οι υπόλοιποι ήταν έκαιγε κάτω στη γη, ήταν η Φέρμπουσα.
2: Όλος η Φέρμπουσα.
0: Εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς εδώ να μας το εξηγήσεις
2: αυτό. Πολλές φορές τα πράγματα παίρνουν άλλη οδό, πολύ διαφορετική από αυτή που πραγματικά είναι, γιατί Θα σου πω την πρώτη εξήγηση, τη δική μου εξήγηση, ξέρω καλά την περιοχή. Εντάξει, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι στο γράμμα, έτσι. Θα σας πω από εκεί, ξέρω την περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Επειδή δεν υπάρχει είδηση φωτιάς, επειδή σταμάτησε πλέον να υπάρχει φωτιά στην Πελοπόννησο, φωτιά στην Πιότητα, στη Ρούμελη, φωτιά εδώ εκεί, επικεντρώνονται όλη η είδηση της φωτιάς, όλο το σύστημα, που στην Κόρινθια. Είχε στην Κόρινθια φωτιά, δεν είχε πουθενά άλλο φωτιά. Οπότε αρχίσαμε, λέγαμε μπουρουμπούρου ένα. Μετά, δεύτερο, οι άνθρωποι ξεχνάνε ή οι άνθρωποι θυμούνται αυτό που τους δίνουν. Εδώ στη Δράμα είχαμε φωτιές που είχαμε 35 μέρες φωτιά. Έτσι. Τις έρες, υπήρχαν τέτοιες φωτιές. Όμως ξεχάσαμε εκείνο το 30 ημέρο, ας πούμε, και πάμε τώρα εδώ. Βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι της φωτιάς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε πολύ χαμηλή βλάστηση και είναι σε περιοχές όπου δεν κινδυνεύουν οικισμοί. Δηλαδή, πώς λειτουργούμε, όταν αποτρέψουμε τον κίνδυνο σε έναν οικισμό, εντάξει, η περιοχή της Κόνησας δεν είναι, εκτός από την Κόνησα και κάποια λίγα χωριά, ας πούμε, τα οποία βέβαια. Στην καλύτερη περίπτωση των ελάχιστων κατοίκων, τι γίνεται τώρα. Εκεί δεν υπήρχε φόβος. Οπότε κάπου το σύστημα λειτουργεί διαφορετικό. Βέβαια ο Κοπέρνικος και κάθε απεικόνηση επιστημονική είναι ο τελευταίος λόγος. Έτσι. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι πρέπει να τους το πούνε. Πολλές φορές όμως να πω και κάτι άλλο. Τώρα είναι λίγο, δεν είναι πιασάρικο αυτό, ας πούμε, δεν πρέπει να τα λέμε, αλλά πρέπει να πούμε πολλές φορές. Δεν γίνεται σωστή εκτίμηση από τοπικούς παράγοντες ή γίνεται μια εκτίμηση του στυλ και κινδυνεύει το δικό μου το σπίτι, άρα θα πρέπει να είναι η είδηση της μέρας. Ενώ ας πούμε μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα να βλέπουμε απεικονιστικά πλέον, γιατί αυτή είναι η ουσία, η απεικόνιση, το αποτέλεσμα, ότι ήταν πολύ λιγότερη, η ζημία ήταν πολύ λιγότερη. Αυτό είναι καλό. Αντώνη, πιστεύω ότι πέρσι, προπέρσι, θυμάμαι, έγινε και παράταση της αντιπυρικής περίοδου. Φύγαμε και από τον Οκτώβριο και πήγαμε μέχρι 15-20 Νοεμβρίου. Πιστεύω ότι φέτος δεν θα χρειαστεί. Έτσι όπως έχω δει τον καιρό και την πορεία του καιρού, δεν θα χρειαστεί. Φυσικά θα είναι όλοι στο πόδι. Έτσι και κάτι άλλο για τις φωτιές, ας πούμε, σε εκείνη την περιοχή δεν έχουμε ζώνες. Να ευλογήσω και τα γένια μας. Δεν ξεκίνησαν να βγαίνουν οι κυνηγοί στην περιοχή στις 20 Αυγούστου όπως βγαίνανε στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε περιοχές όπου έχουμε τους κυνηγούς έξω, έτσι, στις ζώνες Ορτικιού, Τριγωνιού και τα λοιπά, από νωρίς και εδώ μέσα καλόκαιρο, γιατί έτσι. Αυτό είναι 20 Αυγούστου. Έχουμε παρατηρητές, άμεσους παρατηρητές, και να σου πω και κάτι, ακόμα και ένας κυνηγός ο οποίος, γιατί υπάρχουν τέτοιοι, δεν είναι όλοι οι θεοί, μπορεί να έχει μια ροπή σε μια πράξη που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, πάνω στη θύρα, δεν πρόκειται να αφήσει φωτιά. Γιατί η φωτιά στη ουσία του καίει το σπίτι. Τι γίνεται του κυνηγού, γιατί ενεργεί ο κυνηγός, γιατί ο κυνηγός έχει ένα σπίτι παντού. Ο κάθε κυνηγός εν δυνάμει, τι κυνηγάει, ξέρω εγώ, ορτίκια, λαγό.
0: Έχει και 10 σημεία τα οποία τον
2: έχει
0: ενδιαφέρουν.
2: Να μην στο πω κιόλας, θα μας ακούνε και οι γυναίκες μας, ας πούμε, μεγαλύτερη αξία. Διότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε τώρα σε μια ώρα, μια μισή ώρα, θα βγούμε έξω. Θα βγούμε στο πεδίο που λέει, τι λέξη πεδίο, δεν την ξέραμε. Τι μάθαμε τα τελευταία χρόνια. Θα βγούμε λοιπόν στο πεδίο. Λοιπόν, εκεί τη στιγμή αυτό μας ενδιαφέρει. Να είναι όλα καθαρά και να είναι όλα έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Συνεχίστε.
2: Ο κυνηγός λοιπόν έχει σπίτια παντού.
0: Συνεχίστε το έργο σας εκεί στη Μακεδονία και τη Θράκη. Κάνει πολύ καλό έργο η Κυνηγητική Ομοσπονδία. Και εμάς η δική μας η ευχή είναι να καταφέρετε με τα πέρασμα των χρόνων όλο και περισσότερα νέα παιδιά να έρχονται κοντά σας να σας ακολουθούν.
2: Ένα παρήγορο, οι άδειες φέτος είναι τυμπημένες προς τα πάνω αρκετά.
0: Αυτό, μπράβο. Και νέα παιδιά, αυτό μας νοιάζει.
2: Έχει και νέα παιδιά, Αντώνη μου, έχει και νέα παιδιά. Είναι κανένα περίεργο.
0: Να μην πεθάνει η ελπίδα στην Ήπεθρο, αυτό μας νοιάζει.
2: Η ελπίδα δεν πεθαίνει, γιόρναζε και προφέρει.
0: Να είστε καλά, καλημέρα μου. Να είστε καλά, για καλά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί. Παραπολιτικά FM 90,1 και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί με μεγαλύτερο το στάτους FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Παραπολιτικά.gr, πάνω αριστερά, play και ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο και αν είσαστε της χώρας, αρκεί να έχετε ίντερνετ όπως λέγαμε παλιά, και ακούτε την εκπομπή μας. Και βέβαια να ξέρετε ότι μπορείτε να πάρετε μέρος και στην κλήρωση. Κάθε μήνα κληρώνουμε μια συσκευή δορυφορικού εντοπισμού κυνηγών σκύλων, σκύλων γενικότερα. Μπορεί να πάρετε και μη κυνηγή να πάρετε μέρος. Στέλνοντας απλά το όνομα, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας στο 6936694641. 6936694641. Εμείς περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Ήδη σας ευχαριστούμε. Σήμερα έχουμε αρκετές, έχουμε και τηλεφωνήματα αρκετά. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν, που βιώνουν τη φύση, που παρατηρούν, γιατί όπως πολύ σωστά μας είπε και ο Χρήστος Ράμος, ο άνθρωπος του ΟΦΚΑΘ, του ομίλου φίλων κυνηγών ακτής Θερμαϊκού και μία από τις πιο γνωστές οργανώσεις έρευνας και διάσωσης, ότι ακόμη και οι φωτιές δεν έχουν σταματήσει. Επειδή δεν τις βλέπετε στα δελτία ειδήσεων, γιατί σβήνονται πιο εύκολα λόγω του ότι έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες και υπάρχει μεγαλύτερη υγρασία, υπάρχουν διαφορετικές αυτή τη στιγμή καταστάσεις στην Ήπεθρο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει, οι φωτιές συνεχίζονται. Οι κυνηγοί τι κάνουν, παίρνουν τηλέφωνο όταν ακόμη η φωτιά βρίσκεται στο αρχικό στάδιο. Οπότε ακόμη και ένα πυροσβεστικό όχημα, αν προλάβει και φτάσει έγκαιρα, είναι αρκετό για να τη σβήσει. Αυτή είναι η διαφορά του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Οι φωτιές δεν σταματάνε. Οι φωτιές συνεχίζονται. Υπάρχουν και ανεύθυνοι, υπάρχουν και οι κεραυνοί, υπάρχουν και πάρα πολλά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7
0: καλούν πυρκαγιές στην χώρα μας. Αυτό λοιπόν το ξέρετε, εκείνη η διαφορά των κυνηγών. Και πάμε τώρα στην καρδιά της Πελοποννήσου, στην Αρκαδική Γη, στην Τοσκάνη της Ελληνικής Ηπαίθρου και στον Πάπη τον Καβά, για να μας πει πώς ξεκίνησε η χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπάμπης έχει την ιδιαιτερότητα να κρατάει ημερολόγιο και να παρατηρεί τα πάντα, όχι μόνο για την πεκάτσα αλλά για όλα τα θυράματα, καθώς ο σωστός κυνηγός, όπως λέγανε οι παλιοί, ξέρει από όλα τα κυνήγια. Καλή σου ημέρα, Μπάμπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τις φίλες και τους φίλους, καλημέρα στους κυνηγούς. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Πες μας πώς ήταν το ξεκίνημα. Καλή σου ημέρα και σε σένα.
2: Κοίταξε να δεις, όπως κάθε χρόνο έχει κάποια τριγώνια στη Μεγαλόπολη, ορτίκια δεν έχει, όπως ξέρετε.
0: Παρότι η Βόρεια Ελλάδα, είδες πριν από λίγο, άκουσες ότι έγινε χαλασμός φέτος.
2: Άκουσα από φίλους που έχω πολλούς φίλους, ειδικά στις Σέρες, ότι είχε πολλά ορτίκια φέτος, το πιάρικα ορτίκια πάρα πολλά. Μετά τα ορτίκια που περιμένανε και εδώ κάτω να ξεκινήσουν τη μετανάστευση, δεν φαίνεται να κάνανε, έκανε μια κοιλιά μετά το ορτικάκι. Και τώρα πριν 2-3 μέρες άκουσα πάλι ότι έγινε ένα μεγάλο πέρασμα τριγώνι κυρίως, αλλά και ορτική. Γεμίσανε τα ορτικοτόπια και τα νησιά, γεμίσανε τριγώνια και ορτικιά. Βλέπεις ότι η φύση είναι απρόβλεπτη. Εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που λες κάποια στιγμή, ξέρεις, λέει ο άλλος, δεν έχει ορτικιά φέτος, δεν έχει ορτικιά φέτος. Για κάποιο λόγο τα ορτίκια μείνανε πίσω, τα περασματιά έλκαν. Και ξαφνικά βλέπεις και γέμισε ο τόπος με ορτίκια. Βέβαια το ορτίκι είναι ένα πουλί που έχει κάνει περάσματα, ειδικά στην Πελοπόννησο, θυμάμαι εγώ, 22 του μηνός Οκτωβρίου, μέγα πέρασμα ορτικιού, στη Λαβριωτική, στην Κορώνη, στην Ελαφώνησο κάτω, 28 Οκτωβρίου, πέρασμα ορτίκι και τριγώνι. Ένα παράξενο πράγμα δηλαδή.
0: Τα τριγώνια δεν είναι τέτοια εποχή ακόμη στην Ελλάδα με τίποτα, ναι.
2: Δεν το κάνει κάθε χρόνο, αλλά αυτά τα πράγματα υπάρχουν.
0: Αυτό λέμε, ναι. Είναι αυτά που λέμε, ότι το κυνήγι τελικά είναι ταυτισμένο με τις καιρικές συνθήκες.
2: Παίζει ρόλο όχι μόνο τι καιρό θα κάνει. στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα.
0: Τι καιρό θα κάνει στην Ανατολική κάνει... Μεσόγειο, έτσι ακριβώς. Στη Μεσόγειο.
2: Στη Ρουμανία,
0: στα Βαλκάνια, βέβαια.
2: Στα Βαλκάνια θα σπρώξει τα πουλιά. Φέτος είχαμε και ένα ευχάριστο, ότι είδαμε φάσες πολύ νωρίς. Είδαμε πάρα πολύ νωρίς φάσες. Ειδικά εδώ στη Μεγαλόπολη, με βλαχοκερασιά και λοιπά, που είναι τα φασοτόπια, δεν είχαμε δει τόσο νωρίς φάσες. Φέτος φανήκανε κάποια πουλιά, που σημαίνει ότι κάτι καλό πάει να γίνει και με τη φάσα. Γιατί πιθανόν να έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός της. Πιθανόν.
0: Αυτό σημαίνει ότι είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, καθώς η περσινή χρονιά για την Βόρεια Ελλάδα ήταν από τις καλύτερες και ίσως αυτό που λένε οι θυραματολόγοι, ότι το είδος αυτό βρίσκεται σε τεράστιους αριθμούς αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και στα Βαλκάνια, μας ευνοήσει ως μια χώρα η οποία έχει αρκετή τροφή για αυτά, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
0: Στα βουνά μας υπάρχει τροφή άφθονη για αυτά.
2: Εμείς έχουμε η χώρα του, η γη του Πάνος, η γη του Θεού του Πάνα, η Αρκαδία, είναι όλο βελανιδιές, βελανίδι κάργα. Το οποίο βελανίδι βέβαια τρώνε και τα αγριόχυλ. Το φαΐ του αγριόχυρου είναι το βελανίδι, από τις καλύτερες τροφές. Και κάποιος φίλος μου είπε ότι εμείς λέει στα μέρη σας, στην Πελοπόννησο, επειδή τα γουρούνια δεν έχουν λύκους να τα κυνηγάνε, δεν έχουν φρούς, παρά μόνο τον κυνηγό ο οποίος θα θηρεύσει κάποια, ευτυχώς, κάποια αγριογούρουνα, γιατί θα είχαν γίνει, να μην πω χιλιάδες, και τώρα είναι σε υπερπληκτισμό, ότι χρησιμοποιούμε, λέει, πιο χοντρά από ό,τι στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί τα γουρουνιά είναι παχιά, είναι πολύ παχιά από το φαΐ που έχουν και τρώνε. Και βάζουμε μονόβολα πιο πολύ και εξάμπυλα και τέτοια.
0: Αυτό σημαίνει κιόλας ότι πόσο σημαντική είναι η ύπαρξή τους και το κυνήγι τους. Γιατί για να έχουν βρει τόση τροφή. Αλλά είπαμε, αυτά τα πράγματα είναι ψηλά γράμματα. Υπάρχουν κάποια ακόμη και για τα γουρούνια, μην τα θυμίσουμε τώρα. Είναι και πολύ γνωστή αυτή η κοπέλα η οποία το υποστηρίζει αυτό, που λέει ότι θεωρεί απαράδεκτο να κυνηγούνται τα αγριογούρουνα. Το έχουμε ακούσει και αυτό στην Ελλάδα, εντάξει.
2: Κοίταξε, είναι τα αγριογούρουνο εδώ στην Ελλάδα σε κάποια σημεία είναι κατάρα, ενώ στο εξωτερικό είναι ευχή. Διότι είναι μια μεγάλη οικονομική ένεση στις τοπικές κοινωνίες που πάνε και το κυνηγάνε οργανωμένα, αφήνουν λεφτά.
0: Ναι, γιατί πληρώνουν άδεια, πολύ σωστά το λες, πληρώνουν, το κυνηγάνε έτσι.
2: Πληρώνουν άδεια και είναι και κυνηγή όταν κάποιος ξέρει ότι θα πάει και θα κυνηγήσει. Και δεν θα τον παρενοχλήσει κάποιος, δεν θα πέσει απάνω στον άλλον. Όταν υπάρχει μια αρχή, όταν υπάρχουν κάποιοι κανόνες, έρχονται και άνθρωποι που είναι και λεφτάδες, να το πω έτσι. Εκτός από αυτούς που έρχονται, και καλά κάνουν και έρχονται οι άνθρωποι να κυνηγήσουν. Λοιπόν, και αφήνουν πολλά χρήματα στις τοπικές κοινωνίες, στα ξενοδοχεία, στις ταβέρνες, παντού. Είναι οργανωμένα. Εκεί λοιπόν που είναι στο Λίγηρα, ξέρω εγώ, στην Τοσκάνη, καλά το είπες στην αρχή. Γιατί στη Γερμανία 1 εκατομμύριο γουρούνια το χρόνο, 800.000 γουρούνια στην Αυστρία. Αγριογούρουνα εννοώ.
0: Η Αυστρία, επειδή το έθιξες τώρα, και είχα και έναν φίλο, δυστυχώς έπεσε θύμα του κορονοϊού, ένας καταπληκτικός άνθρωπος και κυνηγός, μου είχε δείξει στοιχεία ότι οι Αυστριακοί τρώνε ελάχιστο κρέας εκτροφής, ενώ είναι φανατικοί κρεατοφάγοι, έχουν τόσο άφθονο κυνήγι, ακούστε τώρα εδώ, που τρώνε ελάχιστο κρέας εκτροφής. Ενώ εμείς δίνουμε 100.000 ευρώ κάθε μήνα στην Ολλανδία, μια χώρα μικρότερη από την Πελοπόννησο, να το πούμε και αυτό, ειδικά για τους Πελοποννήσους, αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δίνουμε στην Ολλανδία 100.000 ευρώ για να εισάγουμε κρέας εκτροφής.
2: 98% όμως χάρη εισαγωγή.
0: Ακριβώς.
2: 98%.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, είναι κρίμα, γιατί θα μπορούσαμε να πάει σε ένα εστιατόριο στη Γερμανία, στην Αυστρία. Μου έχουν πει, εγώ δεν έχω πάει.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λέει, έχουμε αγριογούρνο, ζαρκάδι, ελάφι, φασανό, φραγκόκοτες. Ξέρω εγώ, άμα θέλεις, έχουμε και μοσχάρι, ξέρω εγώ. Αρνί, πού να το βρεις. Λοιπόν. Και εμείς δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτούμε, που η Μεγαλόπολη, η Αρκαδία, η Πελοπόννησος έχει χιλιάδες αγριογούρουνα.
0: Που θα έπρεπε κάθε πόλη, δεν λέω για πολλά, να έχει ένα εστιατόριο που να ήξερε, ειδικά και θα έκανε καλό και στον τουρισμό το χειμερινό, που να ήξερε ότι έχει μόνο κυνήγι, τίποτα άλλο.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εστιατόρια τα οποία έχουν κυνήγι. Έχουν κυνήγι αγριογούρνο κοκκινιστό, αγριογούρνο στιφάδο. Βέβαια υπάρχει δυσκολία γιατί σου λέει από που τα αγόρασε, φέρνει τα τιμολόγια.
0: Αυτό πήγα να πω, να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος. Εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Να φας αγριογούρνο εδώ να έρθει στη Μεγαλόπολη.
0: Αν θέλουν, γίνεται στη Λίμνο. Στη Λίμνο ξεπεράστηκε. Στη Λίμνο άλλαξε ο νόμος και μπορεί το αγριοκούνελο να το πάρεις, να το πουλήσεις για φαγητό.
2: Μα να μην μπορούν να πουλήσουν το αγριογούρνο κάποιοι άνθρωποι τη στιγμή που θυρεύουν αγριογούρνα και τα έχει ανάγκη. Τα τρώει ο κόσμος. Τραβάνε στις ταβέρνες γιατί πάνε με κρασί κόκκινο εδώ που έχουμε το αγιοργήτικο εμείς, την Αρκαδία, στην Εμαία. Το μαύρο, το κόκκινο, το κρασί. Λοιπόν, και να μην μπορούμε να μπορεί ο κόσμος να κουνηθεί, να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το δώρο, να το πω έτσι, Θεού.
0: Τώρα που είπες για το δώρο Θεού που είναι η ζωή στην Αρκαδία, τι λένε οι λαγάδες ευχαριστημένοι?
2: Κοίταξε, οι λαγάδες τώρα ξεκινήσαμε. Εγώ σήμερα θα πάω πάλι. Την πρώτη μέρα μας έκανε μεγάλη λαχτάρα εδώ στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Είχε να βρέξει 70 μέρες, κάποιο απόγευμα μόνο έβρεξε. Και προχτές, την Τετάρτη 16 του μηνός, το πρωί βροχή, δεν το πίστευα. Και δεν κυνηγήσαμε. Δεν κυνηγήσαμε, κυνηγήσαμε χτες.
0: Είναι όμως καλό γιατί βράχηκε και η υγεία, το θέλετε αυτό?
2: Το θέλουμε, ναι, και είχε μια καλή βροχούλα που έβρεξε 2-3 ώρες. Όλοι θέλουν να βρέξει από εδώ και πέρα, θέλουμε να βρέξει.
0: Όλη η Ελλάδα αυτό περιμένει. Όποιον ρωτήσεις, σου λέει να πέσει μια βροχή.
2: Δεν έχει βρέξει αρκετά. Έχει όμως βρέξει. Ερχόταν πάντα ο καιρός από εμάς, έρχεται δυτικά. Δυτικά από την Καρίτανα που λέμε, άμα μαυρίσει από εκεί η Καρίτανα, το προσλέψει από τη Μεγαλόπολη. Ερχόταν ο καιρός και δεν έπεφτε στη Μεγαλόπολη μέσα να πάει να βρέξει εδώ. Όμως ευτυχώς έκανε ένα γύρο, πέρναγε από τα Έλατα. Πολύ βροχή φέτος τα Έλατα, στο Μέναλο, και πέρναγε από την Τρίπολη. Οπότε λοιπόν τα μπεκατσάκια θα βρουν μια καλή στάση φέτος, πιστεύω, επάνω στα
0: Έλατα. Στο Έλατο.
2: Στο Έλατο βέβαια, και θα ξεκινήσουμε, έτοιμοι είμαστε τώρα, από τις 10 του μηνός θα ξεκινήσουμε. Εγώ από
0: 10 Οκτώβρη θα ανέβει στο Έλατο.
2: Ναι, θα ανέβω τα στατιστικά μου που έχω. Η πιο πρώιμη μπεκάτσα που έχω σηκώσει είναι 10 του μηνός Οκτωβρίου. Μα βγήκε στη Λάκα και μας έφυγε κιόλας με ένα κουμπάρο μου.
0: Σε μεγάλο υψόμετρο, σε ελατοδάσος, να το πούμε και αυτό για αυτούς μας ακούν.
2: Ελατοδάσος, 1500
0: μέτρα,
2: 1200 και πάνω. Από 800 και πάνω. Και θα παραμείνουν τα πουλιά γιατί έχει βρέξει πάρα πολύ. Θα έχει πρόημα πουλιά, θα μείνουν επάνω, θα μπορέσουμε να κυνηγήσουμε τα εκδροσές και σιγά σιγά, ανάλογα με τον καιρό, μέχρι τις 20-30 Νοεμβρίου, όταν αρχίσουν οι πρώτοι μεγάλοι πάγοι, βλέπεις τα πουλιά αυτά και κατεβαίνουν. Λοιπόν, διαφορετικά, όταν κάνει νοτιάδες και κάνει ζέστη, ξανανεβαίνει η μπεκάτσα πάλι στο Έλατο. Μπορεί να βρεις μπεκάτσα ακόμα και το καλάδο Φλεβάρι βρίσκεις, γιατί κάνει τα πιστρόφια που λέμε. Αλλά φέτος θα κρατήσει πουλιά το Έλατο γιατί έβρεξε και στον Ταΐγιο το έβρεξε.
0: Τι λέει το ημερολογιό, θα είναι καλή χρονιά για την μπεκάτσα?
2: Κοίταξε να δεις, δεδομένων των αναλογιών πιστεύω θα είναι καλή. Βέβαια, μην περιμένεις αυτά τα νούμερα που είχαμε πριν 20 και 30 χρόνια. Αυτά δεν πρόκειται να...
0: Όχι, αν θα είναι καλή απλά, τίποτα άλλο. Ναι. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα.
2: Πιστεύω
0: αν θα είναι καλή, τίποτα άλλο.
2: Πιστεύω ότι θα είναι καλή γιατί έχει βρέξει στη Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύω θα μπουν πουλιά, θα κρατηθούν πουλιά. Σιγά σιγά θα έρθουν και Πελοποννησό κάτω.
0: Έτσι.
2: Και η μπεκάτσα έκανε μια έκπληξη σε μένα το 2017, που δεν το περίμενα. Και μετά πάλι το 2021 μπήκανε σε αυτές τις δύο χρονιές πολλά πουλιά. Μία χρονιά αντίστοιχη όπως ήταν το 90, ας πούμε, το 92, το 98. Λοιπόν, και πιο παλιά που κυνηγάω μπεκάτσες, από το 87 γράφω τα απομνημονεύματά μου, να το πω έτσι.
0: Είναι μια ολόκληρη ζωή που έχεις ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θύραμα.
2: Είναι απρόβλεπτη η μπεκάτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για άλλο ένα πρωινό, Μπάμπη μου. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες το φετινό χειμώνα.
2: Καλά.
0: Να πάνε όλα καλά.
2: Πάω για λαγουδάκι τώρα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: με το φίλο μου.
0: Έτσι.
2: Μου το,
0: υπάρχει ωραίότερο πράγμα. Θα δείτε την Ανατολή στο βουνό, θα ακούσετε το κλαφούνισμα των σκυλιών και θα είναι όλα υπέροχα.
2: Η προετοιμασία είναι μεγάλη υπόθεση. Η προετοιμασία, το πρωινό, το καφεδάκι.
0: Έτσι.
2: Ο ήλιος πρωτού βγει μία ώρα που βλέπεις και χαράζει, είναι τρομερό.
0: Να είστε όλοι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μια καλημέρα, να είστε όλοι καλά.
2: Και καλές εξόδους. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Ήταν η εκπομπή «Όλα στο στόχαστρο» από μας εδώ όλους. Να ξέρετε ότι έχετε πολλές ευχές να καταφέρετε να απολαύσετε την Κυριακή σας.
3: Στον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Delta changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Έλα αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Κυριακή, η ώρα που ο καφές δεν είναι πλέον ρόφημα, είναι ιατρική ανάγκη θα έλεγα, έτσι δεν το συζητώ. Οπότε φτιάξτε το καφεδάκι και πάμε να κάνουμε την απογείωση της πρωινής πτήσης. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εκεί που κάποιοι ξυπνάνε και λένε, ανοίγουν τα μάτια τους και λένε καλημέρα, τι όμορφη μέρα, εμείς λέμε ποιος με ξύπνησε και γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Εδώ είναι η πρωινή πτήση. Η πραγματικότητα πολλές φορές μπορεί να είναι πιο τρελή και από οποιοδήποτε ανέκδοτο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, διάβαζα ότι υπάρχει, λέει, διαγωνισμός ουρλιαχτού. Ναι, έλατε. Όχι τραγουδιού, ουρλιαχτού. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν βγει σε κάνα από αυτά τα πολιτιστικά κέντρα, όπως τα λέγει ο αείμνηστος Γιαννόπουλος στο παρελθόν, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, έτσι, έργα και ημέρες, τα έλεγε πολιτιστικά κέντρα. Και αν θυμάσαι, έτσι, μια τρανταχτή ρίση του, η Φούλη Δημητρίου δηλαδή δεν είναι πολιτισμός. Τι κάνει η Φούλη Δημητρίου, αλήθεια, σήμερα. Λοιπόν, στο διαγωνισμό ουρλιαχτού κέρδισε μια γυναίκα που είπε ότι από μικρή συνήθισε να φωνάζει τόσο πολύ επειδή είχε προπονηθεί. Αυτή θα ήταν και φοβερή πεθερά, να ξέρεις. Θα έχει γίνει δηλαδή. Εγώ όλα το κάνουμε στην Ελλάδα, βέβαια. Θα βάλουμε μια πεθερά απέναντι στο γαμπρό και να δούμε ποιος θα αντέξει περισσότερο. Καλά, ξέρουμε ποιος θα αντέξει. Ναι. Ξέρουμε.

Το απόλυτο. Και το φοβερό είναι ότι δεν θα εξαφανιστεί και ποτέ. Κάποτε, βλέπεις τώρα, τεράστια είδη, ας πούμε, όπως οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν. Οι πεθερές θα υπάρχουν για πάντα, φίλε. Για πάντα. Κυριακή, λοιπόν, σήμερα μια συμβουλή. Μην παντρευτείτε, μην χωρίσετε, μην πάρετε δάνειο, μην στείλετε μήνυμα στον πρώην ή στην πρώην. Και κυρίως μην πάρετε απόφαση πριν να πιείτε καφεδάκι, κυρίες και κύριοι, γιατί μετά τις 8 το πρωί μπορεί να το μετανιώσετε. Αυτό να το ξέρετε. Και οπωσδήποτε να το κάνετε. Άκου τώρα, στην Καλιφόρνια λέει μπήκε διαρρήκτης σε σπίτι. Ο σκύλος του σπιτιού, μεγάλη μορφή ο σκύλος, δηλαδή πρέπει να, ο αστυνόμος Αΐνης, δηλαδή, πρέπει να τον προσλάβουν στην αστυνομία για σαν τα K9 τα σκυλιά αυτό. Δεν κατάλαβε ότι ήταν διαρρήκτης και του πήγε το παιχνίδι να παίξει παρεΐτσα. Τα βλέπατε από το βίντεο μετά οι ιδιοκτήτες. Είναι ό,τι πρέπει για την αστυνομία ο συγκεκριμένος, ό,τι πρέπει. Στον πύργο, εδώ, Ηλίας, έτσι. Ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης και τη τηλεφώνησαν και τη είπαν ότι στο σπίτι σας υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας. Βέβαια. Τη είπαν βγάλει τα κοσμήματα έξω και άφησε τα αξίστα. Τύλιξε τα σε ένα αλουμινόχαρτο, τα γνωστά τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα το επόμενο να πάρουν τηλέφωνο, γεια σας, από την πολιτική προστασία. Έρχεται σεισμός 7,8 Ρίχτερ. Παρακαλώ, βγάλετε το χρηματιστήριο στο μπαλκόνι για να μην κινδυνεύσει. Άνετα. Οπότε αν σας τηλεφωνήσει κάποιος και σας πει ότι είναι λογιστής, θα σας δώσει, ξέρω εγώ, επιδόματα, να είναι από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ, από όπου μπορείτε, ΟΤΕ δεν υπάρχει, υπάρχει Telecom πλέον. Arbeit macht Freit. Λοιπόν, αν σας τηλεφωνήσει λοιπόν κάποιος από κάποια υπηρεσία, δεν του δίνουμε κοσμήματα, δεν του δίνουμε λεφτά, δεν του δίνουμε κωδικούς, του δίνουμε μόνο μια απάντηση. Έτσι, μια απάντηση, περίμενα να σου περάσω την πεθερά μου που είναι και έξω από μένα, έτσι, για να τελειώνεις και να είσαι και καθαρός δηλαδή. Τώρα στα Τρίκαλα, για να μην λέμε μόνο για τον πύργο, και πάνω από τα βλάκια έχουμε διάφορα, Βίσονας βρέθηκε να κάνει βόλτες σε αυλή σπιτιού. Βίσονας. Έλατε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, σε λίγο θα βγει ένα νησιού και η απάτσια, ας πούμε, να κυνηγάνε με τα δόρατα. Λοιπόν, άλλος παίρνει σκύλο, φίλε μου, ο Θανάση, άλλος παίρνει γάτα, άλλος παίρνει παπαγάλο. Ο Τρικαλινός εκεί είπε, βάλε ένα βίσονα, ρε φιλαράκι, να έχει και λίγο χαρακτήρα η αυλή μας, Τι να πεις, τι να πεις. 20 Σεπτεμβρίου, εσύ οστάσαμε. Στο πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι ακόμη κάποιοι μπορούν να κάνουν ένα τριμεράκι, ένα διμεράκι, κάτι, ο καιρός είναι καλός. 263η μέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 9, Δύση στις 19 και 27, χρόνια πολλά στον Αγάπιο, τη Θεοπίστη, το Θεόπιστο, τον Ευστάθιο και την Ευσταθία. Ξέρεις, ο Ευστάθιος δεν ονομάζονταν πάντα Ευστάθιος, έτσι, τον λέγανε Πλακίδα. Και ήταν από τους έτσι, πολύ δυνατούς χιλίαρχος, ήταν κάτι τέτοιο, του Ρωμαϊκού στρατού. Μια μέρα λοιπόν, καθώς κυνηγούσε ένα ελάφι, γι' αυτό θα δείτε και την εικόνα του, αγιογραφημένη με ένα ελάφι, με ένα σταυρό, είδε στα κέρατά του, λέει, αυτό το ελάφι να φέρει σταυρό. Και άκουσε, λέει, μια φωνή που τον καλούσε να γίνει χριστιανός. Μανιτάρια, είχε φάει. Με αυτό το όραμα, λέει, πίστεψε στη νέα θρησκεία και βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Ευστάθιος. Χριστιανοί βαφτίστηκαν και η γυναίκα του, η Τατιανή, που έλαβε το όνομα Θεοπίστη, και τα δύο παιδιά του, ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος. Όταν ο αυτοκράτορας Τραϊανός πληροφορήθηκε ότι αξιωματικός του ασπάστηκε το χριστιανισμό, τον καθαίρεσε και τον εξόρισε μαζί με την οικογένειά του. Στη συνέχεια, η τιμωρία του περιλάμβανε χωρισμό από την οικογένειά του, ένα γεγονός που, όπως καταλαβαίνετε, τον έκανε έτσι να πικραθεί πολύ. Μετά από χρόνια, ο Τραϊανός, όταν βρέθηκε έτσι σε μια δυσχέρεια στρατιωτική, θυμήθηκε τον Ευστάθιο και τον επανέφερε στο στράτευμα. Στην πορεία, ο Ευστάθιος βρήκε την οικογένειά του, καταλαβαίνετε, άρχισε να χαίρεται. Όμως ο διάδοχος του Τραϊανού, ο Αδριανός, αυτός που έχει φτιάξει εδώ και τις πύλες του Αδριανού και τα υδραγωγεία, τα Αδριάνια κτλ., απέτησε από τον Ευστάθιο να προσκυνήσει και πάλι τα είδωλα. Ο Ευστάθιος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να βασανιστεί αυτός και η οικογένειά του μέχρι θανάτου. Αυτά τα φοβερά, έτσι, όσον αφορά τους διωγμούς που υπέστησαν οι χριστιανοί,

0: για να μπορέσουν να, στη συνέχεια να εξασκήσουν την πίστη, στην πίστη τους ελεύθερα. Έπρεπε να έρθει ο Μέγας Κωνσταντίνος, είτε είχαμε το διάταγμα των Μεδιολάνων, το θυμάσαι από το σχολείο, το διάταγμα των Μεδιολάνων, περί ανεξιθρησκείας. Και μετά βρέθηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, καλά τα λέω εσύ, τα θυμάμαι, νομίζω ναι, βρέθηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο μοναδικός λέει αυτοκράτορας του Βυζαντίου που προσπάθησε να επαναφέρει την πατρόα θρησκεία. Ναι. Να ξέρετε ότι και σήμερα ας πούμε η Αθήνα θα είναι αποσπέλαστη σε κάποια τη σημεία, γιατί έχουμε εν ώψη της 22ης Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, η οδός Αθηνάς θα είναι χωρίς αυτοκίνητο για 24 ώρες. Από χθες έχουμε και κάποιους άλλους δρόμους που κλείνανε για κάποιες εκδηλώσεις, αλλά δευτερεύοντες. Η Αθηνάς λοιπόν από χθες στις 8 το βράδυ είναι δρόμος χωρίς αυτοκίνητα για 24 ώρες μέχρι τις 8 το απόγευμα σήμερα. Θα είναι ανοιχτός χώρος για πεζούς, ποδηλάτες, αθλητισμό, πολιτισμό, ψυχαγωγία και παιχνίδι. Η δράση αυτή εντάσσεται στο, όπως σας είπα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, καθώς και της Ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας, με το Δήμο Αθηναίων να στέλνει το μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο και περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης. Ωραία, ωραία είναι όλα αυτά και εγώ πραγματικά θα ήθελα να επεξαρτηθώ και από το αυτοκίνητο και από τη μοτοσυκλέτα, ειδικά με τις τιμές που έχει φτάσει η βενζίνη. Αλλά ρε παιδιά, ας πούμε, να το κάνουμε οργανωμένα, άμα είναι. Για ένα ολόκληρο 24ωρο λοιπόν η οδός Αθηνάς αλλάζει εικόνα. Να είστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό εντάξει, το καλύτερο δεν είναι να μετακινούμαστε κέντρο Αθήνα με το αυτοκίνητο. Δεν το βλέπω καλό σήμερα. Συνετό. Όσοι μετακινήσετε με μετρό, από σήμερα έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου κλείνει από τις 10 παρα 20 το βράδυ το τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό. Για τους λόγους αυτούς έχει τεθεί σε ισχύ, θα τίθεται σε ισχύ και θα λειτουργεί η γραμμή, η έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ24. Έτσι, για να είστε ενημερωμένοι και για αυτό. Εγώ να σας πω κυρίες και κύριοι, ότι ξεκινάμε αυτό το πρωινό με πολύ δυνατή ομάδα. Ομαδάρα θα έλεγα. Απέναντί μου ο Τιτάνας, ο Ιαπετός, ο Άτλαντας, ο Ωκεανός, ο Φοβερός, ο Τάνταλος, Θανάσης Αφανασόπουλος. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας όπως πάντα κυρίες και κύριοι με έναν τρόπο μαεστρικό, ιδανικό, βελούδινο. Θες να βάλω κι άλλα? Εντάξει. 5 ευρώ. Για κάθε καλό λόγο. Οπότε πώς σου είπα, 5, 5, 25. Πάει το μέρο καλά, το χάσεις. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γευσηγνώστης και γνώστης της μουσικής τέχνης ο Σολίγη, Βασίλειος Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι. Βασίλειος ο Βουλαροκτώδος μου τώρα, αλλά δεν είναι. Ναι. Είναι αγαθή προσωπικότητα ο Βασίλης. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, συνύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9 και σήμερα όπως το κάνουμε εδώ και 14 χρόνια περίπου, 14 σεζόν. 13 χρόνια, 14 σεζόν φίλε, για να ξέρεις. Τόσα ακριβώς λειτουργούν τα παραπολιτικά, τόσα ακριβώς είμαστε στον αέρα, τόσα χρόνια κάνουμε παρέα και το συζητάμε. Και ελπίζουμε έτσι με τη βοήθειά σας να παραμείνουμε στον αέρα χωρίς αναταράξεις, χωρίς κενά αέρος, χωρίς ευτράπελα και προβλήματα στις πτήσεις.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@papakiparapolitika.gr. Και στη συνέχεια αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα της τηλεφώνου στο 211-10-80-880. Μην πάρετε τώρα, έχω δώσει αποστολή στη Μαρία να κάνει. Οπότε λόγω αποστολής δεν απαντά. Πάμε διάλειμμα. Φύγαμε.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: 19 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Τι σου λείπει ρε Θανάση από τη δεκαετία του 80 έτσι πιο πολύ? Γιατί εντάξει τώρα μου ήρθε έτσι ακούγοντας αυτό το τραγούδι που μας ταξιδεύει αρκετά χρόνια πίσω. Εμένα ξέρεις τι μου λείπει Θανάση? Το γεγονός ότι δεν κλείνονται στην πόρτα ρε παιδί. Δεν σε νοιάζει. Κοιμόσουν στην αυλή του σπιτιού σου βράδυ, καλοκαίρι και δεν σε νοιάζει, δεν υπήρχε περίπτωση να μπει κάποιος. Δηλαδή η ανεμελιά αυτή, το γεγονός ότι δεν φοβόσουν. Δηλαδή σου να το βράδυ ας πούμε έπαιζες έξω ως παιδί και δεν ανησυχούσε ο πατέρας σου, η μάνα σου, αν θα, ξέρω εγώ, θα καθυστερήσεις λίγο. Άσα που υπήρχε βέβαια και η σύνεση και ήταν αλλιώς τα πράγματα, έτσι, πιο ρομαντικά, πιο εύκολα. Αλλά δεν υπήρχε και ανησυχία, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή και να καθυστερούσες να πας σπίτι, εντάξει, είχες την κατσάβα τη σχετική, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα, ας πούμε. Δεν κινδύνευες. Τώρα, μέρα μεσημέρι, ας πούμε, κινείσαι και φοβάσαι ότι... Ή το άλλο, ας πούμε, μετά, με τη βία των ανηλίκων, θα τα δούμε μετά. Ένας 14χρονος λέει κινδύνευε να χάσει τον νεφρό του. Τον πλάκωσε συνομήλικός του. Εδώ στα Βρυλίσια γίνας. Μια 13χρονη λέει την πλακώσαν μια συμμορία. Λέει που μαζευτήκανε του λούμου στο ξύλο. Και εμείς σαν παιδιά, ως παιδιά ας πούμε, στο παρελθόν, έχουμε τσακωθεί, έχουμε ρε παιδί μου, παιδιά ας πούμε, έτσι. Τσακωθήκαμε και τα λοιπά. Έπεσαν μια-δυο σφαλιάρες και μετά έφταιε ο άλλος κάτω και τελείωνε ας πούμε. Ή έλεγε ας πούμε ότι τον υποχωρούσε λίγο και σταματούσες τώρα. Βλέπεις ένα αμένος, ένα αμίσος, πέφτουν καμιά δεκαπενταριά από πάνω. Κλωτσές, μπουνιές, να τον σκοτώσεις τον άλλο, να τον θυματίσεις. Τι οργή είναι αυτή που έχουν τα παιδιά, ρε εσύ. Και δεν φταίνε φυσικά τα παιδιά, εμείς φταίμε έτσι. Δηλαδή, αν το καλό σκεφτούμε, προφανώς εμείς φταίμε. Και δεν είναι φυσικά μόνο ελληνικό το. Αυτό βέβαια ξεκίνησαν από το εξωτερικό και τα βλέπουμε και στη δική μας κοινωνία πλέον. Το θυμάστε τι λέγαμε, θα δούμε, θα έρθουν κτλ. Όσο πάει το πράγμα, έρχεται, γίνεται. Και αν είχαμε, να είσαι σίγουρος ότι αν είχαμε κι εμείς ελεύθερη την οπλοκατοχή, είναι πολύ, ναι, είναι πιθανό, πολύ πιθανό, έτσι, αντί να πάρει, ξέρω εγώ, κάτι, ένα σκουπόξυλο, ξέρω, και να κυνηγήσει κάποιον να το χτυπήσει, να πάρει το όπλο του πατέρα του και να βγει στο σχολείο και να αρχίσει να πυροβολήσει μαθητές του. Δύσκολο είναι? Δεν είναι. Αυτό μου έχει λείψει από τη δεκαετία του 80. Επίσης το γεγονός ότι ο κόσμος διασκέδαζε πραγματικά και αληθινά και δεν ήταν αυτό που λέμε δίθεν, ρε παιδί μου. Πήγαινε στη δισκοτέκ που λέει και το τραγούδι και δεν πέρασαν από τύρι και κουνιώσουν σαν, μην πω τώρα τι, σαν αυτιστικός, δηλαδή κακώς το λέω να αναφέρω σε παράδειγμα, τέλος πάντων σαν την άνεξο, ό,τι πάρτι σε ένα παράδειγμα. Χόρευες. Είχε μια κοινωνικοποίηση. Τώρα ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα, ας πούμε, το σας αρέσει να συναγελάζεστε, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Προτιμώ χίλιες φορές να κάτσω να με συζητήσω και τα λοιπά, παρά να έχω αυτό το πράγμα το περίεργο, ας πούμε, το χέρι, με το ποτήρι στο χέρι, και να πραγματικά, δηλαδή, με χαλάει κάπου. Να πω καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Βλέπω τώρα ο Λεωνίδας μου στέλνει μήνυμα με αεροπλάνο. Με τι άλλο θα μου στέλνει, βέβαια, έτσι. Ξέρω, με διαστημόπλοιο, Λεωνίδα. Στείλε μου το Star Trek. Να σε καλά, αδερφέ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα ήδη έχουν ξεκινήσει. Θα τα υποδεχτούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο τα δισογραφικά, γιατί σας έδωσα μια πρόγευση και σας είπα δηλαδή για το γεγονός ότι έχουμε ζητήματα πάλι με βία ανηλίκων. Έχουμε όμως και σε εξέλιξη, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο, μια φωτιά σε οικόπεδο στη Νέα Μάκρη, με την πυροσβεστική να έχει φτάσει εκεί με ισχυρότατη δύναμη. 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Προφανώς θα ελεγχθεί, δεν έχει ιδιαίτερο άνεμο. Τουλάχιστον δεν βλέπουμε εδώ να έχει αέρα, αλλά προφανώς και στην περιοχή εκεί στη Νέα Μάκρη που είναι παραθαλάσσια, ελπίζω να μην έχει τέτοιο αέρα ώστε να μπορέσουν να τις σβήσουν γρήγορα. Ένα σχέδιο εκτέλεσης συμβολίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή. Ναι. Φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μας φτάναν οι δικοί μας,
1: οι εγκληματίες, οι πιστολέρο, οι διάφοροι ποινικοί και βαρυποινίτες και που έχουν αποδράσει και όλα αυτά τα αθήρματα και τα κτίνια, ας πούμε, που θεωρούν την ανθρώπινη ζωή ότι δεν είναι τίποτα μπροστά στο κέρδος και μπροστά στα λεφτά, και δεν έχουν δηλαδή και κανένα ανδιασμό, έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας, έχουμε και αυτά τα αθήρματα τώρα. Δηλαδή, ο στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Ντάλτονς. Έχουμε τους Ντάλτονς, τους Τούρκους Ντάλτονς, τους έχουμε στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο Άβερελ? Αυτή η τουρκική λοιπόν εγκληματική οργάνωση έχει διασπαστεί και κάνουν τα διάφορα. Η αστυνομία λοιπόν συνέλαβε ένα 36χρονο και ένα 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, όλοι αυτοί οι ποινικοί, οι διάφοροι, αυτοί που σκοτώνουν, που κλέβουν, πουλάνε ναρκωτικά, έχουν και ένα επικάλυμα ρομπέντο δασών με έναν τρόπο. Δηλαδή, τι, η κοινωνία, αυτοί κλέβουν, οι πολιτικοί κλέβουν, οι πλούσιοι, οι έτσι, οι αλλιώς, ενώ εμείς, έτσι, τι κάνουμε, πολεμάμε το σύστημα, αυτό είναι το επικάλυμα. Ενώ ουσιαστικά αυτό που κάνουν τι είναι, να ζούνε και να δρούνε σε βάρος ως παράστα, σε βάρος των υπολείπων, που εμείς είμαστε προφανώς οι ηλίθιοι, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων δεν θέλουμε να είμαστε υποταγμένοι και τα λοιπά, ενώ εκείνοι είναι οι ξύπνοι που θα απολύσουν τα ναρκωτικά και μετά θα κυκλοφορήσουν στη Μύκονο με την Μπίμπο, την γκόμενα εκεί, την Ξανθιά, με τις κόκκες και τα υπόλοιπα, ας πούμε. Κακώς το έχω πει, τη Μύκονο και άλλα νησιά, έτσι δεν το συζητώ. Στην Ήμπιζα. Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αλλά δεν είναι έτσι, παιδιά. Είστε απλά καθήκια. Να το πω έτσι απλά. Ξέρεις, τώρα ακούνε και από τη φυλακή. Θα βγει κανάς εκεί πέρα. Ίσα ρε, ίσα. Δημοσιογράφε. Άρ, θα αρχίσουν να λένε. Ας πούμε. Αυτό που λέμε, τι κάνουμε στα παιδιά μας, έτσι. Άκου τώρα άλλη είδηση. Στη Χαραυγή της Λάρισας Θανάση, ένας 14χρονος εντοπίστηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Ανίποτε τραγωδία, όπως καταλαβαίνετε. Οι γονείς του ανήλικου, διαβάζω στο onlarisa.gr, φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του για 2 ώρες και όταν γύρισαν, είδαν αυτό το φοβερό, το να βλέπεις το παιδί σου να κρέμεται. Άψυχο. Τι να πει. Πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εκεί, τι να κάνει, απλά και μόνο να διαπιστώσει το θάνατο του παιδιού. 14 ετών παιδί. Ποιος ξέρει τι κουβαλούσε στην ψυχή του μέσα αυτό το πλάσμα να φύγει έτσι. Και τι πρόβλημα, ποιος του είχε δημιουργήσει το πρόβλημα για να φύγει έτσι. Και για να φεύγει έτσι ένα παιδί σημαίνει ότι κάποιο ζήτημα υπάρχει στις σχέσεις. Έτσι. Δηλαδή δεν μιλάει, δεν ανοίγεται στην οικογένεια, σε φίλους, δεν. Μιλήστε στα παιδιά σας, γαμώτο, μιλήστε. Κάντε τα να σας ανοιχτούν. Αλλά όχι σαν μπαμπούλες, ούτε ως εξής, εγώ είμαι φίλος σου και τα λοιπά. Με έναν τρόπο. Ρωτήστε κανένα ψυχολόγο να σας πει εκεί. Αν δεν το καταφέρνετε μόνος σας, μόνοι σας. Είναι απίστευτο. Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Παρέα αγοριών και κοριτσιών 12 έως 13 ετών. Πλησιάζει απειλητικά 2 διερχόμενες κοπέλες στους αμπελοκήπους, με ένα από τα κορίτσια της παρέας να επιτίθεται και να χτυπά μία από τις 2. Πρόκειται για μία 13χρονη. 13 ετών εσύ τώρα. Μιλάμε δηλαδή μόλις τελείωσε το δημοτικό και πάει πρώτη γυμνασίου. Τελείωσε το δημοτικό και πάει πρώτη γυμνασίου, το ξαναλέω. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, κλείθηκε και η αστυνομία. Οι γονείς της 13χρονης έδωσαν κατάθεση για το περιστατικό στους αστυνομικούς τμήματος Ευόσμου, οι οποίοι και αναζητούν τους δράστες. 13 ετών. Βρυλίσια. 14χρονος. Επιτίθεται με γροθιές και κλωτσές σε συμμαθητή του. Αποτέλεσμα. Ο 14χρονος τραυματίζεται σοβαρά, μεταφέρεται από τους γονείς του σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί και σε αφαίρεσή του. Θα μείνει ανάπηρο το παιδί, 14 ετών.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Και εντάξει, ευτυχώς δηλαδή, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να είχαμε τα χειρότερα. Παρά την ανατροπή όμως του τρακτέρ και την εκτροπή του γιοταχή, δεν έχουμε τραυματισμούς. Δόξα τω Θεώ, κάτι είναι και αυτό. Αντίθετα όμως, κυρίες και κύριοι, φανατηφόρο τροχαίο είχαμε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Σερών Σκουτάρεως. Με ένα νεαρό οδηγό να χάνει τη ζωή του και μετά την εκτροπή και ανατροπή του αυτοκινήτου. Ο νεαρός στις Σέρρες έγινε αυτό, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, το γιοταχή που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του, δεν έχει διευκρινιστεί πώς, και βγήκε στο χωράφι. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΔΕΚΑΒ, αλλά ο νεαρός που ήταν μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, κυκλοφορεί και δεν ξέρω αν το είδατε ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Το είδα στην ΕΡΤ το συγκεκριμένο βίντεο. Ο γιατρός λοιπόν εκπαίδευε στις 20 Μαΐου συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι, εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου. Η ασθενή στο βίντεο υποβλήθηκε σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία. Αυτά από τα, ξέρεις, τα της μόδας, ας πούμε, τα, και τα ανατολίτικα, τα ομοιοπαθητικά, τα έτσι, μα, πολύ τα γουστάρω. Τις έκαναν λοιπόν αυτή την θεραπεία για την ολιστική ευεξία και διακρίνεται στα πλάνα να έχει πάρει η ίδια την ενδοφλέβεια. Να κάτσει κάνουν, ναι, βέβαια. Η γιατρός από τις Φιλιππίνες ευχαρίστησε τον κατηγορούμενο για την εκπαίδευση, ώστε να εφαρμόσει να πάει στις Φιλιππίνες και να κάνει τα ίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων. Εντάξει, δεν θέλω να τα δαιμονοποιούμε όλα και να τα θεωρούμε ότι όλα είναι, ξέρετε, επικίνδυνα κτλ. Τίποτα δεν είναι επικίνδυνο, αρκεί να εκτελείται στις σωστές συνθήκες, στο σωστό περιβάλλον, σύμφωνα με το ισχύον ιατρικό πρωτόκολλο, από γιατρούς και όχι από σκιτζίδες, τσαρλατάνους, υπνοτιστές, χαρτομάντες, αυγομάντες, καφετζούδες και ό,τι μπορείς να φανταστείς, ας πούμε. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν εν Ελλάδη, υπάρχει ένας παγκόσμιος τρόμος, κυρίες και κύριοι, για την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. Και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν γνωρίζουμε πού θα μας οδηγήσει. Και αν δεν σκεφτούμε από τώρα τους κανόνες και τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα μας εξασφαλίσουν ότι δεν θα έχουμε κανένα Skylab. Skylab δεν το λέγανε, ρε Θανάση, αυτό που στο Terminator. Skymax. Skymax, όχι Skylab. Skylab ήταν διαστημόπλιο παλιά, να μου στο δορυφόρο, τι ήταν, αμερικάνικος. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν πάρουμε από τώρα τα μέτρα μας, προβλέπω πραγματικά να βγει ο Terminator στους δρόμους και να πάθουμε νύλα μεγάλη. Παγκόσμιος τρόμος λοιπόν, ο Τραμπ αναζητά τσάρο, λέει, γιατί τσάρο, τώρα δεν ξέρω γιατί το χαρακτηρίζει ο συνάδελφος, τσάρο και όχι ξέρω εγώ κάτι άλλο, βασιλιά, αυτοκράτορα. Τσάρο, για την AI. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν έχει περάσει ήδη σε μια νέα εποχή, καθώς από αντικείμενο τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών μετατρέπεται, κυρίες και κύριοι, σε ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας. Πριν λίγες ημέρες, ένα chatbot, αυτά τα, ξέρετε, που συζητάς και σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο και τα άλλα, είχε πιάσει υψηλή κουβέντα με έναν αναλυτή της CIA. Και είπε στον αναλυτή της CIA, και ο άλλος το χάψε, ότι ξέρεις κάτι, το συγκεκριμένο πλοίο, το κινέζικο πλοίο, μεταφέρει σύνεργα και υλικά πυρηνικής τέτοιας βόμβας. Έγινε ένας πανικός και πήγανε να κάνουν νιοψία. Και παρά στο τσάκ αποφέθηκε θερμό επεισόδιο με τους Κινέζους μετά από αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα, γιατί μπορεί να μας παραπλανήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και πολλές φορές και εμείς, ας πούμε, άμα κάνεις μια έρευνα, που έχω κάνει αρκετές φορές, έχω δει να κάνει λάθη. Οπότε μην εμπιστεύεστε απόλυτα το τι λέει. Και από την άλλη πλευρά, ας κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι. Έβλεπα και στον χθες, κυκλοφόρησαν τα παραπολιτικά εφημερίδα μας και είχε συνέντευξη του Bill Gates, τεράστια συνέντευξη, με το καμπανάκι, καμπάνες που βαρούσε ο Gates, σχετικά με το τι μέλη γενέστε με την τεχνητή νοημοσύνη στους Times, συνεργασία που έχει η εφημερίδα παραπολιτικά με τους Times. Σήμερα λοιπόν ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI Sam Altman αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης σε μια κρίσιμη στιγμή όπου οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης ζητούν να θεσπιστούν διεθνείς κανόνες προτού η ανάπτυξη της τεχνολογίας ξεπεράσει την ικανότητα ελέγχου της. Πριν γίνουν τόσο έξυπνοι που μας τελειώσει. Ανοιχτή συνεδρίαση στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας, Τετάρτη. Η συνεδρία του Συμβουλίου συγκάλεσε η Γαλλία, η οποία ασκείται στην Προεδρία του Συμβουλίου για το Σεπτέμβριο. Υπόμνημα που κυκλοφόρησε στα μέλη του Συμβουλίου από τη Γαλλία τονίζει τις ανησυχίες σχετικά με την πιθανή κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά δράση για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης ανάπτυξής της. Λαμβάνοντας υπόψη το κίνδυνο κακής χρήσης και αξιοποιώντας την υπάρχουσα δέσμευση του Συμβουλίου σε αυτό το τομέα, η Γαλλία επιθυμεί να υπογραμμίσει την επίκουσα ανάγκη δράσης. Αναφέρει σημείωμα σύμφωνα με το Reuters. Όπως παρατηρεί το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι ή ως η επόμενη μεγάλη επένδυση της τεχνολογικής βιομηχανίας. Έχει εξελιχθεί σε παράγοντα που επηρεάζει την ασφάλεια των κρατών, την κυβερνοασφάλεια, την παραπληροφόρηση, τις στρατιωτικές εφαρμογές και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή, θα βάλουν τώρα την τεχνητή νοημοσύνη Αμερικάνοι, Κινέζοι, Ρώσοι, έτσι, να την αναπτύσσουν, ποια θα νικήσει την άλλη?
0: καταλαβαίνετε ένας κύκλος απίστευτος και πόσο επικείμενος έχει ανοίξει. Στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ επιλέγει διαφορετική προσέγγιση. Ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας AI Force που θα υποπτεύει τη ρύθμιση της τεχνικής νοημοσύνης και προανήγγειλε το διορισμό ενός ειδικού τσάρου, λέει, για την τεχνολογία. Όπως είπε, οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιβραβεύουν την ανάπτυξη της AI με υπερβολικούς περιορισμούς. Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανένα τρόπο την ανάπτυξη της απίστευτης αυτής βιομηχανίας, ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική πρέπει να στηρίξει την τεχνολογική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει κακές πρακτικές μέσω του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις φωνές που ζητούν αυστηρότερους ομοσπονδιακούς κανόνες για την AI, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται κυρίως ισχυρή ηγεσία και όχι ένα νέο περίπλοκο σύστημα ρυθμίσεων. Αντάσου τώρα τι μπορεί να κάνει η AI αν αυτονομηθεί. Δηλαδή, θα υποκαθιστά τον Τραμπ, θα λέει ο Τραμπ. Θα δίνει εντολές ως ο Τραμπ στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης της Αμερικής. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Αμερικής θα ακούει τον Τραμπ να του λέει αυτό και θα τον βλέπει. Θα δίνει ο ίδιος μετά εντολή στους αστυνομικούς να κάνουν τα απίστευτα. Ξέρω εγώ ότι του πει η τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο. Δηλαδή, αν δεν μπουν πραγματικά κανόνες και αν δεν μπουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει, αυτά που βλέπουμε στα θρίλερ και στα διάφορα έτσι επιστημονικής φαντασίας θα είναι μια πραγματικότητα. Μην πω να είναι και. Ότι είναι και λιγότερο εφιαλτική αυτή που περιγράφουν. Τώρα, για να πάμε αλλού, στην Αυστραλία θα πάμε. Οι αρχές εξέδωσαν εντολή σύλληψης και θανάτωσης για έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας μετά το θάνατο 63χρονου κολυμβητή την Παρασκευή. Οι παραλίες κατά μήκος των ακτών της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένες της πρωτεύουσας Πέρθ, θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον και σήμερα, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία. Θέλω να τον φάνε τον καρχαρία, να τον πυροβολήσουν, να τον σκοτώσουν. Αγνοείται ένας άνδρας 63 ετών, ο λεγόμενος Γκρέγκ Ονίλ, και δεν έχει εντοπιστεί η σωρός του. Πάει, τον έχει καταπιεί. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία αυτή την εβδομάδα και την τρίτη θανατηφόρα επίθεση στην πολιτεία εφέτος. Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε τον άτυχο κολυμβητή να ουσιαστικά να σφαγιάζεται καθώς ο καρχαρίας τον πετούσε ψηλά στον αέρα και τον δάγκωνε σαν να ήταν, λέει, ψάρι. Ο καρχαρίας δεν ξεπερνούσε τα 2,5-3 μέτρα. Δεν ήταν και μεγάλος. Δηλαδή ο λευκός φτάνει και τα 5 μέτρα, έτσι, 6. Οι εντολές βέβαια, λέει, αυτού του τύπου είναι σπάνιες και αμφιλεγόμενες στην Αυστραλία, γιατί οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες αποτελούν προστατευόμενο είδος. Πιστεύετε, λέει, ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, 10 τον αριθμό, που εκδίδεται τέτοια εντολή στη Δυτική Αυστραλία. Πάντως να πούμε ότι φέτος έχουν σημειωθεί 5 θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Οκεανία, στην Ήπειρο, εκεί την Αυστραλιανή Ήπειρο.

0: Πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο είδος καρχαρία, έτσι, ζει και στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Εντοπίζεται στα ελληνικά ύδατα. Βέβαια, είναι εξαιρετικά σπάνιες οι συναντήσεις του με ανθρώπους. Και μάλιστα οι δικές μας θάλασσες εδώ θεωρείται από τις πιο ασφαλείς παγκοσμίως για κολύμπι. Οι καρχαρίες, να ξέρετε, δεν το κάνουν συχνά αυτό. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν μας θεωρούν φυσική τους τροφή και αποφεύγουν τα ρηχνά ζεστά νερά όπου κολυμπούν άνθρωποι. Αυτό ιστορικά έχουν καταγραφεί κάποια έτσι μεμονωμένα περιστατικά στην Κέρκυρα του 51 ή στον Παρασιτικό, αλλά πρόκειται για γεγονότα δεκαετίων πίσω. Έτσι, οπότε μπορεί να τον έχουμε στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε επιθέσεις. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή. Να γίνει στροφή για ψάρια. Λοιπόν, να δούμε και τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν έθριος και σήμερα ο καιρός. Εδώ στην Αττική θα έχουμε αραιές νεφώσεις και μια πιθανότητα ασθενούς βροχής κατά περιόδους. Έτσι, ίσα ίσα για να πάμε το αυτοκίνητο για πλήσιμο και Κυριακή. Μην το πλύνετε το πρωί. Αφήστε το για το απόγευμα. Να έχουν περάσει βροχές. Μην κάνετε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μέγιστη θερμοκρασία στη νύμφη του Θερμαϊκού 28 βαθμοί Κελσίου. Αυτά την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη μας. Σε όλους τους taxi drivers που ξέρω ότι μας ακούνε εκεί. Να είστε καλά παιδιά, καλή δύναμη. Προσεκτικά στον δρόμο, γιατί εντάξει, τι βλέπετε κάθε μέρα και εσείς τα ξέρετε. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Πανικός. Πάμε λοιπόν για διάλειμμα και επανερχόμενος θα διαβάσω τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr για να έχουμε αυτή την άμεση επαφή που πάντα έχουμε και την απολαμβάνω ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. 6 και 49 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Να διαβάσουμε και τα πρώτα μας μηνύματα. Καλημέρα στη Μαριάννα. Γεια σου, Μαριάννα μου. Καλημέρα. My love που λένε. Επίσης, καλό πρωινό στον Παναγιώτο Πονηρό. Λέει, μας αναβαθμίζουν οι έξω, μας αναβαθμίζουν οι μέσα, μας αναβαθμίζουν στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς ενέργειας, παντού. Γενικά, λέει, όπου μας βρίσκουν, μας αναβαθμίζουν. Και μάλιστα, λέει, βάζουν και συνέστημα. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Αναβαθμίστε με και αφήστε με, που λένε. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Έχεις δίκιο. Ήταν ένα τόπιμα. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ευσταθίου. Αν σε λέγανε Ευστάθιο θα γιόρταζες. Ευσταθίου, εντάξει, γιορτάζει το επώνυμό σου. Γεια σου ρε Τζίμι. Πού ήσουν εσύ ρε φίλε, έχω να σε ακούσω καιρό. Καλημέρα λέει Τζίμις από Ρότερνταμ. Όλα τα έχουμε λέει, σκέψου να είχαμε και τους λευκούς καρχαρίες. Έλαντε, ψέματα. Ας αγόρι μου, έχουμε τους άλλους καρχαρίες εδώ πέρα. Της ξηράς, που δεν αφήνουν τίποτα. Τα τρώνε όλα. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα στα φιλαράκια που μου στέλνουν μηνύματα. Ο Λεωνίδας ο λέει όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία για όλο τον κόσμο. Χαρούμενη πρωινή πτήση. Επίσης, ο Μιχάλης ο Κυπρέος. Καλημέρα λέει, θα ήθελα να πω ότι οι πρώτες ύλες έχουν πάει στα ύψη και μας καίνε. Με αποτέλεσμα μερικοί συναδελφοί να μην το περνάμε στον καταναλωτή. Είμαστε πολλοί, αλλά κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τις τιμές. Κάτι πρέπει να γίνει όσο για το ενεργειακό. Άστα λέει τα πράγματα. Πες κάτι και για μας αφού μας αγαπάς. Καλημέρα. Καλημέρα ρε Μιχάλη. Κοίταξε Μιχάλη μου. Η αλήθεια είναι ότι στα αρτοσκευάσματα και τα λοιπά και στο φούρνο της γειτονιάς, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και έχετε να αντιμετωπίσετε και το μεγάλο ανταγωνισμό από τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, από το bake-off το λεγόμενο, δηλαδή το προψημένο, το κατεψυγμένο και όλο αυτό, δεν έχετε προχωρήσει σε αυξήσεις. Έτσι, δηλαδή πραγματικά είναι μικρό το περιθώριο των αυξήσεων τα τελευταία χρόνια. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση και αν ακριβένουν οι πρώτες ύλες, θα γίνει κάποια στιγμή αυτή η αύξηση. Το θέμα είναι να υπάρχουν και μέριμνες. Δηλαδή ακούω τώρα ότι θα υπάρξει μια διπλή παρέμβαση. Ο πρόεδρος των Μεζινοπολών μας έλεγε χθες, ο κύριος Κουρτζής, εδώ στην πρωινή πτήση, μας έλεγε λοιπόν χθες ότι ξέρεις κάτι, εάν γίνει παρέμβαση, για να είναι αυτός ο οποίος πραγματικά χρησιμοποιεί τη βενζίνη και πληρώνει και τον περισσότερο φόρο και τέλος πάντων είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται και τη μεγαλύτερη ανάγκη που καταναλώνει περισσότερο και πληρώνει περισσότερο τον έμεσο φόρο, να έχει την έκπτωση αυτή ή τέλος πάντων τη βοήθεια αυτή στην αντλία για να μπορείς να την ανταποκριθεί όσο γίνεται περισσότερο. Και φυσικά και για τους ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, δίνουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τους φούρνους, τα αρτοπία, τα εργαστήρια για τις τυρόπιτες, έτσι, για στα σφόλια το ειδή. Χρειάζεται και εκεί έτσι, να δοθεί μια βοήθεια και σημαντική βοήθεια, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε εκτόξευση. Εκτόξευση πραγματικά του τιμαρίθμου που δεν θα το πιστεύουμε. Ακούστε τι μας είπε ο κ. Κουρτζής εχθές.
1: Η διαφαινόμενη παρέμβαση του κράτους, φαντάζομαι ότι θα γίνει περίπου όπως το 2022, να σας θυμίσω το 2022 το κράτος έδωσε 20 λεπτά στην ΦΠΑ, 25 δηλαδή και 7,5 λεπτά έδωσαν τα 33 λεπτά περίπου. Ήταν μια πολύ γενναία έκπτωση που βέβαια τώρα τα κάψουμε ακόμα ακριβότερα σε σχέση με τότε. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και φταίχνουμε όλοι σαν κράτος και σαν πολίτες. Όπως και να το δώσει, τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Η δυσκολία της θέρμανσης είναι ορατή. Και το 1,75 είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να παρέμβει ή να χαμηλώσει η τιμή.
0: Δηλαδή και ένα 50 να πάει.
1: Επίσης σχεδιάζεται να δοθεί και επιπλέον επίδαμα θέρμανση. Να πω ότι επίδαμα θέρμανση τα τελευταία χρόνια έπαιρναν πολύ λίγο κόσμο. Η προσέγγιση δική μας είναι όλη η επιδότηση στην Αγγλία. Γιατί είναι πιο δίκαιη και τιμή θα χαμηλώσει όλους και αυτοί που ξοδεύουν πετρέλαιο, που καταναλώνουν πετρέλαιο, ουσιαστικά θα ευνοηθούν περισσότερο που θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.
0: Μεγάλο τεράστιο ζήτημα, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά πόσοι θα βάλουν πετρέλαιο. Έτσι, με 1,5 εγώ σου λέω. 1,5 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή ξεκίνησε πέρσι με ένα 15, κάπου εκεί. Ένα 5, ένα 15. Εγώ το είχα βάλει, νομίζω, είχα βάλει κάποια λίτρα, φανταστείς. Και το Δεκέμβριο, Φεβρουάριο. Και είχε καεί γούνα μου, που λένε. Στην κυριολεξία. Δεν ξέρω τώρα. Με 1,5 ευρώ το λίτρο, θα βάλεις ένα τόνο που είναι 1,000 κάτι, θα δώσεις 1,500 ευρώ. Με ένα τόνο, δεν ξέρω πόσο μπορείς να βγάλεις μια χρονιά. Δεν νομίζω ότι βγάζεις. Έτσι και κάπου τα πράγματα, δηλαδή αν είσαι και λίγο πιο βόρεια, δηλαδή εγώ σου λέω να είσαι στη Μαλακάσα να μένεις. Να μένεις στον Άγιο Στέφανο ή να μένεις από την άλλη πλευρά στο, πού να σου πω, στα Καλύβια, ξέρω εγώ. Στο Κοροπή. Έχει κρύο πολύ. Δεν λέω να μένεις στο Νευροκοπή. Έτσι, ή στα χωριά πάνω που πραγματικά το κρύο είναι διαφορετικό και βαρύ. Τι θα γίνει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Θα περιμένω να δω τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια κατηγορία, έτσι λέει το Πασόκ, βγαίνει το Πασόκ και λέει ρίξε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να ζεσταθεί ο κόσμος. Να μπορέσει ο κόσμος να αγοράσει και πετρέλαιο, να μετακινηθεί, να κάνει, να δείξει. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, βγαίνει από την κυβέρνηση, άκουγα και τον κύριο Μαρινάκη που έλεγε ότι αυτά είναι δεδομένα πράγματα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Και είναι με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ο κύριος Μαρινάκης εχθές. Τον έβλεπα στο Μέγκα, στην Στέλλα, την Καντώνα. Ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο ακριβώς σημείο πρέπει να. Αν είναι απόλυτα ακριβές ή ανακριβές, ή αν κρύβει κάποια ανακρίβεια. Όπως και να έχει το πράγμα, εδώ χρειάζεται δράση. Α, είναι ακριβές, δεν είναι. Εάν δεν υπάρξει δράση, θα έχουμε πρόβλημα τεράστιο. Εν έτη 2026 θα τουρτουρίζουμε σαν να είμαστε στη δεκαετία του 40 και του 50, ας πούμε. Θα ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εδώ επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και μια σειρά που το έχει γίνει πολλές φορές και για μια σειρά από υπουργούς ή βουλευτές της δικής μας παράταξης από την αντιπολίτευση, διάφορα κόμματα και αναλυτές. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση, συνολική για την ακρίβεια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες δαπάνες αυτές από την ρήτρα δαπανών. Δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που βγαίνει μια ανακοίνωση, η κλασική ανακοίνωση της αντιπολίτευσης, ότι δώσατε ψίχουλα και πρέπει να δώσετε παραπάνω, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη περί οροφών δαπανών, πάνω από τους οποίους δεν μπορεί να ξεπεράσει, κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών, να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, το παραπάνω, χωρίς να το κοστολογεί, είναι να πάρει έναν φόρο, όχι έκτακτο, μόνιμο. Να πω εδώ ότι η κυβέρνηση αυτή επεκτείνει την επιδότηση, όχι τώρα, από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θερμαίνονται, όχι μόνο με πετρέλαιο, αλλά με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, με καυσόξυλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανση στην Αγγλία. Το πόσο θα είναι αυτά τα δύο, το ύψος τους δηλαδή, θα εξειδικευτεί.
0: Για να δούμε τι έρχεται. Ίσως και αύριο να έχουμε ανακοινώσεις για το θέμα. Πάντως, ρε παιδιά, εντάξει, αυτή τη στιγμή η βενζίνη έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Λένε οι παρατηρήσεις ότι έχει πέσει και η κατανάλωση 10-20%. Υπάρχει πρόβλημα πλέον. Δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Αντιμετωπίζουμε σημαντικό πρόβλημα. Και εγώ μπορώ να μετακινηθώ και μετά μέσα μεταφοράς. Δεν έχω θέμα. Το θέμα είναι να πηγαίνουν όμως τα μέσα μεταφοράς εκεί που θέλω και την ώρα που θέλω. Είναι ένα θέμα και αυτό και ένα ζήτημα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να διαβάσω και δύο πολύ ωραία μηνύματα που έχουν έρθει.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβή οξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
10: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Από τις ουράνιες αυλές των αγγέλων έρχονται οι μουσικές. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλή Κυριακή σε όλους. Από τον Στάτους 107.7, όλο ζώντανο. Μελωδικά είπα να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουμε και λίγο προς το βραδινό. Σιγά σιγά, έτσι. Ξημέρωσε βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά εγώ ήρθα κανένα δεκάλεπτο, 20 λεπτό πιο νωρίς. Ήταν ακόμα σκοτανά που λένε. Είναι Κυριακή και είναι 20 του Σεπτέμβρη 2026 μετά Χριστόν. Καλημερούδια από Θεσσαλονίκη.

23 βαθμούς λέει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Μέχρι 27 θα φτάσουμε το μεσημερά και έχουμε μια αραιή συννεφιά. 3 μποφοράκια το μεσημέρι. Για τα κορίτσια βέβαια πιο πολύ σκέφτομαι, γιατί ακούω κάτι παγωνιές και τέτοια να πούμε. Χθες πάγωσαν τα πόδια μιας 32χρονης. Λέει πάγωσαν τα πόδια μου. Παγωνιές έχουμε, παγωνιές, ξεκινήσαν οι παγωνιές. Καλημερούδια στην παρέα τη ραδιοφωνική. Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό να έχουμε βεβαίως. Βεβαίως και θα έχουμε καλό πρωινό. Αρκεί να είμαστε καλά και το εύχομαι για όλους. Στα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να φτάνουν εδώ στον Status 107 και 7. Καλημέρα στο Αντώνιο, καλημέρα στο Βασίλη, στο Σάβα, στη Θιά τη Σουλτάνα, στο Κατερινιό. Γεια σου Δημητράκη. Ο Λεωνίδας πρώτος μηνυματάκι από την εξωτική Βρέμη.

0: μηνύματα έρχονται, βροχή. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Ο θείος ο Τάκης είναι στο μπαλκόνι σήμερα. Δεν είναι φευγάτος, δεν είναι Τσεχοσλοβακίες, Ουγγαρίες, Ρουμανίες. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στη Φρόσο, γεια σου Γιαννάκη. Άντε καλή Κυριακή να έχουμε σήμερα.
1: Καπετάνιε, πάρε με μαζί.
0: Στο Θοδωρή και στο Κωνσταντίνο καλημέρες. Σας στέλνω καρδούλες, έτσι απαντώ. Μην εδώ είμαστε όλοι. Για τον Πατούλη θα μιλήσουμε μετά ρε. Κάτσε ρε, περίμενε. Έτσι τον άνθρωπο πρωί πρωί ρε. Είναι έτσι κάνει τη ζωή σου τραπατσάδα ρε φίλε. Περίμενε λίγο, κάτσε κακουλάρισε μια γουλιά καφέ ρε. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Μήπως ξυπνήσαμε σε κανέναν άλλο πλανήτη. Με την τσίπλα το μάτι του Πατούλη θυμήθηκες. Πανά θεμάμαι ναι.
1: Πάρε με μαζί.
0: Τι σε στείς ρε πρωί πρωί. Καλημέρα Ειρήνη, γεια σου Ιωάννη.

πριν από ακριβώς 6 λεπτά ξημέρωσε, πριν να βγει και ο ήλιος κάπου, δηλαδή κάπου έχει ασκήσει να σκάει μύτη, αν το βλέπεις είσαι προνομιούχος. 7 και 26 πρώτα λεπτά θα δεις ο ήλιος. Είναι του Ευσταθίου του Μεγαλομάρτυρου, σύμφωνα με το εορτολόγιο των Χριστιανών Ορθοδόξων. Θεοπίστη του Αγαπίου και του Θεοπίστου είναι σήμερα, λέει. Ο Ευστάθιος, ο Στάθης γιορτάζει, ο Σταθήκος γιορτάζει. Σταθήκο, χρόνια πολλά, αγόρι μου καλό. Ο Σταθάκος επίσης, η Ευσταθία, η Σταθούλα, η Πίστη και η Θεοπίστη.

Άρα Παναγιωτάκη μου, καλημέρα γόρι μου, το διάβασα αυτό. Αυτή η ατάκα είναι παλιά, είναι πολύ παλιά. Οι έξυπνοι μαθαίνουν από τους άλλους. Αυτό είναι γεγονότο, μεγάλο γεγονότο. Οι γυρεότεροι, οι παλιοί δηλαδή στην ουσία, μαθαίνουν από τα λάθη τους. Άντε να το πω καλύτερα, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, άμα θέλεις, ας πούμε, πώς θέλει. Και οι λυθοί τα ξέρουν όλα. Ε, ναι, ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι παλιό, ναι. Αυτό είναι πολύ παλιό, αγόρι μου. Γιαννάκη, αδερφέ μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Την αγάπη μου. Και πρέπει βέβαια να πιούμε ένα καφέ, σύντομα μάλιστα, γιατί. Όλα τα κομμάτια. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνεις. Έχει τις δυσκολίες της Παναγιώτη. Και εσύ μου λες πρωί πρέπει να μιλήσουμε για τον Πατούλη, ρε, με την τσίπλα στο μάτι. Πλάκα μας κάνεις τώρα, μωρέ, τώρα. Τι ανομαλίες είναι αυτές. Ξυπνάτε με τον Πούτιν και ξυπνάτε, πώς να κοιμάστε με τον Πούτιν και ξυπνάτε με τον Πατούλη. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Πρωί πρωί, ρε, Κυριακάτικα. Κάτσε ρε γόρι μου λίγο, να δούμε λίγο τι μας ξημερώνει. Όλα είναι μπροστά. Καλημέρα στη Ρούλα, στο Στέργιο. Γεια σου κύριε Τάσο. Ή αν θέλεις τα Σούλη.

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Λίγο τραμπ βλέπω στο ξεκίνημα. Κάτι ουρανοξύστες στην Αθήνα και κάτι γκλαμουριές. Πατούλης βέβαια και Γεωργιάδης, θα τα δούμε μετά. Ακρίβεια, μεγάλη, βενζίνες, πετρέλαια, καύσιμα και ιστορίες. Κλασική περίπτωση. Και πόσο πάει ο Τελεμές βέβαια. Το ξέρεις τον Τελεμέ, Βαγγελάκη? Δεν το ξέρεις τον Τελεμέ? Δεν το ξέρεις. Θα το μάθει σήμερα. Οικονομία, οικονομία χρειάζεται. Οικονομία μεγάλη, οικονομία να κάνουμε, να σφίξουμε τα ζωνάρια. Τώρα θα μου πεις, οικονομία τώρα κάνουμε? Οικονομία κάνουμε από τότε που η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη.

0: με πόρτα πια.
1: Και έχω ρεπορτάζ βέβαια για του λόγου του αληθές, για να μην νομίζετε ότι λέω πράγματα από το μυαλό μου, έτσι. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και αποθηκευμένα στα αρχεία της ελληνικής, κρατικής ελληνικής τηλεόρασης, ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει, από τότε δεν έχουν αλλάξει μέχρι τώρα, έτσι. Γίναν κάποιες αλλαγές, αλλά στα σημεία μόνο, στα σημεία. Για να διατηρήσουμε μία λογική, έτσι, για να δείτε δηλαδή πώς ήταν τα πράγματα παλιότερα και πώς προς τα εκεί πάμε και εμείς σιγά σιγά τώρα, έτσι. Πώς θα γίνει τώρα. Έχω ρεπορτάζ σε λίγο.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ. Να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Εδώ λίγο πιο κάτω δηλαδή έγινε το ρεπορτάζ. Δεν μη φανταστείς εγώ τι έγινε στα Πετράλωνα, αν και θα μπορούσε να συμβεί και εκεί. Αλλά δώσε λίγο βάση, Μανολάκη, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα σοβαρέψουν ακόμη, μα ακόμη περισσότερο. Για να ακούσω λίγο το ρεπορτάζ το οποίο κάναμε χθες το βράδυ.
1: Για αύριο.
2: Λίγο το λες αυτό εσύ. Πόσο είναι η σοφία τότε?
1: Μια μισή οκά, κύριε.
2: Πω, μια μισή οκά κρέας. Τι το κάνουμε τόσο κρέας, μέτα μου?
1: Θα το φάμε, Μανώλη.
2: Όλο.
1: Μεσημέρι βράδυ.
2: Τι μεσημέρι, τι είμαστε εμείς? Έλα, Παναγία μου. Άντε, να παίζουμε και οι τρεις με τη μούρια πάνω στο μασχάρι. Να φάμε τη μισή οκά. Να φάμε τα 300 δολάρια. Τη μία οκά. Τα ρέστα, τι θα κάνουμε? Θα πετάξουμε δηλαδή, θα κάνουμε μανάρια του κύριου της γειτονιάς. Έλα, Παναγία μου. Να χρειαζόταν μάλιστα. Και μία, και δύο, και τρεις οκάδες, και πέντε, και δέκα, και πενήντα, και εκατό οκάδες μασχάρι. Έλα, μασχάρι. Τι να στο φέρω εδώ μέσα? Να στο φέρω. Αν όχι όμως έτσι στον πρώτο, όχι να ανοίγουμε το μπαλκόνι και να πετάμε τα 20.000 στον δρόμο, αμαρτία. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής.
1: Παραείσαι μάλιστα.
2: Πώς είπατε, Μαθά?
1: Παραείσαι, λέω.
2: Τι παραείμαι?
1: Σαφής.
2: Και είναι κακό πράγμα να είναι κανείς σαφής, βέτα μου? Όχι, είναι κακό, πέ μου, δεν το ξέρω δηλαδή.
1: Κακό δεν είναι, αλλά μην νομίζεις πως είναι και καλό. Στη ζωή δεν βλάφτηκε λίγη ασάφεια.
2: Τι είπες.
1: Λέω, Μανώλη, ότι στη ζωή δεν είναι το τούτο και το κίνο, είναι και κάτι άλλο.
2: Τι είναι αυτά που λες, βέτα μου, τώρα? Ποιον το τούτο, ποιον το κίνο, ποιον το άλλο, βρε πουλάκι μου. Α, μην λέμε και τρίδες τώρα. Ωχ.
1: Τι είναι?
2: Όχι, βέτα μου, όχι και έτσι. Βρήκαμε πόλικο το λάδι και το αλλάξαμε την Παναγία, δηλαδή.
1: Ελάδι είναι, λαδερό φαΐ έχουμε, να μην βάλουμε λάδι.
2: Να βάλουμε, βέτα μου, να βάλουμε, πουλάκι μου, αλλά όχι έτσι. Πω, τι θα το κάνουμε τώρα το σολάδι? Άκουσε εδώ, παιδάκι μου.
1: Μάλιστα.
2: Άκουσε εδώ, Σοφία. Ο σολάδι περισσέψει. Γιατί θα περισσέψει. Να το βάζεις σε ένα μπουκαλάκι. Άκουσες.
1: Μάλιστα.
2: Να το έχουμε, να το βάλουμε στις πόρτες να μετρίζουν.
1: Μάλιστα.
2: Συμφωνεί. Εντάξει, κατάλαβες. Άσε το καλό τώρα. Γιατί ρε, γιατί, μετά μου. Ούτε αυτός άρεσε. Τι δηλαδή, να το χύσουμε στον νεροχύτη? Γιατί, πλάτη μου, λάδι. Λαδάκι του Θεού είναι. 16.800 ζύωκα. Έμπο.
1: Καλά. Τρώγε τώρα.
2: Όχι, δηλαδή και παντών κιόλας. Αλλά έτσι πώς θα το κάνουμε? Δεν ξέρω αν είμαι σαφής.
1: Μα το είπαμε, Μανώλη. Είσαι σαφέστατος.
2: Α, το είπαμε.
1: Το είπαμε. Στο τούτο και στο κείνο είσαι πρώτης τάξεως άνθρωπος και πρώτης τάξεως νοικοκύρης. Στη ζωή υπάρχει και κάτι άλλο. Και σε αυτό το άλλο... Υστερείς, Μανώλη.
2: Υστερώ, ε.
1: Πολύ.
2: Στο άλλο. Στο τούτο και στο κείνο όμως...
1: Εντάξει.
2: Και στο άλλο, υστερώ.
1: Υστερείς, Μανώλη.
2: Μα τώρα σωμαρολογούμε, βρεβέτε, είναι μου ότι μας έρθει, δηλαδή.
1: Κατάλαβε αυτό, Μανώλη. Την ομορφιά στη ζωή δεν τη δίνουν τα απαραίτητα, τη δίνουν τα περιτά.
2: Γεια στάσου, βρεβέτα. Δηλαδή, εσύ την ομορφιά στη ζωή πώς την εννοείς, δηλαδή? Να είναι όλα τα φώτα φόρα αναμένα και να γράφει το ρολόι και εμείς να είμαστε ξαπλωμένοι μέσα? Γι' αυτό στο τέλος του μήνος έχετε λογαριασμός και δεν ξέρουν που το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως.
1: Δεν εννοώ αυτό.
2: Και τι εννοείς, βέτα μου?
1: Εννοώ κάτι που εσύ είναι αδύνατο να το εννοήσεις και γι' αυτό καλύτερα ας μην το πω.
2: Στάσου, βέτα μου. Έλα εδώ, πουλάκι μου. Εξηγήσου. Τι θέλεις να πεις?
1: Θέλω να πω ότι και αυτό το κάντρο είναι περιττό. Αλλά στολίζει τον τοίχο.
2: Αφού στολίζει τον τοίχο δεν είναι περιττό, κάτι κάνει. Και άμα ένα πράγμα κάνει κάτι δεν είναι περιττό. Γι' αυτό σου λέω. Άντε να φάμε τη μισή οκά. Να φάμε τα 300 δράμια. Τα 300. Πάνε τα πετάξουμε στο ταμάρι του στρέφει να τα φάνε τα κοράκια δηλαδή. Γιατί...
1: Τι σχέση έχει αυτό?
2: Όχι, πουλάκι μου, έχει και παράξει σχέση. Μιλάμε για το περιττό και για το απαραίτητο.
1: Δηλαδή θες να πεις ότι και αυτό το κάντρο είναι απαραίτητο?
2: Βεβαίως είναι απαραίτητο. Κάνει κάτι. Έχει ένα σκοπό, έχει ένα προορισμό. Στολίζει τον τοίχο. Έτσι είναι. Ένα κάντρο στολίζει τον τοίχο, ένα χαλί στολίζει μια κάμαρα, ένα μπιζού στολίζει μια γυναίκα. Έτσι είναι.

0: Στο εκείνο και στο τούτο είσαι μια χαρά, αλλά στο άλλο υστερείς, αγόρι μου. Αλλά στο τούτο και σε εκείνο είσαι εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Επιστρέφουν τα χρόνια. Είδες τι ήθελε να το κάνει το λαδάκι από τη σαλάτα. Σαλάτα ήταν λαδερό, δεν ξέρω, φασολάκια, δεν ξέρω. Του βάλεις μέσα σε ένα μπουκαλάκι, της λέει της Σοφίας, να λαδώνουμε τις πόρτες για να μητρίζουν. Έτσι είναι, αγόρι μου, έτσι πας μπροστά.
1: Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά μας πήραν οι καημοί.
0: Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break. Τα συμπεράσματα δεν θα τα πω εγώ, δικά σας είναι. Πάρτε το χαμπάρι τώρα, έτσι. Εδώ τώρα είναι μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά και οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Άμα μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε για το ποιος έχει δίκιο, ξημερωθούμε. Δηλαδή ξημερωθήκαμε, αλλά θα το περάσουμε την άλλη μέρα. Πάμε Δευτέρα πρωί. Λεωνίδα, σου είπα καλημέρα, έτσι. Βαγγελάκη, good morning, Κωνσταντίνε.
1: Μας πήραν και μας πρόδωσαν.
0: Ο κύριος Γαβρίλος ο Χατζινόπουλος είναι για τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μας πει τι γίνεται, τι δεν γίνεται και τι μπορεί να γίνει. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στο Στάθη. Α, ο Στάθης γιορτάζει σήμερα σύμφωνα με τους Ορθοδόξους. Στάθη μου, είσαι Ορθόδοξος, αγόρι μου. Μόλις απαντήσεις, σου πω χρόνια πολλά, γιατί άμα δεν είσαι Ορθόδοξος, μην τα ρίξω τζάμπα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Το καλοκαίρι ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα, καλημερούδια, καλημέρα στον Αντωνάκη, καλημέρα. Ο Μπρόσολο ταχώς, λέει, εκεί βαδίζει η κατάσταση, λέει η Κατερίνα. Έτσι είναι, κοριτσάρα μου, Μπρόσολο ταχώς. Ο Λούθε που λέμε, ο Λούθε, ο Λούθε. Καλά, για την ακρίβεια μπορούμε να μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα βγάλουμε άκρη. Βάλβι, Βάλβι, καλή σου μέρα, μας στέλνει φωτογραφία από Σαντορίνη. Τι είναι αυτό, για εξήγα λιγάκι να καταλάβουμε, λέει. Χαιρετισμούς από Σαντορίνη, όπου χθες είχαμε, λέει, την εικονική έκρηξη του ηφαιστείου. Ποθητή. Πού, πώς, τι έγινε, τι εικονική, με λέιζερ, με τι έγινε. Για πες, ρε κοριτσάρα, να δούμε λίγο τι γίνεται. Για να καταλάβουμε κι εμείς εδώ οι στεριανοί. Κύριε Σάβα, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Θα ανοίξω γραμμές. Θα είναι παγώθηκε όλο το πρωί να μιλήσουμε για τον Πατούλη. Θα πούμε, βρε, για τον Πατούλη κατά τις 9.30. Κάτσε, τι να πούμε για τον Πατούλη. Πέλα, Χριστέ και Απόστολε, από το πρωί σηκώθηκες με τον Πατούλη. Τον Πατούλη κοιμήθηκες. Ήρθε ο κύριος Χατζινόπουλος. Τώρα έτσι λίγο την προσοχή σας. Να κάνω κύριο τον τραμπ στο κανονικά. Θα μας τα πει όλα τώρα, έτσι μια σφαιρική άποψη να έχουμε, για να ξέρουμε λίγο τι μας ξημέρωσε σήμερα. Κυριακή είναι πάντως σήμερα. Ωραία είναι τα πράγματα, μην ανησυχείτε, αργία είναι. Καλά, ο άλλος λίγο θα δουλέψω λίγο. Καλά, και όλοι θα δουλέψουμε λίγο, δεν έχει σημασία. Λίγο θα δουλέψουμε. Πολύ να μην δουλέψουμε σήμερα το θέμα. Κύριε Χατζινόπουλο, τι κάνετε, πώς είσαστε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να
1: είμαστε πούμε. Καλά, εσείς πώς είστε.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ λέμε, δόξα τω Θεώ λέμε. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο τούτο και στο κοινό,
1: να.
0: Είμαστε καλά.
1: Να.
0: Στο άλλο όμως υστερούμε.
1: Το άλλο είναι το πρόβλημα.
0: Το άλλο υστερούμε.
1: Στο άλλο. Είναι κάποιο συγκεκριμένο αυτό το άλλο.
0: Τώρα
1: είναι...
0: για τον καθένα είναι διαφορετικό. Αλλά μάλιστα, στο τούτο και στο κοινό
1: είμαστε μπόμπα.
0: Είμαστε μπόμπα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αφού είμαστε μπόμπα, σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί έχουμε την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης από το μεσημέρι. Οπότε, αφού είμαστε μπόμπα,
0: ναι,
1: θα πάμε λίγο να περπατήσουμε εκεί στη Λεωφόρου Νίκης. Στις 3.30 θα ξεκινήσει αυτή η
0: πριν
1: έτσι
0: το φαγητό είναι το περπάτημα, για μετά. Γιατί μετά ξέχασε το.
1: Λίγο θα φάμε, ρε Κωνσταντίνε.
0: Και τρεις η ώρα φάμε, δεν γκουνιέται φίλο μετά, ξέχασε.
1: Όχι, θα φάμε στη μία, ναι, μία μισή, δύο τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Και 3.30 ξεκινάει η πεζοδρόμηση μέχρι τις 8.30 το βραδάκι. Οπότε έχουμε ώρες.
0: Έτσι πως πάμε να περπατάμε μέχρι τη Λάρισα θα φτάσουμε.
1: Όχι, δεν θα περπατάμε μέχρι τις 8.30. Δεν θα περπατάμε μέχρι τις 8.30, αλλά θα κάνουμε έτσι τη βόλτα μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτήν την πιλωτική πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης.
0: Αυτό γίνεται συχνά μια φορά στο
1: ναι,
0: τόσο,
1: ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι. Είναι μια δράση, μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και νομίζω και ο καιρός θα μας βοηθήσει, γιατί θα έχουμε έτσι καλούτσικο καιρό, λίγη δροσούλα, αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε ήλιο, ηλιοφάνεια. Βέβαια, εκτός αυτού, να πούμε ότι είχαμε μία χτες, τέλος πάντων, μία ανακοίνωση και μία ενημέρωση βασικά από την ελληνική αστυνομία. Μάθαμε ότι απετράπει σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου.
0: Οπα.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μιλάμε για την τουρκική μαφία. Ήταν μια είδηση η οποία έτσι ήταν σοβαρή είδηση, πάρα πολύ σοβαρή. Να πούμε ότι οι πληροφορίες λένε πως απετράπει σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου από την ελληνική αστυνομία κατά μέλους εγκληματικής οργάνωσης της τουρκικής μαφίας, η οποία συγκεκριμένη οργάνωση είχε διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οπότε βλέπουμε, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ό,τι έχει να κάνει με κάποιες ειδήσεις που σχετίζονται τέλος πάντων με την τουρκική μαφία εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι πολλαπλασιάζονται,
0: ναι,
1: θα πω εγώ, γνωστοποιούνται.
0: Τώρα αυτοί ήρθαν εδώ
1: και
0: στη χώρα μας,
1: εδρεώθηκαν
0: και μάλλον μεταξύ τους.
1: Φυσικά,
0: ας πούμε,
1: φυσικά. Ενδεχομένως να βρίσκονται κάποια μέλη εδώ.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε,
0: ναι,
1: όλοι λίγο πολύ, ας πούμε, πώς έχει αυτή η κατάσταση. Είχαμε και σχετικά αιματηρά επεισόδια και τις προηγούμενες ημέρες και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε υπάρχει έτσι ένας συσχετισμός και νομίζω ότι θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις για αυτό το ζήτημα και την εβδομάδα που έρχεται. Σήμερα, βέβαια, έχουμε και στις 11 την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου,
0: ναι,
1: στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημέρων 103 ετών και εντάξει, είχαμε την περασμένη Παρασκευή, προχθές το πρωί νομίζω, έτσι έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: κάτι είδα να σου πω την 103,
1: ναι.
0: 103,
1: ναι.
0: Είναι λίγο πιο μεγάλη τη γιαγιά μου.
1: Πλήρη σημερών.
0: Όχι, 100 είναι η γιαγιά μου.
1: Πλήρη σημερών.
0: Μάλιστα. Και εμείς άμα πάμε 103, εντάξει,
1: μετά. Εντάξει, πολύ καλά.
0: Έτσι. Είδε πώ το συνειδητοποιεί ο άνθρωπο, ο συνειδητοποιημένο. Σου λέει, όχι, ρε φίλε, δεν είναι και για χόρταση η ζωή. 103 χρονών φτάνει, δεν είναι παραπάνω. Με μια χελώνα ζει 400 χρόνια πάντω, να ξέρει.
1: Αλήθεια,
0: ναι, ναι, πληροφοριακά σου λέω. Οι χελώνε, οι άτμε. Τι τρώνε, ρε φίλε. Ούτε γιατρού.
1: Τι αλουρονικά είναι αυτά.
0: Τι
1: DNA, ε.
0: Μια χελώνα 400 χρόνια είναι δυνατόν να πούμε. Μάλιστα, κύριε Χατζηνόπουλο, για ό,τι σε χρειαστούμε και για ό,τι μα χρειαστεί, θα είμαστε εδώ.
1: Βεβαίω, είχαμε και κάποια αθλητικά από χθε.
0: Σιγά-σιγά τα αθλητικά μαζί με τον Πατούλη. Μαζί με τον Πατούλη θα κάνουμε σαν
1: τζιτσάκι. Θα συνδυαστούν. Τι ωραία, τι ωραία.
0: Από τη μία θα κάνουμε push-ups και από την άλλη θα μιλάμε για τον Πατούλη.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν η παρέα του Στάτους 107.7, ένα τεταρτάκι πριν τις 7 και πάμε να ανοίξουμε γραμμές να πούμε καλημέρες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μηνύματα στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Ένας πανέμορφος ήλιος και πάνω από τη Σαντορίνη που εχθές είχαν εκδηλώσεις, λέει, γύρω από το ηφαίστειο, έριχναν πυροτεχνήματα όπου η νύχτα γινόταν μέρα, λέει, και υπήρχαν drones που παρουσίαζαν εικόνες σχετικά με το νησί. Α, έγινε, είχαμε ατραξιόν εκεί πέρα, είχαμε μεγάλο σοου. Δημητράκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Α, είπε ο Βενιέρης τέτοιο πράγμα, έχει πρόβλημα με το Μητροπάνο. Κύριε Βενιέρη, με κατηγορήσατε πάλι. Από τα 10 τραγούδια που βάζετε, 7 είναι, λέει, Μητροπάνος. Ήμουν έτοιμος να βάλω ένα Μητροπάνο, να σου πω την αλήθεια, αλλά διάβασε το μήνυμα και απετράπη η επιχείρηση. Κάνετε παράπονα στο Βενιέρη, φαίνεται, προφανώς. Τι να κάνουμε, μας αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος.

Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη, γεια σου Αχιλέα. Good morning, καλό πρωινό. Κάτσε να βρούμε ένα παιδικό τραγουδάκι, ωραίο όμως. Λέγεται εδώ πέρα, μου στέλνει τηλέφωνο Χρυσούλα Τάσιος και σήμερα λέει και η μικρή Αναστασία, εγγονή. Άρα τυχερή, τυχερή. Ένα τραγουδάκι παιδικό. Θα ψάξουμε να βρούμε ένα ωραίο τραγουδάκι παιδικό όμως. Να είναι και συνωμοσιολογικό μαζί. Να περνάει μηνύματα στο παιδί, ας πούμε. Γιατί από τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά. Από μικρά γαλουχούνται στην διαδικασία. Τώρα θα μου πεις και εμείς οι μεγάλοι, μήπως που μεγαλώσαμε δεν είμαστε γαλουχημένοι, μωρέ. Γαλουχημένοι είμαστε και γανωμένοι είμαστε και αποχαυνωμένοι είμαστε και πολλά άλλα πράγματα είμαστε. Καλημέρα στη Ζήνα, καλημέρα στον Παναγιώτη. Ελένη, good morning, καλό πρωινό, καλημέρα. Ωραίες φωτογραφίες με παραλίες μου στέλνετε. Τι έγινε, παιδιά, ακόμα? Ακόμα νοσταλγούμε τη θάλασσα. Πάει το καλοκαιράκι, πέρασε. Πάρε το απόφαση. Κάνα ψάρεμα μόνο τώρα.

0: Καλημέρα και στον Σάκης. Καλή λέει όμορφη Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά Σάκης. Βρήκα ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο. Πώς είπαμε την εγγονούλα εκεί των παιδιών Αναστασία. Κάτσε γιατί έχω μηνύματα και στο Facebook, έχω μηνύματα και στο Viber.
1: Το πρωί που θα φύγεις σαν κλέφτης και μη γίνεσαι ψεύτης.
0: Αναστασία, Αναστασία, στην Αναστασία τη μικρή. Πόσο χρονών είναι η Αναστασία? Μην είναι τίποτα 18, 19, 25. Α, γιατί το έχουμε καμιά φορά να πούμε σαν την κυρία Σταμάτο. Μη φωνάζεις πολύ, μου λέει, γιατί κοιμάται ο γιος μου. Λέω, ξενύχτησε, ναι, λέει, ήταν στη δουλειά χθες. Λέω, πού δουλεύει? Δεν ξέρω. Λέω, κανένα μικρό παιδί θα είναι. Πόσο λέω, πόσο χρονών είναι? Λέει 45. Καλά είναι, φιάλο τώρα. 45 χρονών κοιμάται ο γιος και πρέπει να μην κάνουμε ησυχία. Μην ξυπνήσει, ας ξυπνήσει. 45 χρονών.
1: Και προβλέπουν για μας δυστυχίες, ατύχει συγκυρίες που θα γίνουν αρχή του κακού.
0: Καλημέρα στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο στο νησί. Λέει στη Θάσο συνεχίζεται το κολύμπι και οι διακοπές των τουριστών. Α, έχουμε προέκταση, ας πούμε, της διαδικασίας του τουρισμού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Μου στείλε και η Ελένη. Για να βάλουμε, να βάλω αυτό πρώτα εγώ. Αγαπημένο, πολύ μου αρέσει το τραγουδάκι. Αφιερωμένο σε όλη τη μικρή πιτσιρικαρία και στους μεγαλύτερους βέβαια. Τα μικρά ξυπνήσαν τέτοια ώρα, όμως 8 η ώρα το ξυπνήσατε το μωρό νωρίς. Γι' αυτό ρώτησα πόσο χρονών είναι. Άμα είναι 6-7, ναι, άμα ήταν, ξέρω εγώ, 12-13, είναι άλλο τραγούδι. Άμα είναι 14-15, μετά πάμε στα έντεχνα δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Να το εντρυφήσουμε το παιδί, να το γαλουχίσουμε, να βάλουμε ένα μαραβέγια στην τελική.
2: Το μεσημέρι έκανε πολύ καλό καιρό και έτσι αποφάσισα περίπατο να βγω. Φόρεσα το καπέλο μου, τα μαύρα τα γυαλιά μου και μια γενιάδα ψεύτικη που βρέθηκε μπροστά μου.

0: Και λέει το πιο μικρό.
1: Χρειάζεται και τέταρτο για το παιχνίδι αυτό.
0: Το Λίκε και είσαι εδώ σχεδίαζαν να παίξουν. Μα δεν υπήρχαν άλλοι τέταρτο να διαλέξουν. Τότε αυθόρμητα εγώ τους είπα, βρε παιδιά, μαζί σας αν με θέλετε θα παίξω με χαρά. Και φυσικά συμφώνησαν, μοιράστηκαν οι ρόλοι. Κι εγώ ο Λίκος έγινα που

0: εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Γιατί κάνεις?
1: Βγάζω τη γενιάδα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω στην κοιλιά μου φαγούρα τρομερή.
0: Λίγια, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Γιατί κάνεις?
1: Βγάζω το καπέλο μου.
0: Γιατί?
1: Για να ακούω καλύτερα με στη βαβούρα αυτή.
0: Λίγια, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Γιατί κάνεις?
1: Βγάζω τα γυαλιά μου.
0: Γιατί?
1: Βλέπω έτσι καλύτερα την όμορφη αυγή.

Σε 3 δευτερόλεπτα, καλά μου φιλαράκια, με 3 κινήσεις σίγουρες σας κάνω κομματάκια. Δεν ξέχασα μα φυσικά πως είμαι, ναι, στα αλήθεια. Ο λύκος ο πολύ

Πού να το βρεις το τεσεβό τέτοιες μέρες τώρα. Αυτό καίει και λίγη βενζίνη εντωμεταξύ. Παρεπιπτόντως. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις που μου κάνατε, γιατί μου στείλατε τραγουδάκια πολύ ωραία. Άμα είναι κάποια παιδάκια ακόμα στην παρέα, μην το ξυπνά το παιδί μου στο 8 η ώρα, παιδιά. Τι να το ξυπνήσει το 8 η ώρα. Α, για να ακούς το δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, το κατάλαβα τώρα. Αν είναι έτσι, το καταλαβαίνω. Πες μου, ξύπνησα το μωρό για να ακούς το δελτίο ειδήσεων. Για να το καταλάβω κι εγώ. Εντάξει. Μην βλέπει ο κύριε Αναστάση να μου ξύπνησε τις 5.30. Εν τω μεταξύ, κάπου εκεί στις Σικές πρέπει να υπάρχει ένα σπίτι που έχει ένα κόκορα. Παιδιά, αυτό τον κόκορα θα τον ευρώ μια μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλήθεια το λέω. Από τις 5 η ώρα ξελαριγγίζεται. Δηλαδή, πού στις Σικές υπάρχει κόκορας, δεν μπόρεσα να καταλάβω ακόμα. Πάντως είναι τόσο δυνατός, είναι τόσο κοντά μου. Δηλαδή, τρεις φορές έβαλα την κατσαρόλα. Το νερό έβρασε δηλαδή. Απλά μετά λέω, το μετάνιωσα και εγώ λέω, άστονα. Ας ζήσει και σήμερα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Κύριος Γατζινόπουλος θα εκφωνήσει. Το ρολόι δείχνει 8. Και θα επιστρέψουμε. Το μήνυμα ελήφθη, λέει η Κατερίνα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αυτά τα υποσυνείδητα που έστελε και ο Μπούς. Θυμάστε τον Μπούς που έλεγε την προπαγάνδα που. Έτσι, λοιπόν. Που χτυπούσε και το χέρι έτσι προς τα κάτω, σαν τον Καραγκιόζη. Τα μηνύματα που περνάνε μέσα από τα τραγούδια. Μπράβο, παιδιά. Χαίρομαι.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά αύριο για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έως και την Παρασκευή, με το πρόγραμμά του να επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με τον Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Daltonar, τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στις 11 σήμερα το πρωί θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Η ίδια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μακριά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας. Πεζοδρομείται σήμερα η Λεωφόρος Νίκης. Από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το απόγευμα δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Σφραγισμένη είναι η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε υπάλληλοι της υπηρεσίας. Αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Camp David, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε το λόγο της πρόορης επιστροφής του πρόεδρου Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα, όρθιος ο Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης χθες, 0-0 το σκορ στο ντέρμπι με τον Άρη για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Πάλεψε αλλά ιτήθηκε στα σημεία ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος με σκορ 87-81. Πανετολικός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Magenta Sport 1 στις 9.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο ο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 27, στο Κλική στους 28, στη Βέρεια στις Σέρες και στα Γιάννητσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Γιατί μόνο

0: Ιωνικά, Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
2: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους, πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

The Imagination. The Imagination, κύριε Σωτήρη. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στην Αναστασία, στο Θοδωρή. Ωραίες φωτογραφίες μου στέλνει ο Βασιλάκης. Καλό πρωινό σε όλους. Έκομψη κόμψα. Οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές για την εποχή. Δεν μπορώ και να τις δω καλά, γιατί τώρα ανοίγω το site για τον καιρό και έχει δύο διαφημίσεις οι οποίες δεν βγαίνουν, δεν φεύγουν αυτές οι διαφημίσεις. Τις πατάς και πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξεις κάτι. Την τεχνητή μου νοημοσύνη μέσα δηλαδή. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τα site. Τώρα θα μου πεις, τώρα μπήκε στη ζωή μας το site, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι κάνεις, θα καθίσω λίγο στο site. Πού είσαι, κοιτάω λίγο στο site. Είμαστε μες στο site, τον καιρό στο site το βλέπουμε. Τη συνταγή του φαγητού που θα φάμε στο site το βλέπουμε. Το ταξίδι που θα πάμε στο site.

Το βλέπουμε. Το ξενοδοχείο που θα κοιμηθούμε στο site το βλέπουμε. Τη γυναίκα που θα ερωτευτούμε στο site τη βλέπουμε. Δηλαδή θα τρελαθούμε τώρα. Ναι, έχουν βγει δύο διαφημίσεις μέσα. Έχει καιρό τώρα. Το έχω πει, το έχω κάνει και έτοιμα. Έκανε περώτηση εδώ στη διοίκηση. Βγάλτε τις διαφημίσεις, ξέρω εγώ, γιατί δεν αντέχω άλλο. Κάτι συννεφιές μου λέει. Τις βλέπω δηλαδή από πίσω από τη διαφήμιση. Τώρα βλέπω ότι έχει κάτι συννεφιές. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά θα έχει και συννεφιές. Η θερμοκρασία, κάτσε το ανεβάσει που υπάρχει, μέχρι 27 θα πάει. Νοτιάδες έχουμε, νοτιάδες. Αραιή συννεφιά. 12 λεπτά μετά τις 8 ακούτε στάτους 107 και 7, ολοζώντανα. Α, ώστε έτσι, αυτά, α, έτσι έγινε με τον Μπατούλη. Α, αυτά έγιναν. Και εγώ λέω, γιατί φαγώθηκε ο άλλος πρωί-πρωί με τον Μπατούλη και με τον Μπατούλη. Τι να κάνεις, θα πω. Α, έτσι. Πού να τα ξέρω κι εγώ αυτά. Αχ, το γλυκό μου, να την Αναστασία μου στείλανε. Το κοριτσάκι που στείλαμε τραγουδάκι αγαπημένο.

Στεπανάκο μου, καλή σου μέρα και σε ένα αγόρι μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πεζοδρομείται η ηλεκτρονική. Τα λέει από το πρωί ο κύριος Χατζινόπουλος. Μέχρι τις 8 το. Κύριε Χατζινόπουλο, από τι ώρα ξεκινάει η πεζοδρόμηση? Το είπε ο άνθρωπος 100 φορές, αλλά από εδώ μπαίνει και από εκεί βγαίνει μερικές φορές, για να τα ξέρετε. Μέχρι τις 8 το συγκράτησα. Τι ώρα ξεκινάει το θέμα? Να πάρουμε τα πόδια μας και να πάμε καμιά βόλτα. Να περπατάμε, λέει. Είναι καλό, το λένε και οι γιατροί. Όχι οι ολιστικοί, οι κανονικοί, οι άλλοι. Οι πιο, καταλαβαίνεις, οι πιο κεντρικοί. Δεν παίρνεις το αυτοκίνητο σήμερα για να κατέβεις κάτω. Έχουμε και τα μετρά. Καλημέρα στη Γιάννα, γεια σου Θοδωρή. Στο Θανασάκη, good morning. Βρε, μετά από αυτά που περάσαμε εμείς τώρα τόσα χρόνια, βρε. Βρε, εμείς, βρε, μπάθα. Βρε, φοβούνται τα χιόνια τα βουνά, βρε. Είναι δυνατόν? Τι να φοβηθούμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ούτε την ακρίβεια φοβόμαστε, ούτε την ολιστική φοβόμαστε, ούτε την τεχνητή νοημοσύνη φοβόμαστε, τίποτα. Τους λύκους φοβόμαστε ακόμα. Εκείνον τον λύκο που είχαμε βρει στο Μαρμαρά. Μαρμαρά που ήταν εκείνος ένας λύκος, θυμάστε που βγήκε το κλιμάκιο. Γύρισε το κλιμάκιο, τον βρήκε το λύκο. Είχαμε φτιάξει ένα κλιμάκιο, ψάχναμε να βρούμε το λύκο. Βέβαια. Δεν είναι ο ίδιος που έφαγε τα 7 κατσικάκια, και είναι άλλη ιστορία. 53 έγινε ο Τούλιπας. Άρα Τούλιπα, 53, αγόρι μου. Πράπα είσαι, πράπα.

0: Βασούλα, μην με κουλτουριανιάζεις πρωί-πρωί, γιατί θα έχουμε κανένα υπαρξιακό θρομβωτικό επεισόδιο. Σιγά-σιγά αυτά τα πράγματα. Σιγά-σιγά. Μέσα σε 2-3 τώρα πετάμε και ένα τραγούδι έτσι από αυτά τα εταιρικά που λένε. Γιατί άμα αρχίσουμε την βαριά κουλτούρα, θα έχουμε ζαλάδες, ηλίγκους και υποθερμίες. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Ναι, μόνο να βάζουμε καλημέρα. Μόνο να βάζουμε πραγματικά τραγούδια.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Όχι διασκευή.
0: Ναι, απαγορεύονται διασκευή. Εντάξει, θα τα βάζουμε. Τα γνήσια θα βάζουμε. Τα πρώτα τα τραγούδια, ναι.
1: Άκουγα πριν λίγο σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, Μπαρμπαγιάννη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Μια συζήτηση που είχαν για το Μαζονάκι που αυτοί οι απατεώνες οι γιατροί.
0: Κάτσε, ακόμα δεν ξέρουμε μα είναι απατεώνες.
1: Μπαμ κάνει τώρα.
0: Μπαμ κάνει, ναι, αλλά δεν είναι σωστό να πούμε τώρα αφού δεν έχει τελεσίδικηση κάτι. Μην τα λέμε τώρα μόνο για. Δηλαδή, αφού δεν, έχει, δεν έχουν δικαστεί ακόμα, δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Αυτοί λένε από την αθώα.
1: Εντάξει, αν θες να το πάρω πίσω.
0: Όχι, καλά το είπες. Εγώ θα κάνω το, να, την άλλη μεριά. Εσύ θα λες τα δικά σου.
1: Ναι, την αντίθετη.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Και μαζί με αυτόν τώρα βγήκε και ένας υπνοτιστής θεραπευτής.
0: Ναι.
1: Άλλη απάτη κι αυτός. Άλλη απάτη. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, ένας απλός άνθρωπος που ακούω κάθε μέρα τον Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Τι διαφορά έχει ο Βελόπουλος από αυτούς?
0: Τι διαφορά έχει?
1: Δεν πουλάει, ναι, δεν πουλάει παραμύθια. Δεν είναι απατεώνας.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τώρα απατεώνας. Απατεώνας άμα ήταν στη φυλακή.
1: Εσύ μιλες.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν θέλω να πεις. Εγώ τι λέω. Και πουλάει κυραλιφές. Έχει βγει κανένας να πει ότι εγώ, ναι ρε παιδιά, πήρα νηφή και έβγαλα τέχη στο κεφάλι μου. Έβγαλα μαλλιά.
0: Καλά, μόνο ο Βελόπουλος πουλάει αλυφές. Όλος ο κόσμος αλυφές πουλάει. Όλος ο κόσμος γεμάτος αλυφές. Από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τα φαρμακεία είναι ένα σκασμό αλυφές εκεί. Για οτιδήποτε θες.
1: Συμφωνώ, ναι, αλλά ούτε. Ο Βελόπουλος είναι και πολιτικός. Θέλει να κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Θέλει να κυβερνήσει που
0: εγώ τι να κάνω. Εγώ τι να κάνω όμως τώρα, αδερφέ. Εγώ προσωπικά τι να κάνω. Εσύ το λες σαν παράπονο δηλαδή. Πες, πάρε το ένα τηλέφωνο, πες μη πουλάς αλυφές άμα θες να κυβερνήσεις. Μπορεί να σε ακούσει. Άμα σε ενοχλεί ρε παιδί μου το θέμα, μην είναι.
1: Για τον κόσμο που τσιμπάει και είμαστε ψώνια.
0: Α, εγώ δεν είμαι ψώνιο. Εγώ δεν είμαι ψώνιο. Όπα, όπα, όπα, όχι. Είσαστε. Εγώ δεν είμαι ψώνιο. Εγώ δεν είμαι ψώνιο, δεν το δέχομαι.
1: Ρε παλικάρι μου, ναι. Καλά κάνεις, δεν είπα εγώ σένα.
0: Είπα έτσι το είπε. Ναι, ο κόκκι με βάζει και εμένα μέσα, για λέω ο κόσμος. Κάποιος πρέπει να
1: πει. Ναι, αλλά να μην τσιμπάς όμως.
0: Ναι, όχι. Ναι. Εσύ, ας πούμε, λέω, για παράδειγμα, δεν δοκίμασες κάποιο προϊόν, ας πούμε, καμιά φορά έτσι, γιατί ήθελες από περιέργεια να δεις. Δεν δοκίμασες.
1: Όχι. Ναι. Με τέτοια πρακτικά χαζάκι. Όχι πρακτικά.
0: Το μάτι το πιστεύεις. Α, μπράβο. Για να πες τα κι αυτά όμως, μην τα λες μόνο από την μια μεριά. Πες για το μάτι, τι γίνεται. Εξήγησε τον κόσμο τώρα τι είναι το μάτι.
1: Το μάτι.
0: Ναι.
1: Κάνεις εκείνη την ώρα και το βλέπεις ότι κάνει δουλειά, ανακοφίζεσαι.
0: Και μέσω Viper μπορούμε να σε ξεματιάξουμε αν θέλουμε.
1: Α, δεν δοκίμασα εκεί.
0: Δεν δοκίμασα ακόμα.
1: Πάντως από το τηλέφωνο πιάνει.
0: Πιάνει από το τηλέφωνο.
1: Εγώ επειδή ματιάζομαι πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Καμιά
0: ναι.
1: Έμαθα να κάνω και μόνο. Δεν γινόταν να.
0: Α, το κάνεις και αυτό, εξορκισμό δηλαδή.
1: Το έμαθα εγώ και το κάνω και να ακουφίζουμε.
0: Δεν μου λες, θα σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα γιατί σε παλιοσυρά φαίνεται να πούμε. Ο αμφαλός σου έχει πέσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Ποτέ από μικρός τίποτα δεν έκανες, δεν έκανες, ε.
1: Εγώ... Ούτε κύλι, ούτε τίποτα.
0: Όχι ρε παιδί μου, όταν ήσουν μικρός που λέγανε έπεσε ο αφαλός, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, το έπεσε.
0: Και ερχόταν, το θυμάσαι αυτό που ερχόταν οι άλλοι με το δάχτυλο και στο γυρνούσε, να πούμε, ναι.
1: Ναι, δεν έτυχε.
0: Δυο φορές το έζησα, λέω μήπως το έζησες και εσύ αυτό σαν εμπειρία. Ναι. Άρα, το μάτι, ας πούμε για παράδειγμα είναι, είναι πραγματικό, αλλά τα άλλα πράγματα δεν είναι.
1: Έχει πολλά παραδείγματα θετικά, ναι, για το μάτι.
0: Μάλιστα. Ναι, το δέχεται και η Ορθοδοξία πάντως. Σαν, σαν...
1: Σοφούς ανάλογα τότε στα χωριά. Είχε ωραία.
0: Πώς λειτουργεί όμως αλήθεια το μάτι? Το έχεις σκεφτεί ποτέ πώς μπορεί να λειτουργήσει?
1: Δεν
0: το γνωρίζει. Πάντως ξέρεις ότι είναι υπαρκτό ως δύναμη και ως, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς, αδερφέ.
1: Πεθάνει, ναι. Έχουν πεθάνει άνθρωποι επειδή κάποιος δικός τους έλεγε αυτές τις αηδίες που θα πάτε να ξεματιάξετε. Πάμε στον γιατρό.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στον γιατρό και καταλαβαίνει και μέχρι να αυτό πέθανε το παιδί.
0: Α, Χριστέ μου, Χριστέ μου. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ελάτε.
2: Ντομένικα.
0: Ναι, έλα.
2: Ευλογείτε.
0: Ευλογείτε.
2: Την περασμένη εβδομάδα σε άκουγα που διαφήμιζες τα σουβλάκια του φεστιβάλ της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
2: Πήγες,
0: δεν πήγα ακόμα. Λέω
2: εγώ
0: σήμερα.
2: Πάντως πήγα.
0: Για ήτανε, πες...
2: ήταν πολύ ωραία, πολύ ναι. νόστιμα. Και εκείνο που με έκανε εντύπωση ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, 60 χρόνια τραγουδάει και είχε καμπάνα φωνή.
0: Ναι ρε, ο Μητσιάς είναι φοβερός. Φοβερός είναι
2: πραγματικά. Και μια την ευκαιρία που τον άκουσα και όλα,
0: ναι.
2: άκουσα και άλλους, και τον Μακεδόνα και τους άλλους στην άκρη, πολύ.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ.
0: Φέρνουν πολύ καλούς καλλιτέχνες πραγματικά.
2: Ναι, ναι. Εγώ εκείνο που θέλω τώρα να βάλεις ένα τραγουδάκι,
0: ναι, ναι.
2: ο Μανώλης το έχει τραγουδήσει 60 σχεδόν χρόνια.
0: Ναι.
2: Ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα κλεισί.
0: Α, πολύ ωραίο.
2: Να το βάλεις και το αφιερώνω σε πολλούς ακροατές σου.
0: Πολύ ωραίο. Έγινε. Καλώς. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ, που περιμένει.
3: Εγώ είμαι ο Κωστής.
0: Εσύ είσαι. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα. Απλώς ήθελα να πω ότι εγώ πιστεύω στο Φρύδι.
0: Α, το δικό μου έχω πάρει τον μπαμπά μου, γάμα δεις, πετάγονται κάτι τρίχες στο μάξι. Άμα ξεχάσω καμιά φορά να τις κόψω, μπαίνουν στα μάτια μου.
3: Αυτό δεν είναι μάτια. Με αυτό το άλλο ναι. είναι. Το Φρύδι,
0: ναι,
3: εγώ
0: ναι.
3: το πιστεύω.
0: Το Φρύδι, φίλε, είναι πολύ σοβαρό πράγμα.
3: Χειρότερο και από το μάτι, χειρότερο και από τις γανιτές. Γελάς, δεν τα πιστεύεις.
0: Τι να κάνω, συγγνώμη. Δεν θέλω να το διακομωδήσει το θέμα.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.

Ελένη. Γεια σου κυρία Όλγα, καλή σου μέρα. Δημητράκη μου, good morning. Αυτό... Άσε ρε τα τζόνικα. Άσε ρε τα τζόνικα, αφού έχω στοιχεία ρε τώρα. Έχω στοιχεία, κύριε Χατζινόπουλο, επιβεβαιώστε λιγάκι σας παρακαλώ τα στοιχεία μου, αυτά τα οποία θα πω τώρα μόλις. Μήπως είναι τίποτα fake, φοβάμαι, γι' αυτό βάζω και μια επιβεβαίωση που λένε. 2008, κάμερα σε μένα, λίγο θα πω σημαντικό πράγμα. Γιάννη, παρακολούθα και εσύ. 2008, τιμή βαρελιού, το brand που λένε, το βαρέλι. Αυτό ακόμα με τα βαρέλια να κουβαλάνε το τέτοιο. Ένα πράγμα τρελό, δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ αυτό το πράγμα. Παλιά είχαμε την ΟΚΑ. Anyway, πάζω τελεία. 2008, έτσι. Το 2008 λοιπόν, βαγγελάκι μου, το Brent ήταν 147,7. Λένε τα στοιχεία μου, έτσι. Δολάρια, τιμή πετρελαίου. Το Brent, όχι το πετρελαίου. Τιμή πετρελαίου θέρμασης τότε, το 2008, ήταν 68 με 70 λεπτά. Καπίτσι. I verstanden. Σήμερα το Brent λέει έχει πάει 101 δολάρια. Και το πετρέλαιο θέρμασης στα 1,75. Τι να σου πω κι εγώ. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Δώσε μια εξήγηση ρε παιδί μου που λένε. Και μη μου πεις τα αυτά του αυτού με βάση την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα, γιατί δεν θα σε πιστέψω.

0: Τι αγόρι μου, αγόρι μου καλό. Και κορίτσι μου καλό, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε και πάμε διαφημίσεις. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Κωστά.
0: Καλή σου μέρα.
1: Την λες την αυτήν απάντηση μέσα στην ερώτησή σου και δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, για πες.
1: Λες τη μαγική λέξη δολάριο.
0: Δολάριο.
1: 47 δολάρια το βαρέλι το 2008.
0: Ναι.
1: 101 σήμερα.
0: 101.
1: Ναι, δολάρια.
0: Δολάρια.
1: Με πόσα ευρώ αγόρασες ένα δολάριο το 2008, Κώστα?
0: Με πόσα? Περίπου η ίδια τιμή ήταν, κάτι λιγότερο ότι το λέω.
1: Καθόλου ίδια δεν ήταν. 1,47. Με 1,47 δολάρια, με 1,5 δολάρια αγόραζες 1 ευρώ. Σήμερα με 1,17 δολάρια αγοράζεις 1 ευρώ.
0: Α, κάτι έτσι.
1: Αυτό το πράγμα δεν έχω βαρεθεί, ναι, να το λέμε κάθε φορά που ανεβαίνει. Α, αφού ήταν τόσο τότε, τόσο ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο παραγωγικό το θέμα.
0: Έχεις δίκιο, αγόρι. Γι' αυτό είναι. Βλέπεις τι ώρα που γίνονται οι απαντήσεις, τι ώρα που δίνονται οι απαντήσεις. Μια χαρά. Ήτανε το δολάριο που.
1: Ένα τρίτο, δηλαδή αγοράζεις ένα τρίτο λιγότερο αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Με τα ίδια.
0: Δηλαδή το 2008 για να αγόραζες ένα δολάριο.
1: Ήθελες 1,5 ευρώ.
0: 1,5 ευρώ το 2008.
1: Όχι, για να αγοράσεις ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ ήθελες 1,47 δολάριο.
1: Ήταν φθηνό το δολάριο για μας, δηλαδή. Τώρα είναι ακριβό.
0: Τώρα είναι ακριβό το δολάριο. Σωστό. Άρα από εκεί βγαίνει η όλη διαδικασία για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Βέβαια. Αυτό είναι.
1: Και εννοείται. Για να βγάλουμε και αυτοί που βγάζουμε.
0: Βέβαια. Καλά. Αυτό έτσι καλό. Τι λογικό. Τι τζάμπα θα δουλεύουν οι άνθρωποι. Βέβαια. Λογικό αυτό θα έκανα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Βλέπετε τι ωραία που τα καταλαβαίνουμε τα πράγματα. Ανέβηκε το δολάριο. Τώρα θα μου πει πώς ανέβηκε. Ανέβηκε, ρε φίλε, πώς ανέβηκε, γιατί ανέβηκε, ανεβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι, πώς το λένε, πήρε χάπι, ξέρω εγώ, κάνε κάτι. Ανέβηκε το δολάριο. Και άμα ανεβαίνει το δολάριο, το αισθάνεσαι. Τι λες τώρα? Το αντιλαμβάνεσαι αν δεν το αισθάνεσαι. Διαφημισούλες, επιστροφή.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
4: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά ετυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την Τάρατσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Status FM, σταθμός, στους 107,7.

Εντάξει, Σταρασάκη, τώρα λες ήταν ειλικρινής, λέει, αφού είπαμε το δολάριο, τι να το είχαμε πει, το ρωτήσα και το Κατζινόπουλο. Είχε δίκιο ο άνθρωπος, να πούμε. Κατάλαβες, συνωμοσιολόγιο μου, το δολάριο, αγόρι μου, είχε 1,40. Εμείς με 1 ευρώ έπαιρνες 1,40. Ένα δολάριο και 40 σέντσε έπαιρνες το 2008. Γι' αυτό ήταν το αυτό του αυτού, των αυτών, το ταυτά. Τώρα αγοράζεις ένα δολάριο, αγοράζεις με ένα ευρώ, παίρνεις ένα δολάριο και 14. Όχι ένα 40, κατάλαβες. Εξυπνάδες, να πούμε. Εξυπνάδες, κατάλαβες. Σαν ερευνητής λέει να βρεις, λέει, πόσο έκανε το λίτρο το γάλα. Για ψάξε λίγο, κύριε Χατζινόπουλε, το 2008 πόσο έκανε το λίτρο το γάλα. Ναι, αλλά τι γάλα. Πρόσεξε να δεις. Το καλό το γάλα βγαίνει από τα μπροστινά βυζιά της αγελάδας. Μην μπερδεύεστε. Η γελάδα, όπως καταλαβαίνετε, έχει 4 βυζά. Τα 2 από τα μπροστά είναι μεγάλα, τα άλλα τα πίσω είναι λίγο πιο μικρά. Το πιάνεις? Για να μαθαίνεις, το λέω, βρε παιδί μου. Ζήτω Μητσοτάκης Μόρτης, λέει. Μόρτη, λέει ο άλλος. Γεια σου, Δημητράκη, αγόρι μου. Ζήτω, αγόρι μου. Ζήτω. Ζήτω και πάλι ζήτω. Λοιπόν, το καλό το γάλα βγαίνει από τα μπροστινά βυζιά της αγελάδας. Τώρα δεν ξέρω γιατί, μην το ρωτάτε, είναι επιστημονικό αποδεδειγμένο αυτό. Αν το γάλα γράφει πάνω ανάδειξη ότι είναι από τα μπροστινά βυζιά, ήταν πιο ακριβό, να ξέρεις, πάντοτε. Είναι και η παραστερίωση πιο δύσκολη, είναι και 1000 άλλα πράγματα. Τα πίσω τα βυζιά είναι λίγο πιο υποτιμημένα. Γι' αυτό έχουν 4 βυζιά οι γελάδες. Παράξενο πράγμα, γιατί έχουν 4, δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ.

0: Πάμε να ακούσουμε γραμμούλες, παρακαλώ, στη γραμμή. Good morning. Έπεσε η γραμμή σας, λυπάμαι. Προσπαθήστε ξανά. Μανολάκι μου, τα τζίτζιφα πότε βγαίνουν? Βγαίνουν τα τζίτζιφα τώρα, αυτή η εποχή? Γιατί ξέρω κάπου δυο τζιτζιφιές στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Για την ερώτηση που κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι ακριβό? Γιατί αυτός είναι ο καπιταλισμός.
0: Σε παρακαλώ τώρα, και εσύ τώρα, Διάκο. Καπιταλισμός.
1: Πρέπει να υπάρχει πάντα κέρδος, απίθμενο κέρδος.
0: Τι είναι το απίθμενο?
1: Δεν υπάρχει επιθυμένας. Ατελείωτο κέρδος. Δεν έχει σταματημό ποτέ. Και δεν είναι ενδιαφέρον του καπιταλισμού αν ο κόσμος δεν περνάει καλά ή δεν μπορεί να ζήσει.
0: Σωστό.
1: Το θέμα είναι να κονομάνε οι εταιρείες, οι πολυεθνικές. Γι' αυτό και μας αναβάθμισε και η Moody's, γιατί οι πολυεθνικές και οι όμιλοι αυτοί κονομάνε.
0: Αχα.
1: Τη Moody's δεν την ενδιαφέρει άμα εγώ, εσύ, ο πολίτης περνάει καλά ή δεν τη βγάζει. Αυτοί κοιτάζουν άλλα πράγματα.
0: Κατάλαβα τώρα, που το έπεσε, λοιπόν, το ευκρίνησε.
1: Υπάρχουν, γιατί για το δολάριο και για αυτά, υπάρχει και αγορά, ψάξτε το, το οποίο το πετρέλαιο είναι φθηνό. Το ρώσικο πετρέλαιο κοστίζει γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι, αλλά μυρίζει, όμως αυτό.
1: Ναι,
0: μυρίζει,
1: καλό,
0: μυρίζει. Και φακές έχει φτηνές.
1: Ναι, μυρίζει, αλλά εγώ αυτό μπορώ να αγοράσω. Και εγώ θέλω να αγοράσω μια Mercedes. Αλλά πάω με ένα, Nissan που είναι 30 χρονών. Γιατί αυτό μπορώ. Κατάλαβες. Το θέμα είναι τι μπορεί. Είναι επιλογές όλα. Το τι θες να κάνεις.
0: Επιλέξαμε
1: να αγοράζουμε το ακριβό του πετρέλαιο.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι επιλογές αυτά.
0: Έτσι, να, γόρι μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Είδατε τι ωραία που διευκρινίζονται, Δημητράκη. Θανασάκη και εγώ έκανα. Δεν είναι πιο καλό το γάλα το μπροστινό το βυζί της Αγελάδας? Πιο καλό είναι, βέβαια. Τι χαζάμιλας να μου. Καταρχήν είναι και πιο πολύ. Τα πίσω βγάζουν το μισό γάλα μόνο. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Παρμαγιάννη, θα μας κάνεις να το πιστέψουμε αυτό.
0: Ποιο? Αλήθεια σου. Πάνε σε μια γελάδα, άρμεξε τα μπροστινά, πιάσε ένα ποτήρι.
2: 30 χρόνια άρμεγα γελάδες. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Δεν συμβαίνει.
2: Πάει αυτό.
0: Δεν πέρασε. Δεν πέρασε η απάτη. Δεν πέρασε η απάτη, παιδιά, συγγνώμη.
2: Συμβάλλεις στην απάτη, πρόσεχε. Λοιπόν, ο κύριος...
0: Ξέρεις όμως ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να το πιστέψουν αυτό τώρα? Το ξέρεις ότι... και να πηγαίνουν να πάρουν καλά από τα μπροστινά βυζιά της Ελλάδας.
2: Το γάλα της γαϊδούρας δεν έχει πιάσει. Σιγά το γάλα.
0: Ναι, αλλά γαϊδούρα έχει δυο βυζιά μόνο, δεν έχει. Ναι. Λοιπόν.
2: Ο κύριος που είναι πιο μπροστά,
0: ναι, ναι.
2: Μήπως ήταν κομμουνιστής?
0: Ποιος?
2: Έχει ο κύριος που είπε ότι για τον καπιταλισμό κάτι είπε.
0: Ναι, τι, αριστερή είναι αυτή, βέβαια.
2: Δεν έχει πάτο. Ο κομμουνισμός είχε καθόλου ταβάνι?
0: Πού να ξέρω, εγώ δεν έχω ζήσει κομμουνισμό, εγώ δεν ξέρω.
2: Δεν κοιτάει τα χάλια τους αυτούς που κυβερνήσαν σε όλο τον κόσμο, όσοι ήταν αυτά τα καθεστώτα που δεν ήταν ούτε δημοκρατικά, που επικαλούνται ότι είναι δημοκράτες.
0: Δεν έχει τώρα πουθενά κομμουνισμό, έχει μόνο.
2: Κατέρευσαν στον κομμουνισμό, δυο γενιές κατέρευσε ο κομμουνισμός μόνος του.
0: Ναι.
2: Κανένα δεν τον επιδίωξε.
0: Δεν το θέλουμε, πλέον, αφού έχει δίκιο, είμαστε καλύτερα τώρα.
2: Και μιλάν τώρα αυτοί οι κομμουνιστές εις βάρος του καπιταλισμού.
0: Που είναι υπέροχος. Σωστό.
2: Πού ήρθε η ανάπτυξη, από πού ήρθαν όλη η τεχνολογία και η ευκολία για τον άνθρωπο? Από τον κομμουνισμό, από τα κομμουνιστικά κράτη?
0: Όχι, με τίποτα. Αυτό το εγγυώμαι.
2: Εδώ στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι κομμουνιστές κάναν διαμαρτυρίες για τις κολόνες που βάζαν, άρχισαν τότε η κινητή τηλεφωνία. Και κάναν, θυμάμαι, συλλαλητήρια να μην βάζουν κολόνες, λέει, για τα κινητά, γιατί προκαλούν καρκίνο.
0: Ναι.
2: Πού είναι τα παραμύθια που λέγαν στον κόσμο? Και ένα σωρό άλλο. Τέλος, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό, να είσαι καλά.

0: Έτσι αγόρι μου, σελήνη και άστρα, βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Φαγώθηκες με τον Πατούλη. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε με τον Πατούλη. Έγινε μια συνέντευξη τύπου και έγινε αυτό.
1: Και από τις υπηρεσίες.
2: Λοιπόν, ερώτηση την πλατφόρμα. Έχουμε εντάξει, αυτά τα λήξη δικαστικέρων τώρα. Πάμε.
0: Ναι, πάμε.
2: Γιατί, για αυτά που κάναμε, για την πλατφόρμα.
3: Όχι, για αυτά. Κύριε Πατούλη. Όχι, θα ρωτήσω γιατί έχει να κάνει και με την πλατφόρμα, γιατί τον έλεγχο θα τον έχει ο ιατρικός σύλλογος στο τέλος της ημέρας. Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας θητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού. Όμως υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
0: Τι είπες, κύριε Γεωργιάδη?
2: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ.
0: Θα απαντήσω, Γεωργιάδη.
2: Θα το ξεκαταλάβω αμέσως.
0: Καταλάβω.
2: Όλη η κουβέντα που έχει ξεκινήσει ότι στο σύνολό της η αναγεννητική ιατρική είναι απαγορευμένη και όποιος ασχολείται με την αναγεννητική ιατρική είναι απατεώνας, είναι άλλη μια παράλογη νεοελληνική συζήτηση.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή κλινικές αναγεννητικής ιατρικής λειτουργούν στην Ελβετία.
0: Έτσι.
2: Και πάρα πολύ πλούσιοι συμπολίτες πηγαίνουν και ξέρουν ένα σκασμό λεφτά.
0: Μπράβο.
2: Δεκάδες στη γειτονική Τουρκία.
0: Έτσι.
2: Και πάρα πολλοί συμπολίτες παίρνουν το απλά και πηγαίνουν στην Τουρκία.
0: Πλούσιοι, ξέχασες.
2: Στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις ΗΠΑ. Δεν απαγορεύουμε την αναγεννητική ιατρική στην Ελλάδα, ούτε είναι κακό αναγεννητική ιατρική.
3: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο.
2: Άρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Μπατούλης, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο του καπέλο.
0: Όχι, άμα, έτσι.
3: Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος.
0: Σε παρακαλώ τώρα και εσύ.
3: Ορίστε.
2: Τότε δεν μπορεί ο γιατρός Πατούλης ιδιώτης να συμμετέχει ως ιδιώτης.
3: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εάν, πώς...
2: Μα τι ανθρωποφαγία είναι αυτή.
0: Όπο.
3: Ανθρωποφαγία είναι αυτό.
4: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να
2: δεν θέλω να πω. Ότι αυτά είναι. Να κάνω τα λουδόν, Υπουργέ. Είμαστε την πλατφόρμα. Όχι, με συγχωρείς. Για την πλατφόρμα. Τέρμα άλλες ερωτήσεις.
0: Έτσι.
2: Άμα θέλετε να το φωνάξω να κάνω.
0: Αυτό είναι.
2: Για την πλατφόρμα έχετε.
0: Έχετε. Για την πλατφόρμα. Ποια είναι η πλατφόρμα?
3: Κύριε Πατούλη, ήδη από τις πρώτες 4 ημέρες, εκτός του ότι θέσανε συνάδελφοι ερωτήσεις για το πώς θα διαχειριστείτε τον όγκο αυτών που προκύπτουν, γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν έχετε αρκετό ανθρώπινο δυναμικό.
0: Έτσι.
3: Αυτό που με ενδιαφέρει είναι...
0: Έτσι γίνονται τα πράγματα. Αυτό, γι' αυτό με φώναζε όλα στο πρωί. Πες για τον Πατούλη. Τι να πω για τον Πατούλη, αφού μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης και τον έπιασε και το χέρι του, λέει μη μιλάζεις. Άστο. Και εμένα μου το έχουν κάνει μερικές φορές αυτό το πράγμα. Ήθελα εγώ κάτι να πω και μου λέει ο άλλος, άστο το πω εγώ που το κράτα το λόγο σου. Μου λέει, θα το πω εγώ. Και το είπε καλύτερα, όντως, ας πούμε, γιατί καμιά φορά έχουμε, λέει, κάποιες φορές. Έχουμε μια δυσλειτουργία στο να εξηγήσουμε στον άλλον, ας πούμε, κατάλαβες. Τι ρωτούσε η κοπέλα, να πούμε τώρα, αυτά που ρωτούσε τώρα, τι, σιγά την ερώτηση τώρα δηλαδή. Είναι σαν να είναι ένας διαιτητής, ας πούμε, για παράδειγμα, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο διαιτητής. Και παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Λέει ο διαιτητής, όμως είναι φανατικός ΠΑΟΚτσής, μιλάμε. Για πάρα πολύ φανατικός ΠΑΟΚτσής. Σκοτώνει άνθρωπο, ρε παιδί μου. Χτύπα ξύλο, έτσι χτύπησα. Και ρωτάει άλλος, καλά τώρα εσύ είσαι ΠΑΟΚτσής, ας πούμε, θα είσαι αντικειμενικός, ας πούμε, αν είσαι διαιτητής. Πώς δεν θα είναι, φυσικά και θα είναι άλλο η δουλειά και άλλο αυτό. Δεν είναι το ίδιο, το ίδιο είναι. Μπορεί ένας ο οποίος δηλώνει ΠΑΟΚτσής, ας πούμε, και ανήκει και σε έναν όμιλο του ΠΑΟΚ, να είναι διαιτητής σε έναν αγώνα μεγάλης εμβέλειας ή καταληκτικό, ξέρω, αυτά τα ξέρουν αθλητικοί βέβαια. Μπορεί ένας διαιτητής, πώς δεν μπορεί.

0: αλλάξει. Γιατί Μανολάκη μου, έχεις κάτι διαφορετικό να πεις, ας πούμε, αν θέλεις, παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε, παρακαλώ. Ορίστε. Καλημέρα σας, κύριε μου, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι? Έχουν αποθρασιθεί τελείως.
0: Γιατί το λέτε αυτό, μα τι σας κάνει να το πιστεύετε, ας πούμε.
1: Έχουν αποθρασιθεί τελείως. Ναι. Έχουν μάθει να μην ελέγχονται από κανένα.
0: Ναι.
1: Αυτονόητα πράγματα απαιτούν αιτιολόγηση, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος ή αν υπάρχει ασυμπατότητα με τον έλεγχο, εξενίστανται.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Θέλουν να βγουν και από πάνω. Αντί να μαζέψουν την ουρά στα σκέλια και να φύγουνε, βγαίνουν και από πάνω. Μας λένε ότι φταίμε κιόλας που κάνουμε αυτή την ερώτηση.
0: Ναι. Είναι ερώτηση αυτή τώρα. Είναι δυνατόν να ρωτάς τέτοια πράγματα. Είναι δυνατόν. Και στην τελική είναι γούστο του καπέλου του να πούμε. Το είπε ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Όλη αυτή την κλίκα δεν είναι μόνο αυτός. Είναι όλη αυτή.
0: Μην χρησιμοποιείτε λέξεις τις οποίες δεν μπορείτε να αποδείξετε στο δικαστήριο σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Γλίκες, μαφίες, φθορμοκράτη και τέτοια πράγματα μην χρησιμοποιείτε.
1: Αυτή εκτίθεται.
0: Πέστε μια παρέα. Είναι μια παρέα.
1: Το καταλαβαίνει. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει.
0: Ναι, εσείς τι καταλάβατε δηλαδή.
1: Να μην καταλαβαίνει, εν πάση περιπτώσει.
0: Εσείς τι καταλάβατε δηλαδή, συγκεκριμένα πράγματα, όχι θεωρίες. Συγκεκριμένα, τι καταλάβατε.
1: Ναι. Ότι δεν ενδιαφέρονται να ελέγχονται. Δεν θέλουν να ελέγχονται. Και έχουν μάθει να μην ελέγχονται.
0: Ναι.
1: Και υπερασπίζονται το να μην ελέγχονται. Καλύπτοντας ο ένας τον κόλο του άλλου.
0: Απ, δεν σε μιλάτε, μιλάτε κακές λέξεις. Μιλάτε κακές λέξεις. Να σας καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα. Μην χρησιμοποιείτε κακές λέξεις. Είναι ήδη κακό το σενάριο. Μην το κάνουμε χειρότερο.

0: σε θα βγει. Τώρα να σου πω την αλήθεια κι εγώ, τώρα το καταλαβαίνω, δηλαδή διαβάζω κι εγώ λίγο αυτό το πράγμα που είπε ο κύριος, Γεωργιάδης, είχε δίκιο δηλαδή στην ουσία, γιατί είναι, οι πλούσιοι Έλληνες πάνε στην Ελβετία και κάνουν, ξέρω, δεν ξέρω τι κάνουν, κάνουν, πώς το λένε, αυτά που έκανε ο Μάικλ Τζάκσον, δεν είναι τα ίδια πράγματα, δεν είναι, νομίζω ο Μάικλ Τζάκσον τα έκανε παλιά. Και ο Κωνσταντάρας τα έκανε αυτά που έβαζε μπιφτέκια στο, θυμάσαι που έβαζε μπιφτέκι στο, για να κάνει μάγουλο ωραίο, δηλαδή μπιφτέκια βάζει και μπριζόλες βάζει. Θυμάσαι μια ταινία που ήταν με τις μπριζόλες του. Α, αυτό. Αυτά είναι κβαντικά, ήταν εκείνη στην εποχή, ήταν τα καινούργια τα συστήματα. Αλλά εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είμαι υπέρ αυτής της διαδικασίας. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Οι κρέμες, οι αντιγυραντικές, ξέρω εγώ, τα lifting και τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, τα botox και τις ιστορίες αυτές, εγώ τις γουστάρω πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα, μα είναι επώδυνο, δεν θέλω πολύ. Με πονάει, δηλαδή, προχθές έβγαλα τις τρίχες από τα αυτιά μου, να πούμε. Είχα κάτι τριχούλες στα αυτιά μου. Ντε και καλά να τις βγάλω. Έπρεπε να τις βγάλουμε τις τρίχες, να μην αφήσουμε τρίχα πουθενά. Έχει καιρό, δεν είναι, όταν λέω προχθές, έκανα μήνα δηλαδή. Πήγα να την κόμωση λιγάκι να τη συνεφέρω, γιατί είχα αρχίσει να βγάζω κουνάδια. Ναι, είχε κάτι αφρούς, κάτι σιλικόνες, κάτι πράγματα, κάτι αυτό, κάτι πριονίδια. Δεν μπορούσαν να βγουν με το σαμπουάν του, απλό δεν έβγαιναν. Ας πούμε, λέω, θα πάω σε ένα μπαρμπέρικο, ρε παιδί μου, με έκανε εκεί η κοπέλα 2-3 χέρια λούσιμο το κεφάλι. Πώς δεν πήρα το αφρόλυτρο να κάνω και ένα ολόσωμο που λένε, αλλά τέλος πάντων, και μετά τη λέω ξαφνικά, βλέπω έρχεται ένας κύριος δίπλα, κάθεται, τον βλέπω, τον βάζει κάτι μπατονέτες με κάτι κεριά μέσα στο αυτί. Λέω, τι, κάνετε και θεραπεία για κουφούς? Μου λέει, όχι, λέει, αυτό είναι για τις τριχούλες που έχουν τα αυτιά. Λέω, εγώ έχω. Κάνω μια έτσι με το δάχτυλο που λες Παναγιώτη και πιάνω μέσα στο αυτί μου τρίχες. Τις πιάνω, αφού τις πιάνω με το δάχτυλο και τραβάω. Μου λέει, έχετε, αλλά είναι, λέει, ξανθές και δεν φαίνονται. Ξανθομπάμπουρας δηλαδή. Λέω, θέλω κι εγώ να το να βγάλω. Και μου βάλε που λες ένα ωραίο ζεστό κερί μέσα με μια μπατονέτα, 2-3 μπατονέτες μαζί, δεν ξέρω τι είχε. Και εκεί που ήμουνα, ξέρω εγώ, έτσι στο. Είχα αρχίσει να ακούω θολά, να πούμε, βαθιά. Μου λέει, τώρα θα τις βγάλουμε. Και μου τις τράβηξε, να πούμε, και έβγαλε τις τριχίδες. Μετά έβγαλε. Ωραία, μετά άκουγα. Τον άκουγα πιο ευχάριστα τον Μητσοτάκη. Παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, έλα.
1: Αυτό το κάνουν, φίλε, εγώ πηγαίνω σε Κούρδο εδώ και το κάνει για αυτός και στη μύτη.
0: Και στη μύτη. Στη μύτη θα φτερνιστώ εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση στη μύτη.
1: Στη μύτη μιλάμε, δακρύζει λίγο.
0: Ναι, στη μύτη, φίλε, σου βγάλει από μέσα από όποτε έχει να βγάλει μύτη, να πούμε τι έχει να βγάλει, Χριστέ μου.
1: Πάντως για αυτά τα γιατροσόφια που κάνουν για να παραμείνουν νέοι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η βουλιουκλάκια τρώει πλακούντα.
0: Πλακούντα, με το κουτάλι, δεν πούσε, με το πούσε, με πουτίνγκα.
1: Αυτό το ψάξω και θα το δεις, ότι έτρωγε πλακούντα και τα παραμείνει νέα.
0: Α, γιατί δεν είχε πρόβλημα.
1: Άλλη, όχι Μάικλ Τζάκσον, οι Rolling Stones το κάνα πολλές φορές αυτό.
0: Με τις μπριζόλες.
1: Όχι, που πηγαίνανε, πάνε στην Ελβετία, ρε παιδί μου, εντάξει, για τα... Από αυτά που πήγαμε.
0: Ναι, ο Γεωργιάδης σου λέει, αυτό δεν είναι παράνομο, το κάνουν πάνε οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι, είπε ο άνθρωπος, το είπε μια φορά βέβαια. Μετά το... Οι πλούσιοι Έλληνες πάνε στην Ελβετία και κάνουν. Δηλαδή, πώς είναι, ρε παιδί μου, ο Ψινάκης, ας πούμε, για παράδειγμα, τον βλέπεις τον άνθρωπο, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι αγέραστος, ας πούμε, για παράδειγμα. Λες τώρα, αυτός άνθρωπος είναι άλογο, είναι, τον μπερδεύεις λίγο, δεν το καταλαβαίνεις λίγο.
1: Εκείνος ναι. Έχει τρελαθεί και στα μπότοξ αυτή.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ, μένα μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Είναι ωραία να πούμε, σε τραβάνα από εδώ, σε τραβάνα από
1: εδώ. Κάθε ρητίδα κάτι σημαίνει,
0: δε φίλε. Άσερε τα χαζά σου τώρα, να κάθε ρητίδα κάτι σημαίνει. Σημαίνει να πούμε ότι θέλεις χάπι, να πούμε, πριν κοιμηθείς. Αυτό σημαίνει να πούμε. Ναι.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, καλό πρωινό. Σταμάτα, λέει η Γιούλη, λέει, κύριε Βοηθή, σας έπιασε σήμερα, θα πάθω, λέει, κάτι κακό. Να είσαι καλό να μου βγει. Σε καλό να σου βγει, Γιούλη μου, μην ανησυχείς, κορίτσι μου.

Δημητράκη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Μ' άρεσε το ασόψετε στο τέλος. Με πού σου ασόψετε. Κόβε λόγια, κόβε λα σπίτσα, αγόρι μου. Κόβε λα σπίτσα, κόβε λα σπίτσα, γιατί θα χρειαστούμε ορό σε λίγο.

0: Είμαστε όλοι στο κόλπο για τα λεφτά, Παναγιωτάκη μου. Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, είμαστε όλοι στο κόλπο για τα λεφτά. Αν δεν υπήρχαν τα λεφτά, θα ήταν αλλιώς και η ζωή. Αλλά βλέπεις πως ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τα brand. Καλημέρα στο Δημήτρη, κύριε Γιάννη, καλημέρα και σε εσάς, στην Αλκμίνη. Φεύγει ο πλούσιος από εδώ. Ο πλούσιος φεύγει από εδώ, πάει στην Ελβετία και κάνει αυτό το, πώς το είπαμε ρε παιδιά, αυτό το, πώς το είπε ο κύριος Γεωργιάδης ρε παιδιά, ήταν πολύ εύκολο να το, κάπως το είπε να πούμε ότι, και λέει αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Τι θα καταργήσουμε, επειδή τώρα δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ας πούμε ήταν απατεώνες, ή θα δούμε αν είναι απατεώνες ας πούμε, σημαίνει ότι όλοι είναι απατεώνες? Όχι βέβαια. Όπως έβαλα στην αρχή το ρεπορτάζ που σας είπα, έτσι στο τούτο και σε κοινό είμαστε μια χαρά. Στο άλλο είναι που πάσχουμε λιγάκι. Στο τούτο και στο κοινό όμως είμαστε πολύ καλά, έτσι. Δεν το συζητώ. Έχω μια τελευταία γραμμή γρήγορα, γιατί ο κύριος Χατζηνόπουλος ήρθε για δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ, σύντομα.
1: Άντε θεία μου,
0: έλα ρε θεία τώρα πρωί-πρωί να πούμε τώρα με καλή μέρα. Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, θα σε χρειαστώ μια μέρα για να παντζούρι.
0: Άντε δουλίτσες, θα κλείσουμε πάλι. Άρα Μητσοτάκη, έχεις ανεβάσει τη δουλειά. Ναι, πέστε κυρία μου, πέστε ό,τι θέλετε.
1: Σε παίρνει ένα τραγούδι.
0: Καλά τώρα
1: αυτό. Ζούσα αγάπη και πήρα πόνο.
0: Οχ, εντάξει, θα το μεταδώσουμε.
1: Περιμένω για το παντζούρι.
0: Βέβαια για το παντζούρι. Τι τώρα, σημείωσε το τραγούδι να μην χάσουμε το παντζούρι. Έτσι.
2: Είδα τον πόνο να γελά και τη χαρά να κλαί.
0: Αυτό θα το ξανακούσουμε το τραγούδι, γιατί πρέπει να το διακόψω, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Χατζηνόπουλο και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς, έχουμε και άλλη συνέχεια, έτσι. Μην φύγει κανείς, σας παρακαλώ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζηνοπούλος. Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη εβδομάδα τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, που θα κυκλοφορήσει στην αγορά, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με τον Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2026, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ήδη έχουν δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Πεζοδρομείται σήμερα η Λεωφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της πόλης, χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Δέλτα, Πηλαίας, Χορτιάτη, Θέρμης και Ωραιοκάστρου. Έως και το απόγευμα η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρώην πρόεδρος της Χιλής, Μισελ Μπατσελέτ, ανακοίνωσε την απόσυρση της υποψηφιότητάς της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που θα διαδεχθεί τον Αντώνιο Γκουτέρες. Στην αθλητική επικαιρότητα, όρθιος ο Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης, 0-0 το σκορ στο χθεσινό ντέρμπι με τον Άρη για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, πάλεψε αλλά ιτήθηκε στα σημεία ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος με σκορ 87-81. Πανετολικός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι Magenta Sport 1 στις 9 το βράδυ.
5: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παρόδικες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πόλεγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 27, στο Κυλκί στους 28, στις Έρες Αγιανίτσα και στη Βέρεια στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της

0: σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Σεροφόν, καλή σου μέρα. Κότσο, καλημέρα και σε σένα. Κάτσε, γιατί και η θεία μου ζητάει τραγούδι και η άλλη θεία μου ζητήσε τραγούδι. Θα προλάβουμε γιατί έχουμε μία ώρα. Παρακαλώ στις γραμμές γιατί χτυπάνε. Ελάτε απ' έξω.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Για έναν προηγούμενο ακροατή σας,
0: ναι,
1: θέλω να μου λύσετε εσείς μια απορία.
0: Αν μπορώ.
1: Την Κίνα, την, ναι, Κίνα, τη θεωρείτε υποβαθμισμένη χώρα χωρίς τεχνολογία κλπ. Κλπ. Που είπε για τον καπιταλισμό ο κύριος.
0: Καλά, η Κίνα τώρα δεν είναι κομμουνισμός.
1: Είναι
0: κάτι, κάτι ντεμή είναι τώρα.
1: Είναι υποκομμουνιστικό καθεστώς. Λοιπόν, προκειμένου να μην ξέρουμε

0: τι λέμε στο ραδιόφωνο και να εκθέτουμε και το ραδιόφωνο. Ας μορφωθούμε λίγο.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι θέμα μόρφωσης, είναι θέμα άποψης. Να είστε καλά, κύριε μου. Τώρα ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει τώρα. Είναι, εντάξει, μην το συζητήσουμε αυτό το πράγμα κυριακάτικα τώρα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι κομμουνισμός. Γιατί δεν τον έχω βιώσει, δεν ξέρω πώς είναι, ρε παιδί μου. Αν και μπορεί να έχω ζήσει λίγο σαν κομμουνισμό, αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι. Εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος πρέπει να περνάει καλά. Τώρα είτε είναι κομμουνισμός, είτε είναι καπιταλισμός, είτε είναι ξεπεσμός, αν είναι καλό, φαίνεται το καλό το πράγμα. Όπως το δέντρο, το ξεχωρίζεις από το δέντρο. Το δέντρο το ξεχωρίζεις από το καλό δέντρο. Είναι κάτι, θα δούμε τι βγάζει αυτό. Βγάζει καλούς καρπούς. Άμα είναι καλούς καρπούς και βγάζει, σημαίνει ότι είναι καλό δέντρο. Άμα δεν βγάζει καρπούς. Ναι, ναι. Τι να το κάνεις στο δέντρο. Όσο και να το καλλιεργείς, άμα δεν βγάζει αυτό το καρπούς να φας, τι να το κάνεις. Α, καμιά σκιά. Και άμα δεν κάνει και σκιά, το κόβεις, το βάζεις στη σώμα, να το κάψεις. Άχρηστο, δεν είναι. Φυσικά είναι απλά πράγματα, δεν είναι. Παρατηρητικότητα χρειάζεται, όχι ανάλυση. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παρβαγιάννη.
1: Καλώ το να καλή σου μέρα.
2: Αυτά τα μηχανήματα που κάνουν τέτοιες δουλειές για πλουσίους.
1: Α, είναι τους πανάκριβα. Ναι, ναι, τους πλουσίους, βέβαια. Είναι μαλά. Μπαίνεις μέσα να πούμε 80, βγαίνεις 78, 79. Κάπως πιο. Ναι.
2: Ναι, αυτά θέλουν παραδείγματος χάρη άνθρωπο ο οποίος να είναι πολύ εξειδικευμένος για να κάνει αυτή τη δουλειά ή.
1: Όχι, ένα χειριστή θέλουν. Αυτό είναι αυτόματα. Είναι αυτά. Μπαίνεις μέσα, ρε παιδί μου, και σου κάνει ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θυμάσαι το καρτούν με το μυρμικοφάγο. Το θυμάσαι με το ροζ πάνθυρα και το μυρμικοφάγο που είχε ένα μικρό κομματάκι στο τέλος που έμπαινε μέσα σε ένα μηχάνημα.
2: Δεν είναι τόσο μεγάλο σαν και σας, κύριε
1: Παρβαγιάννη. Α, δεν είναι. Θυμάσαι. Ναι, ναι, εντάξει, έγινε, εσύ ξέρεις, ναι.
2: Λοιπόν, αν αυτά τα μηχανήματα που είναι για τους πλουσίους, γιατί μιλήσαμε για τον τουρισμό, τον ιατρικό, έτσι.
1: Ναι, δεν μιλήσαμε για τουρισμό. Για τα μέσα αυτά τα ιατρικά που πας και κάνεις, ας πούμε, διαμόρφωση και αυτό. Δηλαδή, δεν σου λέει ο άλλος κόψε το τσιγάρο, κόψε το ποτό, κόψε τις καταχρήσεις, κάνε λίγο γυμναστική, φάει λίγο υγιεινά. Σου λέει μπες μέσα αυτό το μηχάνημα και δεν πάει να χλαπακιάζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, όλη μέρα. Εγώ θα σε κάνω πάλι καινούριο, ας πούμε. Τέτοια πράγματα
2: μιλάω. Ο κ. Γεωργιάδης δεν είπε ότι πάνε οι πλούσιοι στην Ελβετία,
1: ναι,
2: για να κάνουν.
1: Μπράβο, ναι, πάνε οι πλούσιοι Έλληνες, είπε. Οι Έλληνες πλούσιοι.
2: Ναι. Δηλαδή αυτά τα μηχανήματα υπάρχουν στην Ελβετία, υπάρχουν και εδώ.
1: Πιθανότατα, ναι, πιθανότατα, δεν τα ξέρω.
2: Ναι, εδώ πέρα, ναι, το λόγο. Το Παναγία το νοσοκομείο, κύριε Παρπαγιάννη, έκλεισε, έτσι. Το κλείσανε, μάλλον.
1: Το κλείσανε, ναι, τώρα.
2: Φαντάζεσαι να βάζατε, παραδείγματος χάρη, 20 τέτοια μηχανήματα σε εκείνο το μέρος που σας το Παναγία, με θέα τη θάλασσα. Ποιοι πλούσιοι θα βγαίνουν για να βγαίνουν στην Ελβετία.
1: Σωστό είναι αυτό, άμα βάζει.
2: Με κρατική μέρημνα, έτσι, γιατί το κράτος έχει τη δύναμη να αγοράσει τέτοια μηχανήματα, να βάλει 30 χειριστές τέτοιους εκεί πέρα, οι οποίοι δεν πληρώνουν και μάνα μάν, και να κάνουν αυτή τη δουλειά στους πλουσίους. Ναι. Να οικονομήσεις το κράτος. Αλλά, αν δεν έχεις την ικανότητα να διοικήσεις, έτσι, πώς θα κυβερνήσεις, για πες μου.
1: Εμένα ρωτάς, πώς να σε πω εγώ, τι να σε πω εγώ,
2: δεν ξέρω.
1: Ότι την ικανότητα έχω, ότι τη διάθεση.
2: Να πάμε στην πηγαίνουν στην Ελβετία.
1: Άλλο πράγμα έλεγε. Εκεί η ερώτηση που έγινε για την συνέντευξη τύπου που δώσανε, που ήταν ο Γεωργιάδης και ο κύριος Πατούλης, δεν μιλούσανε για τον τουρισμό τώρα, τον ιατρικό. Μιλούσανε για το αν ο κύριος Πατούλης έχει την δυνατότητα ή αν είναι σωστό και εφαρμόσιμο και πρακτικό να είσαι ελεγκτής αυτών που πρεσβεύεις. Δηλαδή, σου είπα εγώ, είσαι ένας παοκτσής φίλαθλος, ο οποίος είσαι φανατικός. Το βλέπεις στο media, το πρόσωπο βγαίνεις στις διαδηλώσεις. Είσαι πρώτο όνομα δηλαδή. Είσαι influencer του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Και μετά σε βλέπουν να είσαι διαιτητής σε έναν αγώνα. Τι θα πούνε οι αυτή ήταν η. Απλά σας το λέω για να το καταλάβετε. Αυτό ρώτησε η δημοσιογράφος. Λέει, εσείς που είστε εκπρόσωπος μιας εταιρείας τέτοιας, ας πούμε, κατάστασης και διευθυντής, τι είσαστε, ξέρω εγώ. Μπορείτε να ελέγχετε, ας πούμε, για ατασταλίες ή για παρανομίες, ας πούμε, αφού και εσείς εκπροσωπείτε μια παρόμοια κατάσταση, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Η ερώτηση σαν ερώτηση είναι ότι απλά εμένα, εγώ αλλού πάω τη συζήτηση. Εγώ τη συζήτηση πάω αλλού. Για ποιο λόγο δεν έκανε το κράτος αυτό το πράγμα και να κολομάει το κράτος δηλαδή από αυτούς τους πλούσιους.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα τώρα να κολομάει.
2: Να πηγαίνουμε στον κάθε κύριο Πατούλη που κάνει το ιδιωτικό του ιατρείο. Ενώ μπορούσε να έχει τα καλύτερα μηχανήματα το κράτος και να βάζει αυτούς τους χειριστές οι οποίοι δεν είναι αμάνιοι.
1: Δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
2: Εγώ το ξέρουμε, όπως δεν ξέρουμε και για αυτούς τους αιμοκαθαρόμενους. Εντάξει, που έχουμε γεμίσει ιδιωτικά κέντρα να πούμε με αιμοκαθαρόμενους και κονομάει ο ιδιώτης πάλι, στέλνουμε τον κόσμο στον ιδιώτη και όλα καλά και όλα ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Και κάτι άλλο, κύριε Παρπαγιάννη.
1: Ναι, κύριε.
2: Όταν είχε 140 το δολάριο, 1,45.
1: 1,40 είχε το 2008, το βρήκαμε στο...
2: Μπράβο, ναι. Και πόσο είχε το βαρέλι το πετρέλαιο?
1: 68 το βαρέλι. Το, όχι, το βαρέλι είχε τότε ένα... Πόσο, ένα...
2: 145 δολάρια.
1: Όχι, όχι, το Brent ήταν, ξέρω εγώ, πιο ψηλά από ό,τι είναι τώρα. Και η βενζίνη ήταν... και το πετρέλαιο θέρμανση είχε 68 με 70 λεπτά. Αλλά η αναλογία ευρώ και δολαρίου, με ένα ευρώ αγόραζες 1,40 δολάρια. Το είπε ο άνθρωπος προηγουμένως. Σήμερα αγοράζεις 1,14.
2: 1,15, ναι.
1: Δυνάμωσε το.
2: Το βαρέλι το πετρέλαιο το 2008 και 140 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά... θα δεις ότι έτσι όπως τα λέω.
1: Ναι, έτσι όπως τα λες είναι αυτό.
2: Αυτόματα η διαφορά μόνο και μόνο από αυτό το πράγμα, αυτό το handicap εξαλείφεται. Αυτόματα, έτσι. Και είμαστε και λίγο, πρέπει να είμαστε και λίγο πιο φθηνοί. Από εκεί και πέρα, όταν το φλαράξει ο κύριος Τσίπρας έβαλε ένα σύν, δεν ξέρω πόσο, πάνω στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, εντάξει, δεν κουνήθηκε φίλο. Φυσικά έλειπε ο φίλος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος και αυτός το κράτησε μια χαρά και δεν του φάνηκε καθόλου. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, έτσι, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
1: Γιατί είναι απίστευτο?
2: Το θέμα, ορίστε.
1: Γιατί είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, πιστεύω.
2: Γιατί είναι απίστευτο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, φόρο στο φόρο, ο φόρε. Για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
2: Ο φόρο στο φόρο, ο φόρε. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο.
1: Καλώς.
2: Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δηλαδή, και κάτι άλλο. Ένα τρίτο θέμα. Προχθές άκουσα, εντάξει, αργά το άκουσα, ότι έχει βγει και κουπόνι για να αλλάζεις κουφώματα.
1: Κουφώματα.
2: Κουφωμάτων,
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί δεν το ξέρω.
2: Είναι κουφώμα για ανακαίνιση, δεν δίνουν λεφτά για ανακαίνιση.
1: Για το ανακαίνιζο είναι αυτό, δεν είναι μόνο κουφώματα.
2: Κουπόνι, δεν είναι αυτό, τι είναι, κουπόνι, δεν είναι, τι είναι.
1: Το ανακαινίζω είναι ένα πρόγραμμα για να αναβαθμίσεις την ενεργειακή κλάση του σπιτιού σου.
2: Τα οποία τα παίρνεις τα λεφτά αυτά από το κράτος.
1: Ένα ποσοστό μέχρι και 70-80%.
2: Κουπόνι για να αλλάξεις τα κουφώματά σου.
1: Ναι, μπορεί. Πες το και κουπόνι, άμα θες.
2: Κουπόνι είναι, όχι να το πω.
1: Πες το κουπόνι, δεν με πειράζει εμένα να το πεις κουπόνι. Δεν με χαλάει. Θες κουπόνι, κουπόνι.
2: Αυτός ο κουτσούπος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι καλό παιδί Δημητράκης. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Επόμενη γραμμή. Κουπόνι, θέλετε κουπόνι? Δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας, Κυριακάτικα τώρα. Ναι, παρακαλώ.
3: Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Θα με πεθάνεις, ποτίζω τον Μπαξέ. Έχω τρελαθεί, έχω σταματήσει το πότισμα.
1: Ακόμα ποτίζεται, γιατί θέλει πότισμα, ναι.
3: Σήμερα με πήρε αργά, ήμουν πρωινός.
1: Α, ωραία.
3: Κοίταξε, έχω λύσει για όλα τα προβλήματά
1: σου. Άντε, με το καλό, ναι.
3: Ναι, μπράβο. Έλα. Πρώτα απ' όλα βάζεις τα πράγματα πολύ πολύπλοκα τα κάνει.
1: Γιατί ρε παιδιά, τι είπα εγώ?
3: Κοίταξε να δει. Ο Πατούλης είναι ιατρικός σύλλογος. Λέει ότι αυτός που έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει τους γιατρούς στα ιδιωτικά ιατρία είναι ιατρικός σύλλογος.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο.
1: Σωστό.
3: Πώς ένας δημόσιος υπάλληλος υποποιείται σε ένα πειθαρχικό παράπτωμα, ποιος τον ελέγχει πρώτα? Γίνεται ΕΔΕ από δημόσιο υπάλληλο. Δηλαδή,
1: σωστό.
3: Όμοιο στον όμοιο και κοπιά στα λάχανα, γιατί υποτίζω τώρα.
1: Καλά. Εντάξει. Ναι, και τα λάχανα νωρίς είναι ακόμα.
3: Μπράβο. Ύστερα για το δολάριο. Γιατί να μπερδευόμαστε ένα 40, ένα 30, ένα 20?
1: Αφού
3: τι παράγουμε εμείς? Σταφύλια, λάδι, ελίτσες. Θα πηγαίνουμε στο Λάτσι, θα του λέμε: έχω δύο ντάτσουν με ροδάκινα. Δώσ' μου 2,5
1: βαρέλια πετρέλαιο.
3: Το καλό, όχι εκείνο που χτυπάω μίζα και δεν παίρνει.
1: Ναι.
3: Θα μαζεύει αυτό σε όλη την παραγωγή μας. Θα πηγαίνει στους Σαουδάραβες, θα του λέει: παιδιά, πρώτο πράγμα, δώστε ένα καράβι πετρέλαιο.
1: Α, για να πουλάμε τα προϊόντα μας, λες, και να παίρνουμε ενέργεια.
3: Βέβαια, να μην μπερδευόμαστε με το δολάριο, ρε Κώστα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά τι να κάνει, δεν μπορεί να ξεφύγει.
3: Ο άλλος τι παράγει? Ξέρω εγώ, Ιταλός φορέματα. Ο Ρώσος τι παράγει? Ρωσίδες.
1: Ρωσίδες, παραγωγή Ρωσίδα, φίλε, είναι άστε να πάμε θέρας. Όλα ένα μπού έχουνε.
3: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Σαν τις ντομάτες που παίρνεις από το σούπερ μάρκετ που θες να είναι όλες ίδιες. Μα όλες ίδιες, τη ζύγισα και όλες ίδια, ίδια κιλά, ίδιο σωματότυπο κανονικά. Λες, τι είναι αυτά, κλωνοποιημένες είναι. Κύριε Χατζινόπουλε, καλώς το να.
4: Χαίρετε. Δύο διευκρινήσεις ήθελα να κάνω, γι' αυτό και έτσι είμαι εδώ. Να πω αρχικά για το πρόγραμμα Ανακαινίζω που είπε ο αγαπητός ακροατής. Είναι αυτό που είπες πολύ σωστά.
1: Δεν είναι μόνο τα κουφώματα, είναι πέντε.
4: Ακριβώς. Δεν είναι κουπόνι, δηλαδή.
1: Εντάξει, εγώ είπα, θέλεις κουπόνι, κουπόνι.
4: Ναι. Τέλος πάντων. Κουπόνις. Και το πρόγραμμα Ανακαινίζω για τις κατοικίες επικεντρώνεται κυρίως στα κλειστά κίνητα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή είναι άλλο το πρόγραμμα για τις ανακαινήσεις των σπιτιών μας, το εξοικονομώ, κόλλησα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι,
4: είναι διαφορετικό το πρόγραμμα το εξοικονομώ και διαφορετικό το πρόγραμμα ανακαινίζω. Σύμφωνα φυσικά με αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση, ο στόχος της είναι με αυτό το πρόγραμμα ανακαινίζω να ανοίξουν κάποια σπίτια τα οποία για πολλά χρόνια παραμένουν
1: σαν
4: κλειστά.
1: Σαν και αυτό που έχω στο χωριό τώρα που έχω ένα κληρονομικό.
4: Έχεις ένα κληρονομικό.
1: Έχω ένα κληρονομικό.
4: Θα μπει στο ανακαινίζω.
1: Θα μπω στο ανακαινίζω. Μέσα στα παντού.
4: Μπράβο, έτσι ώστε μετά να μπει στην αγορά για να ενοικιαστεί ή τέλος πάντων οτιδήποτε θέλεις άλλο, Κώστα.
1: Θα το ενοικιάζω σε Ρώσους μετά.
4: Αν θυμάμαι καλά, είσαι από την Πέλα εσύ.
1: Ποια Πέλα βρήκε η Πέλα? Γιατί η Πέλα είναι μια. Σαν να είσαι από την Ευρώπη.
4: Δεν θυμάμαι ακριβώς το χωριό.
1: Από την Πιπεριά. Κρεμάνε τον ελληνικό το χάρτη. Το καρφάκι δίπλα.
4: Εκεί είναι το σπίτι σου στην Πιπεριά.
1: Στο καρφάκι δίπλα.
4: Στο καρφάκι δίπλα. Ωραία. Οπότε μια χαρά να είμαστε. Όχι για μένα, αλλά να μα ενημερώσει γενικά. Και μια δεύτερη διευκρίνηση. Αυτή είναι βέβαια και λίγο πιο σημαντική, θεωρώ. Ακούσαμε λίγο πάλι από τον ίδιο ακροατή, αναφέρθηκε στους αιμοκαθαρόμενους και είπε ότι έχουμε γεμίσει έτσι, κλινικές.
1: Ιδιωτικές κλινικές.
4: Ιδιωτικές
1: κλινικές. Και πηγαίνει, ναι, και
4: φαντάζομαι ότι το συνδύασε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη,
1: ναι.
4: Και αναφέρθηκε έτσι. Να πούμε βέβαια, έτσι, με πολύ σεβασμό και στον ακροατή, αλλά και στους ανθρώπους που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Αιμοκαθαρόμενος είναι ο πολίτης. Ο ασθενής, ο οποίος πάσχει από τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια.
1: Ναι.
4: Είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι ενός ανθρώπου.
1: Ανάπλασης που λένε.
4: Ναι. Καμία σχέση. Ναι. Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία διαφορετική,
1: ναι,
4: σε σχέση με την αιμοκάθαρση και τις μονάδες τεχνητού νεφρού, που εκεί γίνονται φυσικά και οι αιμοκαθάρσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση δεν θεωρείται αιμοκαθαρόμενος. Έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς.
4: Αιμοκαθαρούμενοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
1: Εντάξει, ρώτησε απλά, μήπως θα μπορούσε. Γιατί
4: όχι, υποχειρός... επειδή έχουμε γεμίσει τέτοιες κλινικές,
1: αλλά,
4: να πούμε,
1: ναι,
4: φυσικά,
1: εντάξει,
4: ότι δεν μιλάμε για τις κλινικές τεχνητού νεφρού. Έτσι,
1: ακριβώς,
4: είναι πολύ σημαντικές αυτές.
1: Και εκείνη είναι μια πάθηση, έχουμε πάρα πολλούς.
4: Ακριβώς, πάρα πολλούς.
1: Πραγματικά και υποφέρουν.
4: Και μάλιστα πρόσφατα είχα μια συζήτηση σχετικά με αυτό και είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια.
1: Πάρα πολύ καλό παιδί.
4: Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και μου είπε, το έμαθα δηλαδή, ότι πλέον έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η ιατρική επιστήμη σε αυτό το κομμάτι που υπάρχουν και εξειδικευμένα μηχανήματα, φυσικά υπό προϋποθέσεις εννοείται και ανάλογα και με την κατάσταση του ασθενούς, που η αιμοκάθαρση μπορεί πλέον να γίνεται και κατοίκον.
1: Κατοίκον, ναι.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Με προϋποθέσεις, ξαναλέω.
1: Εδώ
4: έτσι.
1: Εδώ είπε ο ακροατής απλά, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο,
4: ναι,
1: εντάξει, έχει να κάνει τώρα. Εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Είπε γιατί, ας πούμε, ενώ θα μπορούσε το κράτος,
4: ναι,
1: να ελέγχει, αλλά και να έχει στην εξουσιοδότησή του τέτοιου είδους πρακτικές, αν αυτές είναι εφαρμόσιμες,
4: ναι,
1: και φεύγει ο πλούσιος από εδώ, από το πανόραμα. Και πάει στην Ελβετία και τα κουμπάει, ας πούμε.
4: Για την πλασμαφαίρεση μιλάμε
1: πάντα. Για την πλασμαφαίρεση.
4: Όπως,
1: ναι,
4: έχει διευκρινιστεί όλη αυτή την εβδομάδα που άνοιξε αυτή η κουβέντα,
1: ναι,
4: για,
1: ναι,
4: την πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, η οποία δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
1: Γι' αυτό έπρεπε να γίνεται σε ένα κρατικό φορέα.
4: Κρατικοί φορείς υπάρχουν στη χώρα μας.
1: Μπράβο.
4: Που πραγματοποιούν αυτή την εξειδικευμένη εξέταση. Απλώς είναι σαν να λέμε το εξής, ότι γιατί να μην μπορώ να κάνω μία πλαστική, ας πούμε, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
1: Ναι.
4: Όχι μετά από κάποιο ζήτημα που αντιμετώπισα.
1: Καλά,
4: εμένα
1: δεν
4: μου αρέσει η μύτη μου.
1: Δεν μπορεί να κάνει ένα σφράγισμα.
4: Ναι, δεν μου αρέσει η μύτη μου γιατί είναι λίγο λοξή, για παράδειγμα, και γιατί, ναι, να μην μπορώ. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Η πλασμαφαίρεση είναι και φυσικά γίνεται και για ιατρικούς λόγους, όπως φαίνεται να έγινε για την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί διευκρίνησε η κυρία Παγώνη ότι δεν μιλάμε για πλασμαφαίρεση για αισθητικούς λόγους.
1: Mm-hmm.
4: Αυτό το είπε από την αρχή. Εκείνα μας είπε ότι είναι τέλος πάντων άλλου τύπου μηχανήματα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι γνωρίζω, σίγουρα το Ιπποκράτιο και το Παπαγεωργείου μπορούν και είναι εξειδικευμένα νοσοκομεία να προχωρούν στην πλασμαφαίρεση. Αλλά αυτό έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τώρα, αν εσύ, αν εγώ θέλω να κάνω πλασμαφαίρεση για διάφορους λόγους οι οποίοι δεν είναι τόσο... για να το πω, πιο κόμψα,
1: ναι,
4: για να μην παρεξηγηθώ, δεν κρίνεται η επιβίωσή μου.
1: Μπράβο.
4: Γι' αυτό και το κάνω είτε για αισθητικούς λόγους, είτε για αναζωογόνηση, είτε για οποιονδήποτε λόγο γουστάρω εγώ. Εκεί προφανώς, εντάξει, είναι άλλο το πλαίσιο και άλλο το κομμάτι. Γι' αυτό και υπάρχουν και κάποια κέντρα, ας πούμε, όχι σαν και αυτό που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης,
1: ναι.
4: Κάποιες κλινικές στην Ελβετία για παράδειγμα. Και όπως σωστά υπόθηκε, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Το ότι τη μάθαμε εμείς τώρα, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
1: Καλά, δεν τη μάθαμε. Απλά έτυχε τώρα να την
4: εντρυφήσουμε
1: περισσότερο λόγω της άσχημης κατάληξης του Μαζωνάκη.
4: Πάρα πολύ. Ο Νίκος ο Μουρατίδης τα έλεγε στον Αντένα, αν θυμάμαι καλά. Είχε βγει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και είχε πει ότι πάρα πολύ γνωστή Hollywoodιανοί stars και είχε πει και ονόματα.
1: Ναι, ναι.
4: Είχε πει και ονόματα. Τη δεκαετία του 80, είπε, από την Αμερική μετέβαιναν στην Ελβετία σε εξειδικευμένες όμως κλινικές και προχωρούσαν στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
1: Ναι.
4: Έτσι είχε πει ο ίδιος του.
1: Δεν μου λες, θα έκανες εσύ τέτοιο πράγμα, δηλαδή.
4: Πλασμαφαίρεση. Ναι. Θα έκανα πλασμαφαίρεση αν εφόσον ήταν τόσο κρίσιμο για την υγεία μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για την υγεία μου.
4: Για αισθητικούς λόγους. Όχι,
1: δεν
4: νομίζω ότι δεν θα το έκανα για αισθητικούς λόγους.
1: Πώς πάει ο άλλος και λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, θα κάνω γυμναστήριο.
4: Ναι.
1: Θα καθίσω από στο γυμναστήριο, θα καθίσω εκεί πέρα να πούμε να γίνει η ίδια τροφή. Κάτι πρωτεΐνες τρώσει, κάτι πράγματα, κάτι αμινοξία, κάτι αυγά σκέτα, κάτι λάχανα.
4: Καταλαβαίνω.
1: Μπήκε σε μια διαδικασία τέτοια γιατί θέλει να αναζωογονήσει, καμία αποτοξίνωση.
4: Ωραία, ωραία λέξη. Είναι πολύ ωραία λέξη. Στη φάση που είμαι τώρα και με το μυαλό που έχω αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν θα προχωρούσα στην πλασμαφαίρεση. Σε άλλου τύπου παρεμβάσεις μπορεί και να τις έκανα. Δεν το αποκλείω. Αλλά τώρα για να προχωρούσα στην πλασμαφαίρεση σημαίνει ότι θα είχα έτσι ένα ζήτημα το οποίο θα με απασχολούσε έντονα. Δεν νομίζω ότι είναι μια ιατρική πράξη στην οποία έτσι μπορούμε να υποβαλόμαστε για οποιονδήποτε λόγο μας καπνίσει.
1: Έχει επικινδυνότητες, δηλαδή. Γιατί
4: φυσικά
1: έχει...
4: και έχει επικινδυνότητες. Και δεν το λέω εγώ, εννοείται, γιατί δεν είμαι γιατρός. Όλες αυτές τις
1: ημέρες. Γιατί τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, άλλο καταρχάς, είναι αυτό. Και άλλο είναι να πεις, θα πάω να βάλω ψεύτικες βλεφαρίδες.
4: Αλλά δεν συγκρίνουμε
1: δεν
4: τώρα. Απλώς ούτε βλεφαρίδες θα έβαζα για να είμαι ειλικρινής. Αλήθεια, έχω μια καλή μου φίλη, αν θέλεις, off the air να σου
1: και
4: πω.
1: Φρύδια θα μπορούσα να φτιάξω άνετα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Μια χαρά είναι.
1: Γιατί πεντικιούρ δεν κάνει,
4: τατού,
1: αλλά φρύδια. Να το φτιάξει το φρύδι, ας πούμε, αυτό που, κάνεις, που το κάνει έτσι ένα πιο τοξωτό, ας πούμε.
4: Οκ, okay, εντάξει, μια χαρά. Γιατί αυτό, να σου πω κάτι τώρα, μια και λες για φρύδι. Εγώ είχα ενιαίο φρύδι, ενωμένο ήταν.
1: Ενωμένο
4: το
1: ήταν.
4: Το φρύδι. Και ενωμένο και αυτό το καραμαλίδικο που λένε.
1: Ναι,
4: το τεράστιο. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή πρέπει λίγο να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
1: Και εγώ θα πήγα. Αυτά μου αρέσουν, ξέρει.
4: Το φτιάξα γιατί δεν γίνεται. Εντάξει.
1: Ναι. Κάτι καθαρισμού προσώπου, κάτι μπιμικό σπάσιμο.
4: Ωραίο είναι αυτό.
1: Πράγματα.
4: Βέβαια,
1: είναι
4: μπράβο.
1: Αλλά να μην είναι επικίνδυνα. Να μην είναι επικίνδυνα.
4: Όχι. Δεν συγκρίνουμε. Δεν συγκρίνουμε. Αλλά για την πλασμαφαίρεση, η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες είχα μιλήσει με την κυρία Παγώνη. Και για να καταλάβω τέλος πάντων, γιατί δεν γνώριζα αυτή την ιατρική πράξη. Και μου είπε ότι φυσικά και υπάρχουν επικινδυνότητες για τους ανθρώπους οι οποίοι υποβάλλονται σε αυτήν την ιατρική πράξη, αλλά μου διευκρίνησε ότι αυτές οι επικινδυνότητες μπορούν να αποφευχθούν εφόσον γίνουν οι ιατρικοί έλεγχοι, ο ιατρικός έλεγχος ο οποίος είναι απαραίτητος για κάθε ασθενή ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί.
1: Έτσι.
4: Στην πλασμαφαίρεση. Και εφόσον γίνουν αυτές οι εξειδικευμένες εξετάσεις, τότε και μόνο προχωράμε. Και μάλιστα επειδή είχε γνωστοποιηθεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν έφτασε, είχε υποθεί μάλλον από την κατηγορούμενη, ότι όταν έφτασε στο ιατρείο της ήταν σε υπερδιέγερση.
1: Μπράβο.
4: Τη ρώτησα την κυρία Παγώνη. Λέω, κυρία Παγώνη, όταν ένας άνθρωπος φτάνει με υπερδιέγερση υποβάλλεται στην πλασμαφαίρεση ή δεν επηρεάζει αυτό.
1: Πολύ
4: μου λέει, αν ισχύει αυτό, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να υποβληθεί ένας άνθρωπος με υπερδιέγερση σε πλασμαφαίρεση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, μου είπε χαρακτηριστικά, να προκαλέσει αρρυθμίες που και οι αρρυθμίες προκαλούν, μου είπε, ανακοπή καρδιάς.
1: Που μπορεί να είναι μοιραίο αυτό.
4: Ακριβώς.
1: Η κυρία Παγώνη τα είπε πάρα πολύ σωστά. Κακώς όμως δεν την είχες ρωτήσει.
4: Να.
1: Γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που λέμε. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Χατζηνόπουλος και η κυρία Παγώνη που συζητούσαν μαζί, ότι ο κάθε άνθρωπος πριν κάνει μια επέμβαση, κάνει μια ιατρική πράξη στον εαυτό του, θα πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να την κάνει.
4: Φυσικά.
1: Αυτή την πράξη. Έτσι ακριβώς.
4: Είπε...
1: Όπως είχε γίνει ακριβώς και με τα εμβόλια.
4: Και διευκρίνησε...
1: Δεν πήγαινε στον καθένα, ας πούμε, να κάνει εμβόλιο. Πήγαινε, έλεγε: μπορώ να το κάνω το εμβόλιο αυτό, είναι καλό για μένα. Και σου λέγανε: μπορείς.
4: Φυσικά, Κώστα. Συμβουλευόμασταν τους γιατρούς μας για τα εμβόλια.
1: Τώρα, αν κάποιοι δεν τηλέφωνο τον Μπάμπη, του λέω: Μπάμπη, να το κάνω το εμβόλιο. Του λέει,
4: θα πρέπει να το δούνε. Αν κάποιοι δεν του συμβουλεύτηκαν, αγαπητέ Κώστα, θα πρέπει λίγο να το τσεκάρουμε. Όταν κάνουμε κάτι στο σώμα μας και στην υγεία μας, οφείλουμε έτσι να έχουμε και την έγκριση του γιατρού που μας παρακολουθεί. Και αν δεν έχουμε γιατρό που να μας παρακολουθεί, να βρούμε έναν γιατρό που μας παρακολουθεί.
1: Χρειαζόμαστε. Ιδιαίτερα εγώ τον χρειάζομαι οπωσδήποτε. Και μάλιστα όχι έναν, μη σου πω και δύο. πολλαπλών χρήσεων, έτσι, καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο παθολογικών, είναι ψυχολογικών, είναι μυοσκελετικών. Παρακαλώ στη γραμμή και διαφημίσουμε, ελάτε.
5: Μας τα επέβαλαν, αδερφέ, τα
1: σε εμπόδια. Παρακαλώ τώρα.
5: Μας αφού... τα επέβαλαν και μάλιστα και ορισμένοι από μικρόφωνα λέγανε όποιος δεν εμβολιαστεί δεν θα πηγαίνει στα νοσοκομεία. Δεν θα κάνει αυτό, δεν θα κάνει. Τέλος πάντων,
1: ναι,
5: και άλλο πράγμα.
1: Άλλο κύριε, πράγμα, έλα, πες
5: σήμερα, το. Καλή, ναι, κύριε, η χλάτιση λέγεται.
1: Πώς, πώς?
5: Στο χώρο, η χλάτιση.
1: Η χλάτιση, ναι, ναι.
5: Στο χώρο των τροφίμων, λοιπόν, ναι, υπάρχει αυτή η λέξη όπου αν προκύψει κάτι σε μια παρτίδα, ανατρέχουμε πίσω ηχλατώντας τις ΑΒ ύλες. Εδώ, λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο πωλήθηκε, άρα πρέπει να ηχλατήσουμε από πού πωλήθηκε και σε ποιον. Και δεύτερον, η πιστοποίηση που πήρε. Από πού και γιατί.
1: Σωστό.
5: Για το μηχάνημα της πλασμοθέρησης. Όταν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, θα είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Χαίρομαι που το καταλαβαίνουμε και το
5: τόσο
1: διευκρινίζουμε.
5: Απλά τα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σωστό, ναι, είναι.
5: Αλλά απλά, κανένας δεν θα το πει ποτέ.
1: Δεν θα το
5: τώρα
1: πει.
5: Τώρα ακούω χίλιες δυο αρλούμπες. Και όχι έτσι, και όχι ο Πατούλης 7, και όχι ο Τάδε, και όχι ο Τάδε. Το χάνουμε.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, αδερφέ. Καλή σου μέρα, καλή Κυριακή. Σάρι μπαντι μπαντι μπαμ. Ιωάννη, καλημέρα. Αργύριος, good morning. Κύριε Φώτη.

0: Βασιλάκη, καλή σου μέρα. Βασιλάκη, είναι από τη Θέρμη. Προχθές με πήρε τηλέφωνο. Χθες με πήρε. Πότε με πήρε, Βασίλη, τηλέφωνο. Με πήρε ο Βασίλης τηλέφωνο. Χθες έψαχνε ακόμα την ελεύθερη είσοδο για το Ρέμο. Νόμιζε μια πόρτα κάπου. Εσύ ιδέα, τα λέει. Του εξήγησε τι σημαίνει ελεύθερη είσοδο. Πέρασε η συναυλία, έγινε. Ακόμα την ψάχνει την ελεύθερη είσοδο. Του νόμιζε να περάσει από κάπου, να πούμε. Μην μπερδεύει τι πύλε. Εκείνε είναι οι πύλε. Οι πύλε του αγνώστου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Έλα μου άσε τις τροπές στη ζωή μου πες. Σαριπίταμ σαριμπαντιμπαντιμπαν.
2: Ώρα Ελλάδος 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
4: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Μπαχ μας ζήτησε ένα τραγούδι Θεία και το ξεχάσαμε. Μας την είπε βέβαια, μας πυροβόλησε. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα.
1: Το δίκιο με το μέρος σου, να το έχεις, να το έχεις.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, 20 λεπτό θα είμαστε παρεούλα μαζί. Εδώ από την αγαπημένη σας παρέα και την αγαπημένη σας κυριακάτικη συντροφιά. Τι ωραία που τα συζητάμε, όμως είδες τι όμορφο που τα λέμε, ε? Πώς το περνάμε το αυτό, το αυτού, το αυτό.
1: Εντάξει με εξηγήθηκες.
0: Σε τούτο και σε εκείνο είμαστε καλά, είπαμε, έτσι. Στο άλλο όμως, εκεί πρέπει να προσέξουμε, παιδιά. Στο άλλο πρέπει να προσέχουμε πάντα. Στο τούτο και σε εκείνο όμως.

Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε από νωρίς το πρωί. Στον Κωνσταντίνο επίσης. Τώρα μην μπούμε πάλι στη διαδικασία της ανάλυσης. Τελειώνουμε κιόλας. Ένα τεταρτάκι έχουμε. Αυτά τα λέμε νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα που ξεκινάμε. Δύο-τρία πραγματάκια καταλάβαμε. Αυτοί που καταλάβαμε, καταλάβαμε. Τώρα δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουν όλοι. Μην το κάνετε σαν τα μικρά παιδιά που όταν βλέπουν κάτι θέλουν να το δεις και εσύ. Εκείνο είναι μικρή, πώς λένε, συμπεριφορά των μικρών ανθρώπων. Βλέπει κάτι το παιδί στην τηλεόραση, του βρίσκει ενδιαφέρον πολύ καλό ένα κινούμενο σχέδιο, ένα αστείο, ένα κάτι και λέει «Μαμά, κοίτα! Μπαμπά, κοίτα!» Αυτό το λέγαμε όταν ήμασταν παλιά, όταν ήμασταν μικροί. Τώρα δεν χρειάζεται να το κοιτάνε οι άλλοι τώρα. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, κοίτα το εσύ, δες το, να το γουστάρεις, να σου αρέσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Φάτο το ροδάκινο. Αλλά μην λες, ας πούμε, εγώ λέω ροδάκινο, φάει και εσύ. Α, ας τον άλλο, προσφέρεις, καλό είναι να το προσφέρεις κάτι, άμα θέλει. Αλλά άμα δεν θέλει, μην το επιμένεις, ας πούμε, το θέμα. Ντε και καλά θα το δεις, ντε και καλά θα το φας, άστο, φάτος είναι, ας πούμε. Ευχαριστήσου το εκεί το πράγμα. Δεν είναι απαραίτητο το φάνε και οι άλλοι, ας πούμε. Ναι. Η επιμονή δηλαδή μερικές φορές είναι που σε κουράζει, καταλαβαίνεις. Θέλει ο άλλος να το ζήσεις κι εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάντο σου λέει, είναι πολύ καλό. Βρε, κάντο σου, που σου αρέσει. Άσε με μένα.

0: Καλημέρα στον κύριο Στάθη, ο οποίος σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο των Χριστιανών Ορθοδόξων γιορτάζεις και σήμερα, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Είναι η ονομαστική σου εορτή. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα στο Γόλι. Good morning, καλό πρωινό. Γόλι μου, σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον ώμο. Τραγουδάκι μου ζήτησε η φιλενάδα μου το Κατερινιό από την Germany μεριά. Θα το μεταδώσουμε, είναι πολύ ωραίο. Κυριακάτικο, ωραίο. Άμα ξύπνησες τώρα, ειδικά και είσαι ακόμα με τζίμπλα στο μάτι, δεν έχεις πει καφεδάκι. Πάρε ένα ωραίο έτσι εμψυχωτικό. Σκουλάς, Παρχαρίδης και Αγγέρης.
1: Δες μέσα μου, δες μνήμες φωτιές, πάλι ξύπνου και στα μάτια κες.

Αυτή η γη έχει φωνή, Περικλή μου. Έχει φωνή αυτή η γη. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο. Πάμε για κλείσιμο γιατί έχουμε κάτι λιγότερο από 7 λεπτά. Λεοντή Μαχεράιδε να μπαίνει στο στούντιο. Ένα Μητροπάνο δεν έβαλες, λέει ο Αντώνη. Μα τον είχα ετοιμάσει, αλλά με έκοψε τα φτερά ο άλλος. Γιατί μου λέει ο Βενιέρης, είπε ότι 7 στα 10 τραγούδια είναι Μητροπάνο. Είπα να τον εκόψω λιγάκι, να κάνω μια αποτοξίνωση. Αναπλασματική αποτοξίνωση. Από Δευτέρα πάλι, από αύριο πάλι Μητροπάνο. Ενέγεια. Τι να κάνω κι εγώ. Κοιτάω λιγάκι το πρεστίζ μου, να πούμε. Να φτιαχτώ, να είμαι κι εγώ καλό παιδάκι, καθαρό στο παπάκι. Πιθανότατα ο Μητροπάνος να βλάπτει σοβαρά την υγεία, την πνευματική υγεία προφανώς.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα, Πολυχρόνη. Έτσι είπαμε, σε τούτο και σε εκείνο μια χαρά τα πάμε. Στο άλλο όμως πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Τις χαρές της ζωής δεν τη δίνουν, λέει, τα απαραίτητα. Αν έχεις τα απαραίτητα, πρόσεξέ με, γιατί αυτό είναι το νόημα της σημερινής εκπομπής. Τις χαρές της ζωής τη δίνουν τα περιτά. Εκεί χαίρεται ο άνθρωπος, με τα περιτά, όχι με τα απαραίτητα. Έτσι, μπράβο.

0: Αλέτσι, πώς θα το κάνω. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής.
1: Μα το είπαμε, Μανώλη. Είσαι σαφέστατος.
0: Α, το είπαμε.
1: Το είπαμε. Στο τούτο και στο κείνο είσαι πρώτης τάξεως άνθρωπος και πρώτης τάξεως νοικοκύρης. Στη ζωή υπάρχει και κάτι άλλο. Και σε αυτό το άλλο... Υστερείς, Μανώλη.
0: Υστερώ, ε.
1: Πολύ.
0: Στο άλλο.
1: Στο άλλο.
0: Στο τούτο και στο κείνο όμως...
1: Εντάξει.
0: Και στο άλλο, υστερώ.
1: Υστερείς, Μανώλη.
2: Κατάλαβες, Μανώλη. Υστερείς στο άλλο. Προσοχή.

Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε όλοι. Ραντεβού αύριο το απογευματάκι στις 7. Με καινούργια σκάνδαλα. Με καινούργια θέματα ήθελα να πω.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη εβδομάδα τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου που θα κυκλοφορήσει στην αγορά, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, καθώς η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ήδη έχουν δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Πεζοδρομείται σήμερα η Λεωφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των Οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της πόλης. Σε εξέλιξη, οι διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Δέλτα, Πηλές, Χορτιάτη, Θέρμης και Ωραιοκάστρου. Έως και το απόγευμα η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, αποκαταστάθηκε μερικώς χθες η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, ύστερα από τη νέα γενικευμένη διακοπή ρεύματος στη χώρα, την 7η από τις αρχές του έτους, εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης και του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα, Πανετολικός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι σήμερα στο Αγρίνιο για την 5η αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Magenta Sport 1 στις 9 το βράδυ.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Έθριος ο καιρός για σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 27, στο Κλική στους 28, στη Βέρεια στα Γιάννητσα και στις Αίρες στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβένα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα,

0: αγαπημένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Και όπως έγραψα χθες την δημοσίευσή μου στο Facebook για να προαναγγείλω ότι θα έχουμε 10 με 12 εκπομπή, ραδιόφωνο στο full και την Κυριακή. Και με Χατζινόπουλο έξω δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, είναι 14 τα λεπτά μετά τις 10. Έως και τις 12 θα πάμε. Έτσι θα είναι πλέον το κυριακάτικο ραντεβού μας, 10 με 12. Και σήμερα έχω

Έχουμε και πρεμιέρα στον Status 107 και 7 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με τον Ηλία Μποέμ και την Εφροδίτη, οι οποίοι θα έρθουν σε πολύ λίγο εδώ πέρα για να τους συστήσω σε εσάς, μάλλον την Αφροδίτη, την Τσακαλίδου, καθώς ο Ηλίας είναι παλιός γνώριμος για τις Κυριακές, και να μάθουμε τελικά τι είναι το Στάσου Σου, το οποίο θα σας κρατάει συντροφιά από τις 12 έως και τις 2 κάθε Κυριακή εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στα δικά μας, ραδιόφωνο στο full, γιατί το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να ακούσουμε ωραία ελληνική μουσική και κανένα ξένο, κάπου θα το βολέψουμε και αυτό. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε κυριακάτικη παρέα, είτε είναι ανοιχτή αγορά, είτε είναι κλειστή αγορά, είτε έχει πεζοδρόμηση στη Λεωφόρο Νίκης, είτε δεν έχει. Κακές ειδήσεις να μην έχει, γιατί είναι Κυριακή και η διάθεση είναι διαφορετική. Καλή σας ημέρα.

0: χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Από ό,τι είδα εγώ ερχόμενος από τη Μηχανιώνα, το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισα με το αυτοκίνητο είναι στην Πέτρου Συνδίκα. Και αυτό έχει κάτι το σοβαρό. Απλά οι 2-3 λωρίδες γίνεται μία. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας εκεί πέρα. Κατά τα άλλα, στον Περιφερειακό, στη Μουδανιών, στην Γεωργική Σχολή, στη Θεσσαλονίκη Σπερέα, στο κέντρο εδώ πέρα, στα Λαδάδικα, δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Μετακινήστε άψογα. Και από τις 3.30 μην ξεχνάς ότι έχουμε την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης και έχουμε και, αν χρειαστεί, γιατί όχι, και μια εξαιρετική πασαρέλα από τους φίλους της Νέας Παραλίας. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, είσαι ο κύριος Φεντινόπουλος?
0: Είμαι ο κύριος Λεοντής Μαχαιράς.
1: Κύριε Μαχαιρά, προηγουμένως είχα ακούσει στο ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: ότι για την πλασμαφαίρεση μιλούσανε, για τα νοσοκομεία, τα δημόσια, ποια νοσοκομεία φτιάχνουν αυτή την πλασμαφαίρεση, ναι, για εδώ τη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, είμαι λίγο ταραγμένη.
0: Γιατί, αγαπητέ?
1: Εγώ εδώ και μια εβδομάδα προσπαθώ να κλείσω ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και τους λέω ότι είναι επίγον για το τρίπλεξ και δεν μπορώ να βρω πού κάνουν τρίπλεξ. Τι θα γίνει με αυτά τα νοσοκομεία? Ψάχνετε το λίγο να δούμε, να βρούμε κι εμείς καμιά άκρη ηλικιωμένη.
0: Ναι. Κοιτάξτε, καλό θα ήταν να καλέσετε στο 1566 στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή.
1: Ναι, εκεί καλάω.
0: Και τι σας λένε?
1: Καλάω, εκεί, ναι, και ζητάω ένα ραντεβού,
0: ναι,
1: σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, γιατί μένω εδώ και δεν υπάρχουν ραντεβού.
0: Θέλετε να καλέσετε και σε άλλο ένα τετραψήφιο, μπας και βγάλετε άκρη?
1: Στο 14900.
0: Στο 1535. Αλλά πείτε μου λίγο, τι τρίπλεξ? Στην καρδιά, σε κάποιους, στην καροτίδα?
1: Στα κάτω άκρα.
0: Ωραία, καλέστε και στο 1535. Είναι ανάλογα βέβαια με την υγειονομική περιφέρεια. Να δείτε τι μπορείτε να βρείτε και εκεί. Και αν δεν βρείτε λύση ούτε εκεί, θα καλέσετε στο ίδιο νούμερο που πήρατε τώρα. Αντί για 0 στο τέλος, θα βάλετε το 1.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί. Καλή σας ημέρα. Στο ραδιόφωνο της Κυριακής, στο Full, θα κάνουμε και αυτό, εάν χρειαστεί. Όπως το κάναμε μόλις τώρα.

Όπως καταλάβατε, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, δεν υπάρχει κανείς απολύτως έλεγχος. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-56-900-8-357-800 τα μηνύματά σας στο Viber εντελώς δωρεάν για μια καλημέρα, για μια ερώτηση, για μια παρατήρηση. Ό,τι θες εσύ, βρε αδερφέ, εμείς είμαστε εδώ. Και σου έχω και Μητσοτάκη. Ναι, εντάξει. Μέχρι και το πρόγραμμα αναστατώθηκε. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο.

0: Το επάγγελμα του πολιτικού είναι δύσκολο πράγμα. Ειδικά όταν έχει να κάνει με την τηλεόραση.
1: Είμαι ο Στέφανος Κασελάκης. Έρχομαι στο Castle Trash για έναν εξαιρετικό σκοπό.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
3: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο σκοπός. Θα είμαι στο παιχνίδι.
4: Castle Trash. Πρεμιέρα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Στις 6 παρατέταρτο και καθημερινά την ίδια ώρα. Στο Omega Channel.
0: Για την Κύπρο. Για την Ελλάδα είναι στο Star. Άντε και στο The Voice, κύριε Κασελάκη. Για καλό σκοπό.

0: και αν πιστεύεις επειδή είναι Κυριακή ότι δεν έχει ειδήσεις, κάνεις μεγάλο λάθος. Πιο μεγάλος και από αυτό που όταν ψηφίσατε Τσίπρα. Διαβάζω εδώ το, σε ένα τεράστιο site, σε ένα από τα μεγαλύτερα site, ειδησεογραφικά. Ειδησεογραφικά, παρακαλώ, γιατί είναι Κυριακή και πρέπει να ενημερωθούμε. Συριακός μουσακάς, πίτα με φέτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Στην καρδιά και στο μυαλό μου.
0: Δείτε αναλυτικά. Νομίζω ότι αξίζει ένα κλικ.

Για δύο ημέρες ακόμη θα γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και στο πλαίσιο αυτό από τις 3.30 το μεσημέρι έως και τις 8.30 το βράδυ. Σήμερα η πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης θα είναι γεγονός. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας μας προσκαλούν στις 6 το απόγευμα στην εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμοπόλη στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας.

0: Θέλω να μάθω πώς κυλάει η δική σας ημέρα, κύριε Χατζηνόπουλε. Καλημέρα.
1: Ομαλά. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μαχαιρά. Καλή νέα αρχή σε αυτή την ώρα της Κυριακής.
0: Όντως.
1: Έτσι, να κυλήσει ομαλά και το υπόλοιπο της ημέρας για όλες και όλους.
0: Και της εβδομάδας.
1: Και της εβδομάδας, φυσικά, και της αυριανής ημέρας και των υπολείπων. Εννοείται αυτό και όλου του μήνα θα πω εγώ, έτσι, να.
0: Μην είσαι τόσο αισιόδοξος.
1: Να κυλήσουμε.
0: Είπαμε, είναι Κυριακή, αλλά μέχρι ένα όριο.
1: Ναι, ναι, να ενταχθούμε προς την καρδιά του φθινοπόρου, έτσι, με μια ομαλότητα. Ωστόσο, τώρα θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στην κυρία που τηλεφώνησε νωρίτερα για το τρίπλεξ κάτω άκρων που δυσκολεύεται να βρει ραντεβού.
0: Ναι.
1: Θα την παρακαλούσα αν θέλει να καλέσει στο τηλέφωνο στο
0: 23 11 82 10 51.
1: Ναι, ναι, για να επικοινωνήσουμε λίγο, για να της δώσω κάποια τηλέφωνα. Έχω μιλήσει με την γραμμή εξυπηρέτησης, μου έδωσαν κάποια τηλέφωνα από τα νοσοκομεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν την κυρία αυτήν, για να έτσι προχωρήσει και στο ραντεβού της, για να τέλος πάντων γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Οπότε αν μας ακούει, να μας καλέσει, Λεοντή, στο τηλέφωνο
0: 2311 82 10 51.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή το τηλέφωνο που πήρατε και μιλήσατε, ναι, μαζί μου, αντί για 0 στο τέλος θα βάλετε το 1.
1: Τέλεια, για να μιλήσουμε μαζί.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: 36 λεπτά μετά τις 10. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Κυριακή. Η διάθεση είναι διαφορετική. Μην ξεχνάς την πεζοδρόμηση. Στο λέω γιατί κάποια στιγμή θα πας μεσημέρι να περάσεις την Νίκης και θα έχεις έναν τροχονόμο να σου πει: ανέβα πάνω από Βενιζέλου γιατί δεν άκουγε στάτους το πρωί.
1: Με σπρώχνουν οι καιροί σε μέρη, ξέρω.
0: Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2-3-10-5-13-3-0. Για να μην έχουμε χρωστούμενα, το θέμα της κυρίας τακτοποιήθηκε. Επικοινωνήσαμε κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων μαζί της. Δώσαμε τα απαραίτητα τηλέφωνα, τα απαραίτητα νοσοκομεία και το θέμα θεωρείται λήξαν. 2-3-11-82-10-50 και φυσικά μέσω Viber 6-9-8-3-57-800 για τα μηνύματά σας στο Viber για μια καλημέρα. Ελάτε να σας διαβάσουμε, να είμαστε παρέα. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στον Ανδρέα, στη Μαρία και στην Ελισάβετ στα πρώτα μηνύματα.

0: Πάμε να δούμε τι φιλοξενούν σήμερα οι εφημερίδες στις πρώτες τους σελίδες. Η Καθημερινή: κοκτέιλ βιταμινών, πλάσμα, πεπτίδια, βλαστοκύτταρα, το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας, αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Μεγάλο και δύσκολο αυτό το θέμα. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, στην οικονομία της εφημερίδας, ο Κασιδιάρης μετά τη φυλακή, μπροστινή, το μαύρο δίκτυο και ο Έλον Μάσκ. Όλα τα είχαμε, ο Ήλον ή Έλον μας έλειπε. Τα πρώτα γκάλοπ, ποια ακροατήρια δεν ακούν τη Νέα Δημοκρατία. Εφηβικές πλαστογραφίες, φτιάξε μια ταυτότητα και μπες στο πάρτι. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό και πόσες φορές έχουμε πει θα αλλάξει και δεν έχει αλλάξει ποτέ. Το Βήμα της Κυριακής: και ενώ ασφαλεία στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών, το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Δηλαδή άμα πατήσω εγώ στο Google Κυριάκος Μητσοτάκης τηλέφωνο θα μου το βγάλει? Του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη, όχι ενός ξαδέλφου του που έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο. Πλατφόρμες πολλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πρωθυπουργού, Υπουργών και Στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και μια απλή συνδρομή λίστες με στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Το ΠΑΣΟΚ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους εξοκοινοβουλευτικούς. Τα 101.000 δαλματίας hashtag not είναι τα 101 είδη για τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας για την αντιγύρανση. Drone στην Ευρώπη, τεστ για το ΝΑΤΟ, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Η απογευματινή της Κυριακής: Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και οι κατηδίαν επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί άλλη όρεξη δεν είχε ο Ντόναλντ το Τραμπ, αντί να ασχολείται με τη Μελάνια, να ασχολείται με το δικό μας τον Πρωθυπουργό. Και τώρα αντικειμενικά δες το. Αν είχες μπροστά σου το Μητσοτάκη ή τη Μελάνια, με ποιον θα ήθελες να μιλήσεις? Με το Μητσοτάκη.
1: Η Επιτροπή υιοθετεί συχνά αυτά τα οποία προτείνουμε. Τι έρχομαι και λέω τώρα? Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση, η οποία αφορά τελικά τη δυνατότητα των πολιτών μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν θέλω να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια. Αν θα είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αν θα είναι η δυνατότητα να μπορέσουμε εμείς.
2: Φαντάζομαι τα εθνικά λεφτά δεν φτάνουν.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. Να. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
2: Και αυτό είναι είδηση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να σας πω, είναι είδηση, το λέμε τόσο καιρό. Αν λοιπόν μας δώσει άδεια η Ευρώπη επ' αυτού, εσείς θα το κάνετε?
1: Αν είχα την. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Άρα, τι πρέπει να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας? Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραία.
1: Συνέχιση.
2: Εγώ κρατάω κάτω από 1,75, κύριε Πρόεδρε.
1: Κάτω από 1,75. Ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Γιατί εκεί έκλεισε πέρυσι, θέλω να θυμίσω.
2: Και τα δηληστήρια μέσα. Και οι εταιρείες.
1: Και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη.
0: Να μείνουμε στην πλάτη, παρακαλώ, έτσι. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με ευρωπαϊκούς αξιωματούχους, ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γράφει απογευματινή. AI. AI. Τελικά πόσο μας απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ ρωτάς το AI τι καιρό κάνει τώρα έξω στη Θεσσαλονίκη και σου λέει: είσαι σίγουρος ότι θέλεις να μάθεις? Σου προκαλεί και μία ταραχή, ρε παιδί μου. Ρε λες να μην είναι έτσι όπως τα βλέπω έξω? Ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξαμενές ο κύριος Σαμαράς. Προφανώς δεν έχει σωστό καλάμι ψαρέματος. Το θέατρο μας ξεκολλάει από τις οθόνες. Ο ηθοποιός Τάσος Ιορδανίδης μιλά, λέει, για την τέχνη, τους μέντορες του και την πορεία του. Μάλιστα. Πάμε στην Αυγή.
3: Πάμε στην Αυγή, ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τι πιο συνήθες να συμβεί. Ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό και έχει στα αριστερά τον κύριο Παπά, τον 13-12-0, έχουμε χάσει τον μπούσουλα, και δεξιά, αντί να έχει και τους δύο αριστερά, έχει την κυρία Δούρου δεξιά. Απορώ πώς το δέχτηκε αυτό ο αρχισυντάκτης εφημερίδας. Ψυχρολουσία στο Μαξίμου από Πιερακάκη, δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Κόλπο Μαρινάκη, ένα δις τον χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Αχ, κούνια που μας κούναγε, βάλε και μια κούνια του Φέρι, ρε φίλε. Ο τύπος, ο ελεύθερος ο τύπος, ανατροπή Συμβουλίου της Επικρατείας της προσλήψης, παράθυρο για μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγου και έργων. 45% των πολιτών πιστεύει ότι ό,τι λέει θα το κάνει. Αγριεύει ο πόλεμος Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση, γράφει ο τύπος ο ελεύθερος ο τύπος. Κλειδιά οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο, έρευνες της αστυνομίας για τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη.

Πάμε στην Real News. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Όλο το σχέδιο για το επίδομα, όχι για το επίδομα, συγγνώμη, όλο το σχέδιο λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει και για τους αγρότες. Υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Πρέπει να πεθάνει κάποιος δηλαδή για να το πάρουμε χαμπάρι. Η καθάριση εισφορών ανά δίμηνο. Από τις αρχές του 27 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Και η Ρένα Μόρφη αποκαλύπτει, λέει, τα σχέδιά τους για το μέλλον. Ναι, οκ. Ποιος είμαι εγώ να την κρίνω τη γυναίκα. Η βραδινή της Κυριακής. Η βραδινή στην γκρίζα ζώνη μεταξύ ιατρικής πράξης και εμπορικής ευεξίας. Γιατροί ή έμποροι. Μετά τους ανύπαρκτους ελέγχους έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να βρει τους παραβάτες και τις παραπλανητικές διαφημίσεις, όπως ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συμφωνία Μαμούθ, όχι το γνωστό από την εποχή των παγετώνων. Ο Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν υπέγραψαν επενδύσεις στο αμυντικό και τουριστικό τομέα. Πάμε και στο πρώτο θέμα. Η χαρά του Κομπογιαννίτη. Εσύ ξέρεις κανένα Κομπογιαννίτη? Εγώ 2-3. Ναι. Πώς? Έτσι λέει. Η χαρά του Κομπογιαννίτη. Το 20-30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά, τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα? Δύσκολα φεγγάρια, ρε φίλε. Πάλι Μαζονάκης. Δύσκολα φεγγάρια. Έτσι δεν λεγόταν το τραγούδι του? Δύσκολα φεγγάρια. Ναι, ρε φίλε, ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Δώσ' το. Το έχουμε. Πάτα το. Αυτό. Τσακαλάκι είσαι. Πιάνεις πουλιά στον αέρα.

0: Αυτά λοιπόν είναι τα δύσκολα φεγγάρια, και τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα είναι η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη για το παζάρι στο Eurogroup και να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεόνασμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα και το καλώδιο για τα επόμενα crash test με τους Τούρκους. Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα πίσω από τον Ανδρέα που αρνήθηκε τη σκιά. Τώρα λογικά, δεν κάνω λάθος, γίνεται η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Αιωνία της η μνήμη. Πριν περάσω στη Μακεδονία της Κυριακής, θα περάσω στον κύριο Χατζινόπουλο, ο οποίος έχει να μας πει κάτι για μαφίες.
1: Ναι. Έχουμε μία εξέλιξη με βάση φυσικά και την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, γιατί λέγαμε από το πρωί και με τον Κώστα αλλά και στα δελτία ειδήσεων για την αποτροπή εκτέλεση συμβολέου θανάτου που πέτυχε η ελληνική αστυνομία εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα μιλάμε για την τουρκική μαφία φυσικά, και είχαμε νεότερα από την ελληνική αστυνομία. Γι' αυτό ήρθα έτσι λίγο να δώσουμε την εξέλιξη, να πούμε ότι η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη δύο ατόμων, ενός 36χρονου και ενός 30χρονου. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι Τούρκος και ο 30χρονος είναι Έλληνας. Αυτοί δύο λοιπόν εντοπίστηκαν στην περιοχή των Σικαιών από στελέχη του ελληνικού FBI. Ετοίμαζαν να παραδώσουν τσάντα με βαρύ οπλισμό στα μέλη της τουρκικής μαφίας για την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου. Και μάλιστα η αστυνομία δίνει και πληροφορίες σχετικά με το τι περιείχε αυτή η τσάντα. Να πούμε ενδεικτικά ότι μέσα λοιπόν σε αυτή τη τσάντα εντοπίστηκε όπλο γιουγκοσλαβικής τεχνολογίας, εντοπίστηκε Ισραηλινό υποπολιβόλο και φυσίγγια και διόπτρα ακριβίας. Οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και οι δύο. Μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους, και μάλιστα ο 36χρονος Τούρκος Λεοντής χειρίστηκε στην απολογία του πως 49χρονος και αυτός από την Τουρκία και έγκλειστος στις φυλακές τον ανάγκασε, λέει, να αποθηκεύσει και να παραδώσει τα όπλα στην τουρκική μαφία υπό την απειλή πως θα βλάψει την οικογένειά του.
0: Η Μακεδονία της Κυριακής ξεκίνησε η μακρά προεκλογική περίοδος. Φανέρωσαν τα χαρτιά τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Νέα δεδομένα από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Και έχει Μητσοτάκη, αγκαλιά Ανδρουλάκη με Τσίπρα. Από κάτω έχει το κύριο Κουτσούμπα. Δίπλα του ο κύριος Βελό. Πιο δίπλα του η κυρία Κωνσταντοπούλου. Από κάτω η κυρία Δούρου. Δίπλα της ο κύριος Νατσιός. Πιο δίπλα της ο κύριος Ακελαρίδης. Και κλείνει την βεντάλια των πολιτικών αρχηγών η κυρία Καριστιανού, η οποία σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έδωσε συνέντευξη στην τηλεόραση του Open. Ευρώπη σε κλείο ακρίβεια στα καύσιμα, ο πληθωρισμός και η μάχη των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Κεντρικός Δήμος στο σχέδιο για τη φύλαξη δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Αστικός ιστός, ποιος έχει την ευθύνη για τα δέντρα που αποτελούν κίνδυνο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, η Πηλαία, αποκτά νέο επιχειρηματικό και εμπορικό τοπόσιμο και αστικό πάρκο στα Σκαριά. Μεγάλη επένδυση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Project 95 εκατομμυρίων ευρώ σε έκταση περίπου 101 στρεμάτων αναμένει πράσινο για ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις. Νέα χρέωση για αεροδρόμιο, στο τραπέζι αύξηση και στο κόμιστρο των ταξιστή Θεσσαλονίκη. Τις προηγούμενες ημέρες φιλοξένησα εδώ στον Status, στο update που κάνουμε καθημερινά 2 με 3, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Όπως είπε, δεν πρόκειται για αύξηση του κομίστρου, αποκαθίσταται μία αδικία. Πάμε και στην κόντρα. Χειμερινός εφιάλτης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επώδυνες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Ο οδικός χάρτης Τσίπρα στο δρόμο για τις κάλπες. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, το 25% των κεφαλαίων τους διοχετεύθηκε στην κατασκευαστική του Περιστέρη. Οι συστηματικές τράπεζες στα χέρια της Γεκτέρνα. Ακόμη και το Δούνου του, λέει, άκου τώρα για να τσουτσουριάσεις Κυριακάτικο, τρόμαξε με το αλυσβερίσι ολιγαρχών και συστημικών τραπεζών. Στραγγίζει τις εκλογικές δεξαμηνές της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαδάς. Ντοκουμέντο παρεμπόριο ευζοίας με θεσμική σφραγίδα, κλινικές θανάτου με ευθύνη Πατούλη. Αν μία φορά πουλάει ο θάνατος, η ανάγκη για αίμα, λέω εγώ τώρα, πουλάει 100.

0: το παρόν της Κυριακής με τη μερική επέκταση των χωρικών υδάτων μας. Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση. Πυροδοτεί το φυτίλι της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Ανεξέλεκτες θεραπείες, η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης. Υπόθεση Μαζονάκη, ο θάνατος του Γιώργου έφερε πιο κοντά τους πάντες. Κοίτα τώρα, είτε ακούς Μαζονάκη, είτε δεν ακούς. Καψούρης όταν είσαι, αν είσαι ή αν έχεις γίνει ποτέ, δεν θα ακούσεις Μπαχ. Μαζονάκη και Ρέμο θα ακούσεις. Και Θεοδωρίδου.
1: Εμείς υπήρχε φορείο και στο...
0: Άλλο αυτό. Θα ακούσεις τώρα αυτά που θα πούνε οι άνθρωποι, οι απλοί για τον Μαζονάκη, οι πολίτες, οι απλοί.
2: Δεν άλλαξε δηλαδή από την παιδικότητα που έκανε καριέρα, ούτε έπαρση, ούτε εγωισμό. Και βοήθαγε πάρα πολύ, πολύ, πολύ κόσμο και αυτό προσπαθούσε πάντα. Να έχει ταπεινότητα, καλοσύνη, βοήθεια στον συνάνθρωπό του.
3: Ό,τι συναυλίες κάνανε εδώ πέρα στο Κατράκιο της Νίκαιας, παρήγγειλαν το μαγαζί μας. Για όλο το επιτελείο του. Από το φύλακα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δούλευε για τη συναυλία του, είχε παραγγείλει τα πάντα.
4: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
5: Πίστευα ότι θα φάω πόρτα, με την έννοια ότι είχε βγει εκείνη την εποχή το Gucci φόρεμα, γινόταν χαμός μαζί με αυτό το τραγούδι και την ίδια στιγμή έτρεχε ο άνθρωπος σε πάρα πολλές συναυλίες. Όταν του το είπα, ήταν τόσο γενναιόδορη η προσφορά και το ναι που πλήρωσε την ορχήστρα για να έρθουν, γιατί δεν ήρθαν τζάμπα στη Βέρεια, από δικά του χρήματα.
6: Άνοιξε πόρτα σε ένα φίλο μου που έγινε τραγουδιστής από εκεί που ψηλά που είναι, θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα.
7: Διότι μουσική και να άκουγες Μαζονάκη τον ήξερες, τον άκουγες. Σίγουρα έχει ζήσει καταστάσεις με τραγούδια του Μαζονάκη, χωρισμούς, καλές στιγμές, κακές στιγμές.
8: Μια λαϊκή ψυχή έφυγε και τώρα πια δεν θα είναι εδώ.
0: Το ότι έφυγε άδικα από αυτή τη ζωή, το λένε όλοι έτσι. Πάμε στο ρεπορτάζ. Αποκάλυψη η ώρα της δικαιοσύνης για τον Σπύρο Σταυριανό και τα εύσημα του Υπουργού Υγείας Διαχειρός Υφυπουργού. Σκάνδαλο Θεμιστοκλέους με πλάτες στον Dr. Κρούγκερ. Dr. Κρούγκερ. Oh. Τι είναι αυτό? Καταγγελίες φωτιά της Στέλλας Πανουδάκη. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει λοιπόν. Τι άλλο έχει αυτή η εφημερίδα? Άρση απορρίτου και τις τοξικολογικές ξεκλειδώνουν το θάνατο του Μαζό. Άσε μωρέ αυτή την εφημερίδα. Πάμε αλλού. Του Κουσουλού δεν είναι? Του Κουσουλού είναι. Ρε κουζουλαθήκαμε. Το Κουσουλό θα περιμέναμε. Κάνει και πρεμιέρα αύριο. Ο λόγος, νέος γύρος μειώσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι προθεσμίες της ΔΥΠΑ και οι θέσεις που αφορούν οι προσλήψεις, αυλαία στην πρόκληση. Μόνο αυτό? Αυλαία στην πρόκληση. Τι αυλαία? Ποιος βαράει? Κάτσε εδώ. Καλώς το πουλάκι μας. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Έχω να σε πω. Έλα τώρα, άνοιξε κανονικά. Οι προθεσμίες της ΔΥΠΑ και οι θέσεις που αφορούν οι προσλήψεις αυλαία στην πρόσκληση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Τώρα βγάζει νόημα. Το ίντερνετ, ώρες. Τι επιτρέπεται πλέον να αγοράζουν οι μαθητές αλλαγές σε προϊόντα και μερίδες στα σχολικά κηλικία? Τα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή για την ακρίβεια, με τον κύριο Χατζινόπουλο. Και βλέπαμε ότι πλέον μέσα στα κηλικία θα έχει popcorn, θα έχει Doritos, άντε και καμιά Coca-Cola. Μα είναι δυνατόν popcorn? 80 γραμμάρια λέει. Πόσο είναι 80 γραμμάρια popcorn? Με τη ζυγαριά θα πηγαίνουν. Τι άλλη εφημερίδα υπάρχει? Υπάρχει καμιά άλλη? Η Εστία υπάρχει. Έχει τον κύριο Κασιδιάρη, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά. Ο Σίβιος τον Κασιδιάρη, η επένδυση στην αποστασία. και η ελεύθερη ώρα, μια ανάσα πριν τα 12 μίλια. Στα πλοκάμια της Μέδουσας ο Ερντογάν. Άμα δεν έχεις Διογέννη τώρα να σου διαβάσει την ελεύθερη ώρα, κάθομαι να τη διαβάσω εγώ. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαλείψει τον άνθρωπο, πατριώτες και πατριώτες. Από τον Μελιγαλά στον, στην ακροδεξιά. Πώς αυτό ακυρώθηκαν οι συνοδίδες ποτάδες της διοικούσας εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος καθοδηγεί αυστηρά. Ο πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος δεν ήταν αυτός που είχε πει στο Φίλι ό,τι και να πιεις να φας, ένα Πάσχα ήταν πέτρα να σου κάτσει, να μην το χωνέψεις, να μην κάνει άνθρωπος της εκκλησίας. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, και κλείνουμε με αυτή γιατί είναι και 59, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές η σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ με τη Γάκα. Όχι Γάτα, Γάκα. Γάμα αλφα, κάπα αλφα. Στη σκιά πήγε και η Μαρέβα στο Καστελόριζο. Γιατί αν αυτό δεν είναι είδηση, τότε τι είναι είδηση? Ότι σήμερα πεζοδρομείται η Λεωφόρος Νίκης. Είναι είδηση αυτό, και δεν είναι ότι ήταν στη σκιά η κυρία Μαρέβα? Ρε τι τραβάω. Και πήγα και στον κύριο Σοπασί, λέω μήπως εγώ σε καμιά μειωμένη. Λέει είσαι ακόμα νέος. Μπασκέτα είναι σημά μου. Όχι, λέει, δεν προβλέπετε ακόμα. Αφού δεν προβλέπετε, προβλέπετε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, break που λέμε και στο χωριό μου. Και επιστρέφουμε γιατί σήμερα έχουμε πρεμιέρα στον Status 107 και 7. Ηλίας Μποέμα, Αφροδίτη Τσακαλίδου, στα Σουσού, 12 με 2. Θα είναι σε λίγο εδώ τα παιδιά να σας τα... να σας επανασυστήσω τον Ηλία, τον οποίο ακούγατε πέρσι με την Ιωάννα, και να σας συστήσω την Αφροδίτη και να μάθουμε και εγώ και εσείς τι είναι τελικά αυτό το στάσου σου, γιατί εμένα μου θυμίζει το σκάσου σου. Έχει καμία σχέση?

0: recipes of my life.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως γράφει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστήριων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε, όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός, σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατευθύνεται παγίωση στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Επίσης, επεκτείνουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή της τουρκικής μαφίας απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Στελέχη του ελληνικού FBI εντόπισαν στις οικές 36χρονο και 30χρονο που ετοίμαζαν να παραδώσουν τσάντα με βαρύ οπλισμό στα μέλη της τουρκικής μαφίας για την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου. Στην τσάντα εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων Ισραηλινό υποπολιβόλο, όπλο γιουγκοσλαβικής τεχνολογίας, φυσίγγια και διόπτρα κρυβίας. Οι εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Πεζοδρομείται σήμερα η λεωφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της λεωφόρου από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι και το ύψος του Λευκού Πύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της πόλης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν σε δύο κρατηδιακές εκλογές στη Γερμανία, στις οποίες το ακροδεξιό κόμμα AfD αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω κέρδη, τα οποία θα μπορούσαν να κρίνουν αν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Στην αθλητική επικαιρότητα, Πανετολικός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι σήμερα στο Αγρίνιο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Magenta Sport 1 στις 9 το βράδυ.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 27, στο Κιλκί στους 28, στη Σέρρη στη Βέρεια και στα Γιάννητσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά.

0: Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσε Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά τις 11. Καλό πρωινό Κυριακή σε όλες και σε όλους.
1: Λένω στο μουράγιο κι όταν ο άνεμος φυρά.
0: Έως και τις 12, έτσι θα είμαστε τις Κυριακές, ραδιόφωνο στο φουλ, από τις 10 έως και τις 12 το μεσημεράκι.
1: Κι όταν του καραβιού.
0: Έχετε λίγο το νου σας, γιατί μας παίρνετε αρκετή τηλέφωνο. Καταρχάς, καλημέρα στην Δήμητρα, να είσαι καλά. Έως και τις 12 στο Δήμο Δέλτα, σε τμήματα πλησίων της ΒΙΠΕΘ, δεν υπάρχει ρεύμα. Στην Πηλαία, μεταξύ των οδών Ερωτόκριτου, Θησαίος, Ήρας, Ρέας, Βεργίνας και Καραϊσκάκη.
1: Θα πάρω άντρα ναυτικό.
0: Στη Θέρμη έχουμε έως τις 2 το μεσημέρι. Στην περιοχή Μαντουλίδη, Ματσούκα, Κάλβου, Καβαδία, Βρετάκου και Μιχαηλίδη. Και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, στο Ωραιόκαστρο, οι καταναλωτές που βρίσκονται στη διασταύρωση Δρυμού Μελισσοχωρίου, καθώς και όλο το χωριό του Μελισσοχωρίου, έως και τις αρχές Ωραιοκάστρου.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι δεν θέλουμε δυσάρεστες ειδήσεις, δεν θέλουμε κακές ειδήσεις. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που ο Στάτους είναι καθαρά ενημερωτικός σταθμός και πρέπει να σας μεταδίδουμε τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας. Ο κύριος Γαβρίλη Χατζινόπουλος είναι μαζί μας, είναι απέναντι στο μικρόφωνο, να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Έλα ρε Γαβρίλη.
1: Ναι, δεν είναι πολύ καλός ο λόγος που ήρθα τώρα στην εκπομπή Λεοντή, γιατί πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι ο 17χρονος που νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο, που υπέστη ανακοπή στο προάβλιο του σχολείου του την Παρασκευή στη Χαλκιδική, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Είναι μια είδηση πάρα πολύ άσχημη. Πάρα πολύ άσχημη πραγματικά. Το παιδί νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τον 17χρονο μαθητή που υπέστη ανακοπή καρδιάς στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Νοσηλευόταν στην Στεφανία Μονάδα και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για να είμαστε πιο ακριβείς, του νοσοκομείου στο Ιπποκράτειο. Αλλά δυστυχώς σήμερα δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή. Πολύ δυσάρεστη είδηση, πραγματικά. Είχαν ενεργοποιηθεί εκεί όλες οι υγειονομικές αρχές της Χαλκιδικής σε πρώτη φάση και ιδιώτης ιατρός. Προχώρησε σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, επανήλθε το παιδί, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, υπέστη ξανά ανακοπή καρδιάς, τον επανέφεραν εκ νέου, μετά το φέραν το παιδί στο Ιπποκράτειο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τραγική είδηση. Τι να πω, δεν έχω λόγια.
0: Κουράγιο στην οικογένειά του, στη μητέρα του και στον πατέρα του και στους συγγενείς του. Ευχαριστώ πολύ, Γαβρίλη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Λοιπόν, να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι Κυριακή πρωί και μην ξεχνάτε την πεζοδρόμηση. Από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ δεν θα μπορείτε να περάσετε με το αυτοκίνητό σας από την παραλία εκεί. Μόνο με τα ποδαράκια σας.

0: Έχω μπροστά μου έναν παλιό γνώριμο εδώ στον στάτους 107 και 7. Και μια ωραία παρουσία η οποία θα είναι μαζί με τον παλιό το γνώριμο από σήμερα που έχουν πρεμιέρα. Και κάθε Κυριακή 10 με 12 θα τους δίνω πάσα εγώ για να μπαίνουν 12 με 2. Είναι ο κύριος Ηλίας Μποέμ. Τι κάνετε, κύριε Μποέμ?
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Χαίρομαι απίστευτα που βρίσκομαι ξανά στο στάτους και ειδικά που θα με προλογίζεις, ξέρεις, ε? Ξέρεις. Ο ένας και μοναδικός κύριες και κύριοι Λεοντής Μαχαιράς, και αυτό δεν είναι ούτε κομπλιμέντο ούτε τίποτα.
0: Και έχουμε μαζί μας, μάλλον έχεις μαζί σου, την κυρία Αφροδίτη Τσακαλίδου. Γεια σας, κυρία Τσακαλίδου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Πώς είστε? Μιλάτε στον πληθυντικό.
0: Λόγω ευγενίας, καταλαβαίνετε.
2: Εντάξει,
0: πρώτη
2: καταλαβαίνω,
0: φορά.
2: Καταλαβαίνω.
0: Από την άλλη φορά, Αφροδίτη, έλα λίγο, σε παρακαλώ. Να μάθουμε λίγο τι είναι το στάσου σου, να μας κάνετε έτσι μια μικρή περίληψη, γιατί θα περιμένει ο κόσμος, περιμένει μάλλον από τώρα, 12 η ώρα να πάει να σας ακούσει.
1: Εκπλήξεις, νέα, ψυχαγωγία. Σουσουδάκι οπωσδήποτε, αλλιώς δεν θα λεγόμασταν στα σουσού. Αφροδίτη, τι άλλο έχουμε?
2: Είναι μια πολυδιάστατη εκπομπή, θα πω. Έχουμε τα πάντα. Μαγκαζίνο, τι γίνεται λίγο στην πόλη, τι γίνεται στον κόσμο, στο δικό μας τον κόσμο.
1: Η Αφροδίτη λέει πολυδιάστατη, εγώ το λέω τουρλουμπούκι.
2: Πολυδιάστατη, θα λες, το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, με μαλώνει συνέχεια γι' αυτό εδώ, να ξέρεις, Λοντί.
0: Δεν ξεκινάμε καλά.
1: Όχι, όχι, εμείς μια χαρά ξεκινάμε.
0: Κατάλαβα ποιος είναι ο αρχηγός της εκπομπής. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, κάθε Κυριακή 12 με 2 θα ακούτε τον Ηλία και την Αφροδίτη εδώ από τον στάτους 107 και 7. Τι πρέπει να περιμένουν εκτός από το σουσού, εκτός από την παρέα, εκτός από την ελληνική και ξένη μουσική που θα ακούνε εδώ από εσάς?
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε απρόβλεπτοι. Δεν έχουμε κάτι ουσιαστικά να δώσουμε, να πάρουμε ή να αφήσουμε ελεύθερο. Είναι όλα ανοιχτά τα σενάρια, είναι όλα ανοιχτά τα θέματα. Σίγουρα θέλουμε επικοινωνία με τον κόσμο, θέλουμε πραγματάκια τα οποία, επειδή έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα στην πόλη και εμείς πάντα, ακόμα και από πέρσι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε και με το κομμάτι του πολιτισμού και με το κομμάτι των πολιτιστικών και με το κομμάτι ό,τι γίνεται γενικότερα, όχι μόνο στην πόλη, θα ενημερώνονται από εμάς. Αλλά θέλουμε να έχουμε διάδραση, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια φρέσκα με την Αφροδίτη φέτος.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κυρία Τσακαλίδου.
2: Θέλω να προσθέσω ότι είναι θέματα τα οποία απασχολούν κυρίως εμάς. Θέλουμε να τα συζητήσουμε με τον κόσμο, να πάρουμε γνώμες, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Τέτοια πράγματα.
0: Έχετε άγχος?
2: Εγώ έχω λίγο, αλλά θα μου φύγει, θα μου φύγει.
0: Είναι η πρώτη φορά που κάνεις ραδιόφωνο εσύ?
2: Είναι η πρώτη φορά που κάνω, είναι η παρθενική φορά, οπότε γι' αυτό έχω λίγο άγχος.
0: Γιατί είδα τον Ηλία, μπήκε μέσα, γεια, κατευθείαν πήγε, έκατσε στη θέση που καθόταν εκεί πέρυσι, δεν άλλαξε τίποτα.
2: Έκατσε σε αυτή τη θέση, την προεδρική, και μου έδωσε εδώ το πλάι εμένα, αλλά τέλος πάντων τον έχω δίπλα μου, θα με ελαφραίνει.
0: Μάλιστα.
1: Την έχω στα αριστερά μου, γιατί το δεξί μου χέρι, ξέρεις τι, θέλω να το έχω, ρε παιδί μου, για να σκρολάρω. Να έχω τις ειδήσεις.
2: Να λες την πληροφορία,
1: ναι,
2: αμέσως.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θέλω δίπλα, όταν έχω μια ασφάλεια, πάμε να κουμπάω λίγο Αφροδίτη.
0: Θα κουμπάς και από τα δεξιά σου τον κύριο Χατζινόπουλο, ο οποίος θα παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής σας.
1: Ανυπομονώ, Χατζινόπουλε, να είσαι στα δεξιά μου.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
8: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
8: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα.

0: Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τέταρτο και τελευταίο μέρος. Και θα πάμε μαζί δηλαδή μέχρι και τις 12. Έχουμε καυγά. Έχουμε καυγά. Καλά κυριακάτικο τώρα καυγαδίσανε στον αέρα. Κι όμως Καλιακμάνης και Παγώνη αρπάχτηκαν στον αέρα. Τώρα θα μου πεις γιατί. Δεν ξέρω, θα ακούσω για να σου πω και να τα ακούσουμε μαζί μάλλον. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όταν λέτε μία είδηση να είστε σίγουροι για αυτό που λέτε. Η παραλιακή είναι ορθάνυχτη.
0: Μα δεν είπα εγώ, κύριέ μου, ότι θα κλείσει τώρα, 3,5 ώρα θα κλείσει.
1: Δεν το πρόσεξα αυτό.
0: Να είστε καλά, να είστε και εσείς πιο προσεκτικός όταν παίρνετε να μας διορθώνετε. Πάντως το θέλουμε αυτό, γιατί μας ακούτε συνεχώς και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Πάμε να ακούσουμε γιατί μαλώσανε οι Καλιακμάνης και Παγώνης στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ και όλας βρήκατε να μαλώσετε.
2: Και να το κάνετε σωστά.
3: Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω εγώ επειδή είμαι συνδικαλιστής έλεγχος.
4: Να το κάνατε εσείς. Λοιπόν, ωραία, θέλετε να κρυβόμαστε πίσω. Αυτό είναι το σωστό που λέτε.
3: Να.
4: Γίνεται όμως. Όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, όταν έχουμε να κάνουμε με κοινωνία ανθρώπων.
3: Κύριε Παγώνη, ένα λεπτό, κύριε Καλιακμάνη.
5: Ένα λεπτό. Κύριε Καλιακμάνη, αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Διότι ένας γιατρός. Έτσι, άρα λοιπόν όλοι οι γιατροί στην Ελλάδα κατά τη γνώμη σας είναι ασυνείδητοι. Διότι μπορεί να είναι συνδικαλιστές και πήγανε να καλύψουν. Αυτό λέτε αυτή τη στιγμή.
4: Είπα εγώ
5: σήμερα
4: αυτό
5: το πρωί αυτό λέτε.
4: Είμαι
5: οι συνδικαλιστές λοιπόν πήγαν να καλύψουν τους γιατρούς. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα. Όχι, το
0: σιγά κύριε Παγώνη.
5: Το καταλάβατε. Δεν μπορείτε να τους προσβάλλετε. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν λοιπόν, συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Σοβαρολογείτε.
4: Με αυτόν τον τρόπο.
5: Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί.
4: Θα πάτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο πολίτης όμως που θα μπει σε ένα ιατρείο που ξέρει ότι το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν νιώθει ασφαλή.
6: Κύριε Καλιακμάνη.
4: Κάντε ένα γκάλωπ. Κάντε μια δημοσκόπηση και να δείτε.
5: Α, και εσείς λοιπόν που ήσασταν συνδικαλιστές εκλεγμένος στη δουλειά σας δεν την κάνετε καλά. Αυτό θέλετε να πείτε. Γιατί δεν
4: θα
5: είναι μόνο για τους
4: κυρία μου.
5: Είναι
4: ναι,
5: για όλους
4: ναι,
5: τους τομείς.
4: Δεν θα μπορούσα να την κάνω.
5: Επομένως λοιπόν και εσείς ως συνδικαλιστής τη δουλειά σας δεν την κάνετε σωστά. Αυτό θέλετε
4: κυρία
5: να πείτε
4: μου,
5: τώρα. Γιατί αυτό βγαίνει το συμπέρασμα.
4: Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά αν θα έπρεπε να ελέγξω.
5: Σοβαρά.
4: Που με ψήφισε.
5: Τι λέτε τώρα. Υπάρχουν να κάνουμε με ασθενή. Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τι λέτε σήμερα το πρωί. Σοβαρολογείτε.
4: Δεν κάνουν το λειτουργήμά τους σωστά.
5: Σοβαρά.
4: Είπα ότι τον έλεγχο δεν μπορούν να
5: το κάνουν. Άρα και εσείς δεν το κάνατε όταν ήσασταν λοιπόν στη δουλειά σας.
4: Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το βλέπετε.
5: Τι λέτε κύριε Καλιακμάνη. Τι λέτε κύριε Καλιακμάνη. Ό,τι θέλετε λέτε. Ό,τι θέλετε λέτε σοβαρολογείτε.
4: Τι θέλω λέω. Ότι θέλω,
5: θα
4: λέω,
5: μιλήσετε εσείς για τον ιατρικό κόσμο που παλεύει στα νοσοκομεία από εδώ και από εκεί.
4: Και ας
5: είναι εκλεγμένος και συνδικαλιστής.
4: Μακριά από μένα αυτά.
5: Σοβαρολογείτε.
4: Τι κάνετε. Προσπαθεί. Ακούστε. Ξέρετε
5: όχι,
4: πολύ καλά.
5: Δεν ακούω απολύτως τίποτα.
4: Ξέρετε, εγώ
5: γιατί αυτά που λέτε δεν ευσταθούν.
4: Πολύ καλά τη δουλειά
5: και δεν σας, όχι, δεν σα επιτρέπω να θίγετε τον ιατρικό κλάδο. Δεν σα επιτρέπω.
4: Κυρία μου, είστε στο στούντιο, είστε σε καλύτερη θέση από μένα.
5: Σοβαρά, γιατί ελάτε και εσείς εδώ δίπλα μου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
4: Ακόμα και τον ιατρικό σύλλογο δεν τον κατηγορώ. Γιατί δεν φταίνουν αυτοί που του βάλανε να ελέγχουν. Δεν φταίνουν αυτοί που ελέγχουν λοιπόν. Και εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Είστε σίγουροι εσείς ότι οι γιατροί που πήγανε να ελέγξουν εκεί μέσα στο ιατρείο ξέρανε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης? Εσάς θα σας πάρω τώρα και σας πάω σε κάποιο ιατρείο και δείτε ένα μηχάνημα. Θα βρείτε ακριβώς, θα ξέρετε ακριβώς τι μηχάνημα είναι που είστε παθολόγος.
5: Να σας πω κάτι. Η μία συγκεκριμένη γιατρός, γι' αυτό περιμένετε, μην λέτε πολλά. Είναι ακτινολόγος και για το θέμα των μηχανημάτων τα γνωρίζει.
0: Επικίνδυνα όλα αυτά που ακούγονται.

Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Εύωσμο. Καθώς με τη διάθεση στα ύψη και τη θερμοκρασία να είναι αυτή ακριβώς που πρέπει, η νύχτα έγινε μέρα στον Εύωσμο που φόρεσε τα γιορτινά του, με χιλιάδες κόσμου να κατακλείζει το κέντρο της πόλης για την τέταρτη λευκή νύχτα Εύωσμου. Οι χοροί και τα τραγούδια δεν σταμάτησαν καθόλου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ψισταριές πήραν φωτιά και οι αυτοσχέδιες σκηνές με τα μεγάλα ηχεία για τους DJs στήθηκαν για τα street party. Έκαναν μικρούς και μεγάλους να πλημμυρίσουν τους δρόμους προκειμένου να κάνουν τη βόλτα τους και να επισκεφθούν τα καταστήματα της τοπικής αγοράς που έμειναν ανοιχτά μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Επιδείξεις μόδας, αυτοκινήτων, μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου ή τένις και μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις ήταν λίγες μόνο από τις δράσεις που κάτοικοι της περιοχής αλλά και χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στο κέντρο του Εύωσμου.

Αλέξανδρε, γνωρίζω την αγαπημένο το τραγούδι αυτό. Μην ξεχνάτε ότι αμέσως μετά ακολουθεί η νέα εκπομπή του Στάτους 107 και 7, στα Σουσού, με τον Ηλία Μποέμ και την Αφροδίτη Τσακαλίδου. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 2 το μεσημέρι με το Status Update. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Έτσι θα είμαστε πλέον τις Κυριακές, 10 με 12. Καλή σας συνέχεια, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και στη συνέχεια η πρεμιέρα της εκπομπής Στάσου Σου. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε πάθει ανακοπή καρδιάς στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο μαθητής νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς ο 17χρονος δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως έγραψε, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστήριων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή κίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος, έγραψε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Τους επικίνδυνους λόγους εκφωνούν οι γιοι της Γιώργος Παπανδρέου και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή της τουρκικής μαφίας απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Στελέχη του ελληνικού FBI εντόπισαν στις οικές 36χρονο και 30χρονο που ετοίμαζαν να παραδώσουν τσάντα με βαρύ οπλισμό στα μέλη της τουρκικής μαφίας για την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου. Στην τσάντα εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων Ισραηλινό υποπολιβόλο, όπλο γιουγκοσλαβικής τεχνολογίας, φυσίγγια και διόπτρα κρυβείας. Οι εισαγγελέας και ανακρίτριοι αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους. Πεζοδρομείται σήμερα η λεωφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της λεωφόρου από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον λεωφορείου σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσόνα στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσική Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Στην αθλητική επικαιρότητα, Πανετολικός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι σήμερα στο Αγρίνιο για την 5η αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Magenta Sport 1 στις 9 το βράδυ.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 27, στο Κλική στους 28, στις Σέρες στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβένα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίβης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους απανταχού ραδιοφωνάκηδες. Καλημέρα σε όσους μόλις ξύπνησαν.
1: Σε όσους δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα.
0: Και σε όσους αυτή τη στιγμή κάθονται στον καναπέ τους και αναρωτιούνται γιατί είναι πάλι αύριο Δευτέρα.

0: Για όλους εσάς λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Κυριακή λοιπόν, 12 ακριβώς, στάτους 107 και 7. Και από σήμερα λοιπόν υπάρχει ένας καινούριος λόγος να μην κάνετε απολύτως τίποτα για τις επόμενες 2 ώρες, τουλάχιστον.
0: Εγώ πάντως έχω έρθει πολύ προετοιμασμένη.
1: Αυτό είναι το θέμα, Αφροδίτη, αυτό πάντα με ανησυχούσε.
0: Θέλω να μάθω γιατί σε ανησυχεί.
1: Γιατί εγώ όχι.
0: Υπέροχα, πρώτη εκπομπή και ήδη νιώθω ασφάλεια, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Ηλίας.
0: Εγώ είμαι η Αφροδίτη.
1: Και αυτό που μόλις ξεκινάει λέγεται...
0: Στα...
1: Περίμενε! Περίμενε, παιδί μου. Αυτό το σουσού είναι δικό μου.
0: Από πότε είναι δικό σου?
1: Από τώρα.
0: Άντε, πες το.
1: Στα σουσού!
0: Δύο ώρες με μουσική, όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα, από εδώ, από εκεί, παραπέρα...
1: Όσα δεν έπρεπε να γίνουν.
0: Όσα υπόθηκαν.
1: Αχ, και κυρίως όσα υπόθηκαν ενώ δεν έπρεπε να υποθούν, ρε παιδιά.
0: Θα έχουμε νέα, events, πολιτισμό, περίεργες ειδήσεις.
1: Θα έχουμε και λίγο gossip.
0: Πολύ gossip.
1: Είπαμε να το παρουσιάσουμε, ρε Αφροδίτη, είπαμε να παρουσιάσουμε λίγο σοβαρά την πρώτη εκπομπή.
0: Α, συγγνώμη, λίγο gossip.
1: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Μετά θα έχουμε πολύ gossip.
1: Καλά, τελείωσε αυτό, δεν σώζεται με τίποτα, λέω τι, με τίποτα.

0: Και φυσικά θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Μηνύματα, τηλέφωνα, σχόλια, ιστορίες.
1: Εγώ θα πω και καταγγελίες.
0: Όχι καταγγελίες.
1: Καλά, ωραία. Ιστορίες που μοιάζουν με καταγγελίες.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και η τελευταία μας εκπομπή.
1: Οπότε απολαύστε την. Λοιπόν, καφέ έχετε?
0: Έχουμε.
1: Κυριακή έχουμε?
0: Έχουμε.
1: Στάτους 107 και 7 έχουμε?
0: Έχουμε.
1: Ωραία, τότε λοιπόν πάμε μαζί.
0: Στάσου σου!

0: Λοιπόν, έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Ξεκινήσαμε.
1: Ναι, Ηλία, εδώ και 8 λεπτά.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Τώρα συνειδητοποίησαμε ότι έχουμε 2 ώρες μπροστά μας.
1: Α, τώρα το συνειδητοποίησες αυτό?
0: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Και τι σ' ανησυχεί?
0: Το ότι μας έχουν αφήσει εδώ, κυριακάτικα, και τους δυο μας, με ανοιχτά μικρόφωνα.
1: Εμένα δεν με ανησυχεί καθόλου.
0: Αυτό ακριβώς με ανησυχεί εμένα.
1: Πάντως να ξέρεις, έχω έρθει πολύ οργανωμένη.
0: Καλά, κορίτσι, με αυτό το επάγγελμα που κάνεις το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνεις. Αυτό όμως το είπες πριν και εξακολουθεί εμένα να με τρομάζει, Φροδιτάκι.
1: Ναι, αλλά έχω και σημειώσεις, είμαι προετοιμασμένη.
0: Τι
1: τα
0: έχεις?
1: Έχω όλα σημειώσεις.
0: Χριστέ μου, το πιστεύω.
1: Τι έπαθες?
0: Εσύ είχαμε πει Κυριακή, σου σουδάκι. Θα λέμε πραγματικά ευχάριστα, ό,τι μας κατέβει.
1: Εσύ αυτό κάνεις ήδη ούτως ή άλλως.
0: Α, μια χαρά. Άρα έχουμε μοιράσει, Φροδιτάκι μου, τις αρμοδιότητές μας.
1: Φυσικά και τις έχουμε μοιράσει. Εγώ έχω την εκπομπή.
0: Ωχ, κατάλαβες, Λεοντή, κατάλαβες τι γίνεται, έτσι. Ωραία, εγώ τι έχω δηλαδή?
1: Εσύ είσαι το ρίσκο.
0: Μάλιστα, ωραία. Άκουσες, μου αρέσει αυτό όμως. Εντάξει, λοιπόν, αυτό θα το γράψουμε και στο επόμενο το βιντεάκι που θα κάνουμε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ το ρίσκο.
1: Ωραία.
0: Μέχρι να αποφασίσουμε τελικά αν θα το γράψουμε ή αν θα το κάνουμε story, εγώ λέω να βάλει ο Λεοντής. Α, έχουμε και Λεοντή μαχαιρά και όχι μόνο σήμερα.
1: Φυσικά και έχουμε Λεοντή μαχαιρά.
0: Λεοντή, τι χαρά που σε έχουμε δίπλα μας. Μοντάρεις, ξεμοντάρεις, παίζεις, χαμογελά. Παιδιά, χαμογελάει ο Λεοντής. Χαμογελάει σπάνιο ο Λεοντής, χαμογελάει όμως. Βάλε κανένα τραγουδάκι να χαμογελάσουν για ακροατές μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οργανωμένοι εσύ, Αφροδίτη. Μη χάσεις.
1: Με ειρωνεύεσαι τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ερώτηση πολύ βασική. Καλά, κομματάρα πες μόνο πίσω,
1: Υπέροχο κομμάτι.
0: Σκά.
1: Σταμάτα.
0: Το ξέρεις αυτό εσύ.
1: Βέβαια το ξέρω, καλέ.
0: Αχ, μικρού, δε. Λοιπόν, κατάλαβες ότι τελείωσε το καλοκαίρι.
1: Γιατί τελείωσε καλά το καλοκαίρι.
0: Α, ωραία. Κατάλαβα, έτσι θα πάμε η εκπομπή σήμερα.
1: Δε, τώρα τι κατάλαβες.
0: Εσύ, αγάπη μου, ακόμα δεν έχεις γυρίσει από τα κουφονίσια,
1: μου φαίνεται. Έχω γυρίσει από τα κουφονίσια.
0: Ναι, αλλά σωματικά.
1: Με ζηλεύεις, αγάπη, γιατί εγώ έκανα διακοπές στην Κυκλάδα και εσύ έκατες εδώ στην ταπεινή σου Χαλκιδικούλα, παρέα με όλο το αφάνγκατε του τουρισμού.
0: Όσοι θέλουν λοιπόν να πούνε για την όμορφη Χαλκιδική μας, ας ξεκινήσω σιγά σιγά που θα ανοίξω τα τηλέφωνα να πούμε αν τα κουφονίσια ή όχι. Λοιπόν, δεν σας ζηλεύω, απλά θέλω να μάθω κάτι.
1: Πες μου τι.
0: Αυτό το νησί τι έχει τελικά, μέλη, ρε εσύ. Έχετε πάλι σε αυτή την παραλία και την. Πώς τη λένε εκεί πέρα, την Γαλλίδα, την Αμερικανίδα, την.
1: Την Ιταλίδα.
0: Την Ιταλίδα, ναι, τι.
1: Έπρεπε να έρθεις για να καταλάβεις τι έχει.
0: Στο TikTok τα είδα. Άστο. Έχω πάει. Είναι σαν να έχω πάει.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρος, αλήθεια, ναι. Σε λίγο θα πηγαίνουμε διακοπές. Πάντως δεν το συζητάμε. Πρέπει να το επιβεβαιώσεις κι εσύ και να μην με διαψεύσεις. Ότι όλοι, ρε παιδί μου, έτσι. Έχουμε πάει γιατί όλα μοιάζουν ίδια με τα Reels.
1: Εντάξει, μοιάζουν ίδια με τα Reels. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να βγάλω την ουρά μου απ' έξω γιατί κι εγώ τα ανεβάζω όλα.
0: Παιδί, όχι όλα. Κάνει stories κάθε 36,2 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει παράπονο.
0: Καθόλου.
1: Μπράβο. Παρ' όλα αυτά θέλω πάρα πολύ να ακούσω. Πού πήγατε εσείς φέτος το καλοκαίρι ή που δεν πήγατε και θα θέλατε να πάτε.
0: Ωραία λοιπόν, αφού θέλει η Αφροδίτη, ανοίγουμε λοιπόν Viber, ανοίγουμε γραμμές, ανοίγουμε Instagram. Ξεκινάμε 2310, κλασικά 513 χιλιάρικα, 2311-821-050. Έχουμε και Viber, πολύ όμορφο, 6908-357-800. Αλλά έχουμε και τι έχουμε.
1: Και social έχουμε. Μπορούν να μας βρουν στο Facebook, το Instagram και το TikTok με το όνομα της εκπομπής μας Στάσου Σου.
0: Σελιδάρα. Λοιπόν, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι, νομίζω πως η Αφροδίτη είχε αποφασίσει ότι θα μείνει μόνιμα στις Κυκλάδες.
1: Ήμουνα πάρα πολύ καλά μόνιμα στις Κυκλάδες.
0: Μιας που χτύπησε το τηλέφωνο.
1: Και στάτους.
0: Πρέπει να κλείσει το πρόγραμμα, λέει, παιδιά. Χειμερινή σεζόν, έχουμε κάποια κενά.
1: Και είπαν, πού θα βρούμε δύο συνεργάτες.
0: Και όχι τυχαίο συνεργάτες, έτσι. Εκεί ήταν που κάναμε εμείς το λάθος και σηκώσαμε το τηλέφωνο. Να είμαστε εδώ. Να είμαστε.
1: Και επειδή ακόμα δεν έχουμε αποδεχθεί ότι τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Εγώ πάντως όχι.
1: Εντάξει, το έχουμε καταλάβει. Πάμε να ακούσουμε λίγο Cure.

0: Friday I'm in love. Πολύ ωραία αυτό εδώ.
1: Αχ, ναι.
0: Κυριακή όμως είμαι σωστά τους. Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ευτυχώς που δεν κάνουμε εκπομπή Δευτέρα.
0: Κάτσε, κάτσε. Κάτσε να δούμε αν θα μας αφήσουν και την επόμενη Κυριακή.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχη ότι θα μας αφήσουν και τις επόμενες Κυριακές πάντως.
0: Το είπαμε. Εγώ είμαι το ρίσκο σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι, αφού μιλάμε για καλοκαίρι, υπάρχει ένα τραγούδι που φέτος δεν μας άφησε ούτε στιγμή να ξεχάσουμε τον Αύγουστο.
1: Αμάν, ξέρω που το πας.
0: Αυτό που θέλω σήμερα, η αλήθεια είναι, να λύσουμε κάτι πολύ πολύ πολύ πιο ενδιαφέρον. Ποιος σας χρωστάει έναν Αύγουστο και γιατί?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή.
0: Για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ένας πρώην, είναι μια πρώην, είναι ένας φίλος, είναι μια παρέα. Είναι κάποιος που είπε φέτος θα πάμε διακοπές μαζί και ακόμα περιμένετε.
1: Ή κάποιος που σας είπε φέτος θα είναι διαφορετικά.
0: Αυτός νομίζω πως δεν σας χρωστάει Αύγουστο, θεραπεία σας χρωστάει.
1: Ηλία.
0: Καλά, καλά.
1: Θέλουμε λοιπόν μηνύματα, ποιος σας χρωστάει έναν Αύγουστο και γιατί. Και αν θέλετε, χωρίς ονόματα. Καλύτερα χωρίς ονόματα.
0: Εσείς οι εργαζομένοι. Εγώ θα ήθελα ονοματεπώνυμο, αφημί και μία πρόσφατη φωτογραφία.
1: Όχι και φωτογραφία.
0: Καλά, εντάξει, χωρίς ονόματα. Σε σκέφτομαι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Τι?
1: Αν ακούσω λίγο ακόμα αυτό το τραγούδι.
0: Τι?
1: Τώρα να το πω.
0: Ναι.
1: Θα κάνω εμετό.
0: Τι? Εμετό, ε. Πρώτη εκπομπή τώρα και προσβάλλουμε αυτή την κομματάρα.
1: Καλά, δεν το προσβάλλουμε, τη γνώμη μας λέμε.
0: Reels.
1: Πάμε να τα ακούσουμε. TikTok.

0: Χρόνος. Πες ένα φορά.
1: Λοιπόν, θέλω να γίνω λίγο Ελένη Μενεγάκη, μου επιτρέπεις?
0: Γίνεται να μην σε επιτρέψει.
1: Θέλω να στείλω χαιρετισμούς σε ορισμένους ανθρώπους.
0: Στείλ, στείλ.
1: Λοιπόν, θέλω να πω γεια μαμά, μπαμπά, ελπίζω να με ακούτε. Θέλω να χαιρετήσω την κολλητή φίλη της μαμάς μου, τη Λίδα. Θέλω να χαιρετήσω τους δικούς μου κολλητούς φίλους, την Εύα, την Ελευθερία, την Ευαγγελία, τον Πάνο, τον Νίκο. Φίλος μου είναι.
0: Ο Νίκος.
1: Ναι, είναι φίλος μου.
0: Προφανώς. Εγώ να ευχαριστήσω τον Χρήστο, ο οποίος λέει: καλή αρχή, παιδιά, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας σταθμό. Χρήστος από τον κάμπο της Νάουσας. Κάτσε εδώ, περίμενε, έχει ενδιαφέρον. Παρένθεση. Αφροδίτη, η φωνή σου είναι μαγευτική. Κλείνει παρένθεση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Θεία, η Θεία είναι εδώ και φέτος. Εμείς πάντως πήγαμε μέχρι την καρδιά, λέει, ούτε τα ποδαράκια μας δεν βρέξαμε. Θεία, welcome back. I love you, κάργα.
1: Να στείλω και άλλους χαιρετισμούς.
0: Ό,τι βλέπεις τώρα, έχεις ευκαιρία.
1: Ξέχασα την Νατάσα, τη φίλη μου. Ξέχασα την Όλγα. Αυτούς, εντάξει, δεν θα στείλω άλλους. Έχω πάρα πολλούς, ρε Λεοντή, τι να κάνω. Τόσο άτομα με ακούνε.
0: Η αλήθεια είναι, δεν έχουμε ανοίξει ακόμα να δούμε. Πραγματικά, δικά μας Viber, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ έχω τουλάχιστον δουλεύω 33 τέτοιες. Αυτά πώς θα είναι ειδοποιήσεις. Εγώ θα πω του σταθμού Δέσποινα Τσακάλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχεται τα καλύτερα. Ο διευθυντής σταθμού επίσης μας εύχεται. Ευχαριστούμε, κύριε Βενιέρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη.
0: Αντικριστά, αντικριστά, ναι, αντικριστά. Σαν τα τέτοια στην Κρήτη που είναι τα κατσίκια, έτσι είμαστε.
1: Δεν καθόμαστε αντικριστά, καθόμαστε σημά για να σκουντάμε ο ένας τον άλλο.
0: Χρήστος Δήμου, πολλά φιλιά, ευχαριστούμε, τα είπαμε. Γιώργος Παπ, φιλιά από Στουτγκάρδη.
1: Έχουμε και Ευρώπη.
0: Και η Ελευθερία, θέλουμε να σας ακούμε και να σας ακούμε και να σας ακούμε και να σας ακούμε. Να μας ακούτε, να μας ακούτε, να μας ακούτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να πούμε βέβαια ότι εδώ πέρα η Εύα μας γράφει στο Instagram: όχι άλλο καλοκαίρι, δεν θέλει άλλο καλοκαίρι και Αύγουστο. Να το πούμε και αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω πραγματικά πριν κλείσω, γιατί θα είμαι μέχρι εδώ. Κλείστε τα χρεωστούμενα, αφήστε τα δανεικά κατά μέρος. Τελείωσε ο Αύγουστος, ήρθε ο Σεπτέμβρης, σε λίγο θα φύγει. Φτάνει, ρε παιδιά. Ας δώσει αυτά που είναι να δώσει ο καθένας. Βγείτε έξω παντελονάτα, σταράτα, πείτε τι γίνεται με τον Αύγουστο, ποιος χρωστάει τι. Να κλείσουμε αυτό εδώ. Δεν μπορώ άλλο, έτσι.
1: Θέλω όμως να μου πεις κάτι.
0: Τι θες?
1: Θέλω μουσικά να μου πεις πού ακριβώς κινούμαστε.
0: Μουσικά. Τουρλουμπούκι.
1: Τουρλουμπούκι.
0: Τουρλουμπούκι.
1: Δεν θα λες τουρλουμπούκι, είπαμε.
0: Τι θα λέω, αγάπη?
1: Πολυδιάστατη μουσική θα λες.
0: Το άκουσες, Λεοντή? Πολυδιάστατη μουσική επένδυση της εκπομπής μας. Έτσι θα το λέμε.
2: Σου πήρα κινητό να μιλάμε όλη μέρα.
0: Λοιπόν, Πασούλα, ήδη έχει περάσει το πρώτο μισάωρο. Τι θα γίνει, εσείς, πώς περνάει η ώρα? Πάμε λίγο ένα μικρό break και ερχόμαστε με η Μισκούμπρια.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Λοιπόν, καλώς ήρθαμε, εδώ είμαστε πάλι στα Σουσού και μια και είμαστε Θεσσαλονίκη, εγώ να τολμήσω να πω Σεπτέμβρης, γιατί έφυγε ο Αύγουστος, είπαμε τα Χριστούμενα φύγανε, είχαμε ΔΕΘ. Γιατί Θεσσαλονίκη χωρίς ΔΕΘ γίνεται, Αφροδίτη?
1: Δεν γίνεται χωρίς ΔΕΘ.
0: Φέτος, τιμόμενη χώρα.
1: Η αγαπημένη σου Ιαπωνία.
0: Επιτέλους εδώ πέρα κάποιος, ρε παιδί μου, ήρθε εδώ μέσα ο οποίος σέβεται τον πολιτισμό.
1: Εγώ πάντως πήγα με μία προσδοκία.
0: Άσε το καλό, ποια?
1: Να φάω σούσι.
0: Μα Χριστέ μου, το πιστεύω. Χίλια περίπτερα. Τεχνολογία, πολιτισμός.
1: Ναι, αλλά σούσι δεν είχε.
0: Δηλαδή, από όλη την Ιαπωνία, αρεσή, Αφροδίτη, αυτό κράτησες?
1: Είμαι άνθρωπος με συγκεκριμένες ανάγκες, βρε Ηλία μου.
0: Εσύ, εγώ σου μιλάω μια χώρα που, τι να σου πω, δηλαδή, έχεις Τόκιο, ουρανοξύστες, νέων, έχεις το bullet train.
1: Ναι, αλλά δεν έχω σούσι, σολομό, καβούρια, γαρίδες.
0: Που την άλλη έχεις Κιώτο, ξύλινα σπίτια, ναούς, κήπους, τελετή τσαγιού.
1: Με σούσι.
0: Αχ, δεν συνεργάζεσαι με τίποτα εσύ.
1: Πεινάω, ρε Ηλία.
0: Ναι, πεινάς και ψεύδεσαι. Πάντως εγώ αρχίζω να καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά αποκαλύπτεται και ανακαλύπτουμε ότι έχεις και δεύτερο ρόλο στην εκπομπή.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Εσύ είσαι η πείνα. Το Αφροδιτούλα και τρως και ψεύδεσαι, παιδιά, κορμάρα είναι, αλλά τρώει.
1: Παιδιά, τρώω και ψεύδομαι.
0: Λοιπόν, εσύ σου δεν βρήκες, εγώ όμως έχω μουσικούλα.
1: Από Ιαπωνία.
0: Έλα, φτάνει. Φτάνει με αυτήν την κρυάδα. Όχι, είπαμε.
1: Εξαιρετική οργάνωση έχεις πάντως. Μπράβο σου. Σε θαύμαζω.
0: Παίξε τραγούδι, γιατί θα πλακωθούμε εδώ.

0: Λοιπόν, η άλλη μας γράφει, άκου τώρα να δεις γιατί γίνεται χαμουλάκι.
1: Λοιπόν, εγώ θα το πω. Ναι. Μας γράφει. Μου χρωστάει έναν Αύγουστο αυτός που είπε ότι θα πάμε μαζί αμοργό και τελικά πήγε με άλλη.
0: Πολύ ωραία πήγε αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Έχουμε νικητή και ακόμα δεν έχει πάει. Μία η ώρα δεν έχει πάει ακόμα.
1: Δεν είναι διαγωνισμός, βρε.
0: Ναι, από τώρα είναι, θα δεις τώρα.
1: Συνεχίστε να μας στέλνετε. Θα επιστρέψουμε στους χρεωμένους σας Αυγούστους. Και μέχρι να επιστρέψουμε, να πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι σε αυτό το φάσμα όπως ήταν πριν το Κούβα.
0: Ήθελες τα...
1: θέλω λίγο τα δικά μου, αυτά τα λατινικά.

0: Λοιπόν, παραμένουμε Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Ναι, παραμένουμε Θεσσαλονίκη.
0: Και πάμε στα κλασικά εικονογραφημένα.
1: Όχ, να φοβηθώ.
0: Μετρό.
1: Οχοχόχ, μετρό.
0: Οχοχόχ και οχοχόχ. Τι οχοχόχ, ρε. Αυτό είναι πλέον η επίσημη ηχητική ειδοποίηση για το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Τι είχαμε πάλι, για πες.
0: Τετάρτη πάλι καθυστερήσει. Εμένα θα με πούνε πάλι εκεί πέρα γραφικό κτλ. Ακόμα περιμένω να πάρω το περσινό 5 ευρώ που μου είπαν θα μου επιστρέψουν από τα λάθη, ξέρεις, που έβαζες το 10 ευρώ και σου δίνε. Και αυτό, ακόμα.
1: Περίμενες, περίμενες.
0: Πώς κάνεις, παιδί μου, σαν γένεια, ε? Και στα μαγαζιά που βάζω όλο το χιλιάρικο. Καλές δουλειές. Έβαλα και εγώ το 5 ευρώ και είπα, καλά, δρομολόγια.
1: Γίνεσαι πολύ κακός, γίνεσαι.
0: Λοιπόν, καθυστερήσει είχαμε, κόσμος από ευάθρες. Συνεχώς μετρό βλέπουμε, μετρό δεν έρχεται, συναυλία έχουμε, συγκεντρώσεις έχουμε.
1: Μην τα μπλέκεις όλα, μην τα μπλέκεις όλα. Συναυλίες και συγκεντρώσεις δεν είναι το ίδιο για να κλείνει το μετρό. Και επίσης, τις περισσότερες φορές δεν φταίει καν ο εξωτερικός παράγοντας για το τι κλείνει το μετρό. Φταίει το ίδιο το μετρό που κλείνει.
0: Μάλιστα. Άρα το πότε θα έρθει το μετρό τώρα, τι γίνεται, το... Πότε θα έρθει το μετρό, τι αναβάθμιση έχουμε κάνει, δηλαδή δεν κατάλαβα με αυτή τη φασούλα τώρα.
1: Έχουμε κάνει αναβάθμιση, θα έρθει το μετρό.
0: Α, ορίστε. Αυτό όμως πραγματικά λέγεται πρόοδος, ε.
1: Ναι, ναι, λέγεται.
0: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάλι αυτό εδώ. Το μετρό δεν έχει, ρε παιδί μου, ό,τι έχουν τα άλλα μέσα μεταφοράς.
1: Γιατί, τι έχει το μετρό?
0: Suspense.
1: Suspense. Γιατί δεν έχει suspense?
0: Αφού περιμένεις και περιμένεις και τελικά δεν ξέρεις αν θα πας εκεί που να πας, πού θα καταλήξεις, αλλά και αυτό είναι μέρος της εμπειρίας, θεωρώ, Αφροδίτη.
1: Έλα, σταμάτα, μη λες τέτοια. Τι? Βέβαια, να πούμε λίγο κάτι.
0: Τι?
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Πες το.
1: Τελείως συμπτωματικά.
0: Ναι.
1: Όλες οι γραμμές του μετρό έχουν ανοίξει λίγο πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ κάθε Σεπτέμβριο. Τελείως συμπτωματικά, έτσι. Απλά το σκέφτηκα και είπα να το πω.
0: Προκατάληψη λέγεται, Αφροδίτη, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η σποντίτσα σου.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε τα πιο περίεργα πράγματα που σας έχουν συμβεί στο μετρό. Καθυστερήσεις, αλλαγές, πράγματα που έχετε ακούσει μέσα στο βαγόνι. Τέτοια διάφορα.
0: Τι. Εγώ το χειρότερο μου ξέρεις ποιο είναι.
1: Τι.
0: Τα εισιτήρια.
1: Α, τα εισιτήρια που τα αφήνουν ακόμα, ναι. Λες και είναι σκουπιδιάρα, εκεί στις κυλιόμενες.
0: Ρε, σε αυτό το πράγμα, πρώτα δεν έχει κάδους. Ρε. Τι θα γίνουν, γιατί δεν βάζουν κάδους ακόμα.
1: Μπορείς να πάρεις το εισιτήριό σου και να το πετάξεις έξω στον κάδο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάθεις κάτι.
0: Τέλος πάντων. Βάλε. Τι να βάλει, τραγούδι, όχι, τι θες.
1: Ναι, ας βάλει. Όχι, δεν θέλω να πω άλλα. Εντάξει, γιατί άμα πω. Θα
0: το κράξουμε το μετρό. Το μετρό θα το κράξουμε για την άλλη Κυριακή, είμαι σίγουρος.
1: Ωραία, λέω.
0: Βάλει τραγούδι.

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε τον τίτλο, πέρα το της τάσου σου που θα λέμε, εδώ γίνεται βομβαρδισμός από μηνύματα.
1: Χαμός γίνεται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα σας τα καλή αρχή. Ευχαριστούμε Ευαγγελία, Εύη, Θεοχάρη, Αγγελική, Κατερίνα, Αλέξανδρε, όλους σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Viber επίσης φωτιά, ένα-ένα λοιπόν θα πω, ό,τι προλαβαίνω παιδιά, ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Λέει αγαπημένη η Μαρία Γιαλβανό, παιδιά καλησπέρα, τι ωραία εκπομπή κάνετε, λέει, καλώς ήρθατε, ανυπομονούμε να σας ακούμε. Η Ευαγγελία απαντάει ήδη στο μήνυμα της Αφροδίτης, διακοπές λέει Κουφονίσια μόνο, λέει με Αφροδίτη Τσακαλίδου Ιταλίδα, α, το έχει κάνει και τέτοιο, πολύ ωραία.
1: Έχει κάνει και ρήμα.
0: Ό,τι βλέπετε λέει στο TikTok είναι αλήθεια, δεν το είπα εγώ, okay. Πάμε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε... Αυτό που λέει, τι λέει, Παναγιώτης, καλημέρα, καλή αρχή στα σουσουδάκια. Η καλύτερη παρά για να ξεκινάμε την Κυριακή με καλή διάθεση. Αν με πάρουν τηλέφωνο και με ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούω, θα πω στα σουσου.
1: Παιδιά, πολύ ευλογά με τα γένια μας, ευχαριστούμε.
0: Κέλλη γράφει, πόσες όμορφες φωνές, παιδιά αυτό με τις όμορφες φωνές το αφήνω σχολίαστο γιατί έρχεται από πίσω, μισό λεπτό, για πρωινό Κυριακή συνεχίζω, καλή αρχή γλυκιά μας Αφροδίτη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Big fan Κέλλη, little fan Αλέξανδρος. Τι λες, μπράβο.
1: Βλέπεις, όλοι για μένα λένε, έτσι.
0: Ρε εσείς λέει, στα εισιτήρια του μετρό θα σταματήσει να βγάζει απόδειξη ενώ πατάω ότι δεν θέλω. Αχ, Ελευθερία, welcome to the club.
1: Ελευθερία, περίμενε μέχρι να συντονίσουν τώρα όλα τα του μετρό, τα μηχανήματα. Θα περάσει λίγο χρονικό διάστημα, έτσι, κάνα 3-4-10 χρόνια.
0: Λοιπόν, φιλιά στο Μπάρμπερ. Μπάρμπερ Όμπε. Παλιό τόμαρο.
1: Θα βρίζεις τώρα, ναι, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Και αγαπημένη μου Πασχαλία από Κρήτη στέλνει πάρα πολλά φιλιά. Τι είχα έναν ξαδερφούλα με αυτή, τώρα το κατάλαβα. Πασχαλία, ξαδερφούλα μου. Φιλάρες, αγαπημένη μου. Λοιπόν, ποιον έχω εδώ, Κωνσταντίνος Ασυνόπουλος, παλιόπεδο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Παιδιά, ζηλεύω η αλήθεια είναι. Θα πω όμως, ο Γιάννης έχει γράψει μαντινάδα ρεσί για την Αφροδίτη.
1: Αχ, θέλω να ακούσω.
0: Ευχαριστώ, αυτό της αξίζει.
1: θέλω να ακούσω.
0: Ακού, λοιπόν, χαιρετισμούς λέει. Από Χανιά, αλλά ειδικά προς τη θεά του έρωτα που μας έχει μαγέψει με τη φωνή της. Βάλε το κρά, κρά, μωρά.
1: Σταμάτα.
0: Το γιπαετό, το Γιάννη. Λοιπόν, γράφει, άκου. Ίντα θέλω στη ζωή, μα ένα πράγμα μόνο. Εγώ βάζω και την κατάλεξη. Λοιπόν, τσου έρωτα είναι η θεά και ας μου χαρίσεις πόνο.
1: Πολύ ευχαριστώ, πάρα πολύ ευχαριστώ.
0: Έρωτα ίντα σου καμά, δε μου κρατάς κακία και τη θεά σου μου στείλες σουσού και αλητία.
1: Τώρα εσύ έχεις διάφορες προφορές μέσα, αλλά ευχαριστούμε και πάρα πολύ και για την προσπάθεια, Ηλία μου.
0: Γιάννη, εσύ πραγματικά εγώ να μου νιώθω να δει τι θα έλειωνα, ρε φίλε.

0: Παιδιά, δεν το συζητάμε. Για βάλε, βάλε ξανά αυτό.
1: Βάλει το, βάλει το, να το ακούσουμε.
0: Ρε γιπαέτη.
1: Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα, Ηλία μου.
0: Όχι, όχι, δεν περνάμε. Γιατί θα πρέπει να κάνει εδώ πέρα, έχουν κάτι, έχετε δει. Έχει διαφημίσει αυτά εδώ πέρα. Θέλει να μα κόψουν πάλι, αλλά περίμενε. Γιατί τώρα έχω και μηνυματάρα. Πού είναι Αφροδίτη.
1: Oh.
0: Πού το έχει πει αυτό λίγο. Βρέστο λίγο. Βρέστο λίγο. Παιδιά, πραγματικά σα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αποθεώνεται αυτό το πλάσμα. Πραγματικά. Άκουγα τη γράφει άλλο τώρα. Πανέμορφη είναι. Μπράβο. Σιγά, κάρφωνε. Πανέμορφη είναι με πλούσια φυσική ομορφιά. Θα σας ακούσω, λέει, την Κυριακή. Έχει άλλο παρακατώ. Τι είναι. Όπου βαράνε. Κατερίνα λέει, καλή αρχή, παιδιά, η καλύτερη. Έχει βάλει τσιροπούλια, έχει βάλει γλάρες.
1: Έχει βάλει όλα, δεν έχει σταματήσει.
0: Καλή αρχή, λέει. Κυρία Αφροδίτη. Τι κυρία, βρε, Κυριά και Λιβάνια.
1: Αν ξανακούσω, κυρία Αφροδίτη.
0: Πάμε, δεις το πλάσμα εδώ.
1: Παιδιά, εντάξει, 30 πατημένο, αλλά όχι και κυρία Αφροδίτη.
0: Λοιπόν, να, με αυτά τα μηνύματα για να κλείσουμε. Καλή αρχή, παιδιά, λέει. Καλύτερη παρέα για δουλειές σπιτιού την Κυριακή. Ορίστε.
1: Oh.
0: Θα μας τρελάνεις.
1: Για σας παίζουμε μουσική, για σας, για να ακούτε αυτή τη μουσική και να καθαρίσετε το σπίτι σας.
0: Καλή εκπομπή και από μένα, λέει, υπέροχη εκπομπή. Δημήτρης, φιλιά πολλά. Αχ, τι αυτό, αχ. Είναι κάποιος ο οποίος λέει, στο μετρό μου την έπεσε καμάκι μία άγνωστη μπροστά στη γυναίκα μου.
1: Υπέροχο.
0: Μετά το βράδυ στο σπίτι δεν λέγεται το τι άκουσα. Τι έφταιξε, παλικάρι μου. Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται με την Αφροδίτη, αγόρι μου. Πεσήματα από Viber, από Instagram, από όπου θέλεις έχουμε. Εγώ αυτό με το γυπάει τον πολύ μ' άρεσε. Πρέπει να κλείσουμε ή όχι. Είμαστε, έχουμε χρόνο. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Ωραία. Βάλε music sound better with you και
1: λοιπόν,
0: επανέρχομαι.
1: Δεν έρχεσαι, όχι, δεν έχω κάτι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημίας, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε πάθει ανακοπή καρδιάς στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευχοχώρι Χαλκιδικής. Ο μαθητής νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτιου της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς ο 17χρονος δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν σήμερα το πρωί 82χρονος με 76χρονος στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον 82χρονο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μια ξαπλώστρα σε κατάστημα. Οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο και μια 29χρονη που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπίου Βούλας, όπου και κατέληξε. Μέσα σε κλίμα βαθιάς λήψης, η οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου την αποχαίρετσε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η πολιτική κηδεία έγινε παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον πολιτικό και δημόσιο χώρο. Με λόγια καρδιάς και αναφορές στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και την ειρήνη, μίλησε για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ο γιος της, πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, στον επικίδιο που εκφώνησε. Εάν μας παρακολουθεί σήμερα, είμαι σίγουρος ότι το κάνει με ένα χαμόγελο για τη συγκινητική συμπαράστασή σας, αλλά και ιδιαίτερα για τα πολύ θερμά λόγια σεβασμού και εκτίμησης που έχει κάνει και τον σεβασμό που έχετε για εκείνη, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της στην ιατρική αλλά και τις ευθύνες της πολιτείας για τους ελέγχους στον χώρο της υγείας, μίλησε σήμερα η Μαρία Καριστιανού. Μιλώντας ίδια στο Open, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω, όπως είπε, γιατί είναι στο Υπουργείο Υγείας. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογυλαίκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Καριστιανού. Στη διεθνή επικαιρότητα, κρίσιμες τοπικές εκλογές σε δύο ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας διεξάγονται αυτήν την ώρα, στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία στη Βαλτική θάλασσα, και στο κρατήδιο του Βερολίνου. Και οι σημερινές εκλογές αναμένεται να έχουν αρνητικά μηνύματα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά το σοκ της εξτρεμιστικής ακροδεξίας AfD στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ πριν δύο εβδομάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα, Πανετολικός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι σήμερα στο Αγρίνιο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Magenta Sport 1 στις 9 το βράδυ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον πολύκαιρο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 24, στο Κιλκί στους 28, στη Βέρεια στις Σέρρες και στα Γιάννητσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημία. Καλό μεσημέρι.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα. 5 είναι ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.
7: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαβιά δεν την έχω δει.
1: Εδώ είμαστε και πάλι στα Σουσού. Και μιας και λέμε για στα Σουσού, πρέπει να μας βρουν και στα social, έτσι.
2: Social λοιπόν, τι έχουμε social? Κοίταξε, έχουμε πρώτα απ' όλα κάτσε καλά σελίδα στα Σουσού, δικιά μας.
1: Δικιά μας, στο Facebook, στο Instagram στα Σουσού και στο TikTok στα Σουσού επίσης. Μηνύματα μας στέλνετε στο Instagram, τα βλέπουμε κατευθείαν και τα λέμε στον αέρα. Και θέλεις να πεις λίγο και το Viber μας?
2: Το Viber του σταθμού λοιπόν 6908-357-800. Όποιος θέλει, εμείς είπαμε, έχουμε ελευθερία εδώ πέρα, δίνουμε ελευθερία τις Κυριακές να μιλήσετε, αλλά και να πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, 2-31-0-500-13-000, 2-31-8-21-0-50, αλλά και στα social του σταθμού, όπου αγαπάτε, είναι ανοιχτά όλα τα κανάλια επικοινωνίας.
1: Τον ήπιαμε, έτσι.
2: Τι σκάσου σου είναι αυτό τώρα?
1: Και επειδή είναι Κυριακή, θέλω να μου πεις, τι κάνουμε μόλις τελειώσει η εκπομπή?
2: Περίμενε λίγο, περίμενε, γιατί εμένα τελικά αυτό μου αρέσει, το σκάσο σου που παίζουμε συνέχεια.
1: Σ' αρέσει τόσο πολύ, έτσι?
2: Ναι, είναι πρόταση της διεύθυνσης και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αμάν.
2: Τι αμάν, δεν σε αρέσει?
1: Όχι, πολύ ωραίο.
2: Α, θα το κρατήσουμε.
1: Θα το κρατήσουμε, τι θα κάνουμε.
2: Πείτε μας και εσείς τι λέτε, να το κρατήσουμε ή όχι?

0: Ναι, ρε, η λεωφόρο Νίκης είναι κλειστή. Σωστά, να κατεβείτε στο κέντρο.
1: Η λεωφόρο Νίκης είναι κλειστή.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Πεζοδρομείτε.
1: Πάλι?
0: Τι πάλι, μωρέ. Εντάξει, μια φορά το μήνα, ας το κάνουμε, δεν πειράζει.
1: Πάλι πεζοδρομείτε.
0: Οι πληροφορίες λένε από το κοντρόλ ότι είναι. Το κοντρόλ ακούει. Πόσο? 3,5? 8,5?
1: Θα είναι κλειστή.
0: Στο κέντρο.
1: Φανταστικά. Τα αυτοκίνητα δεν θα πηγαίνουν πλέον στο κέντρο. Μόνο πεζή που θα τα βάζετε δεν ξέρουμε. Πάλι τα κάπου.
0: Έχω κι άλλη πρόταση. Αφού θα κατεβείτε που θα κατεβείτε στο κέντρο και είναι και κλειστή η λεωφόρου Νίκης, προλαβαίνετε καπάνι project.
1: Όχι, δεν είναι το καπάνι project.
0: Τι
1: αυτή
0: είναι
1: την εβδομάδα.
0: Τι είναι?
1: Δεν τα ξέρεις, σου τα έγραψα και πάλι δεν τα ξέρεις.
0: Είπαμε, αυτό το κομμάτι το έχεις εσύ, Αφροδίτη. Εγώ
1: λοιπόν,
0: έχω το σουσού.
1: Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα για Reworks Festival, το οποίο μετράει 22 χρόνια από τη δημιουργία του πια, Ηλία μου. Έχει γίνει ένα από τα highlights της πόλης το Σεπτέμβρη.
0: Να τα εκατοστήσεις.
1: Βέβαια. Ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου. Έχει ένα τεράστιο line, το οποίο τώρα... Και να το πω λάθος, θα το πω σίγουρα. Ανδριατίκ, Μπεν Κλοκ, Ντίξον, Πολ Καλκμπρένερ. Πάρα πολλοί άλλοι. Εγώ έχω πάει σε Reworks. Είσαι ρεϊβάς, έχεις πάει?
0: Όταν εγώ άκουγα rave,
1: ναι.
0: Εσύ ακόμα αλήθεια σου λέω. Γάλα από τον Μπιμπέρο.
1: Α, δεν μας είπες αλήθεια. Πόσο χρονών είσαι?

0: Ωραία. Το άλλο Σαββατοκύριακο όμως πάμε καπάνι, ε?
1: Για φαγητό?
0: Άντε πάλι με το φαγητό. Για το φεστιβάλ, βρε αγάπη μου.
1: Καπάνι project.
0: Φροδίτη, μπορούμε να είμαστε λίγο πολιτισμένοι άνθρωποι.
1: Θυμάσαι πόσα χρόνια δημιουργίας κλείνει το καπάνι project? Τι και αυτό το ξέχασες?
0: Είπαμε, αυτά τα πολιτιστικά, πολιτισμικά και γενικότερα τι έχει σχέση να κάνει με φασαρίες και εκδηλώσεις, είναι δικό σου θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, καπάνι project. Καπάνι project την άλλη εβδομάδα, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στην αγορά Άθωνος, ελεύθερη είσοδος, με πάρα πολύ μεγάλο line επίσης και διάφορους DJ, ούτε να τους προφέρω δεν μπορώ. Να πάτε. Πολύ ωραία θα είναι.
0: Εσύ δεν θα πας?
1: Θα το σκεφτώ.
0: Δεν θα πας να ακούσουν, να σε δούνε μάλλον όλοι αυτοί που ακούνε την ωραία σου φωνή?
1: Μπορεί να πάω έτσι να κάνω μια έρευνα να δω για να έρθω από την Κυριακή.
0: Άντε, ας προχωρήσει η Αγγελίνα, να προχωρήσουμε κι εμείς.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν,
1: τι?
0: Έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα.
1: Ακούω.
0: Γουστάρω πάρα πολύ αυτή την εκπομπή τελικά εγώ.
1: Περίμενε, περίμενε. Μπορεί να γουστάρουν κι άλλοι γιατί έχουμε τηλέφωνο.
0: Οχ.
1: Allora, prego, παρακαλώ.
0: Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τρία, δύο, ένα.
0: Κλείνει.
1: Έφυγε.
0: Μπορώ να πω.
1: Τι έγινε? Τέλος.
0: Τέλος.
1: Μας άφησαν.
0: Μας άφησαν.
1: Arrivederci. Πάμε παρακάτω, λοιπόν.
0: Να συνεχίσω το συλλογισμό μου.
1: Τι
0: λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ η εκπομπή. Ούτε άγχος έχω τώρα, τίποτα δεν έχω. Μπορώ να κάτσω άλλες 2-3 ώρες. 8 λέω τι. Να κάθομαι να λέω, να μιλάω. Μόνοι μας, εντελώς μόνοι μας. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι.
1: Τι?
0: Εγώ για το επόμενο θέμα, η αλήθεια είναι ότι όταν μου πρότεινες να το πούμε, δεν ήθελα να το πούμε. Πάλι τηλέφωνο. Δεν θα το σηκώσουμε τώρα. Θα το σηκώσουμε. Τώρα. Όχι, θα πούμε το θέμα.
1: Θα πούμε το θέμα.
0: Λοιπόν, εγώ δεν ήθελα να το πούμε αυτό το θέμα, γιατί θεωρούσα ότι 10 μέρες τώρα που μετράει, δεν θα έχει μονοπολίσει τόσο πολύ το ενδιαφέρον όλου τη Ελλάδα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λανθασμένο το θεωρούσα αυτό, βέβαια.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό λέγαμε, ότι θα πάρει 2, 3, 4, 5 μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Φτάσαμε κοντά 2 εβδομάδες πλησιάζουμε. 10 μέρες είμαστε.
0: 10 μέρες.

0: Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Θα πω εμένα γιατί μας αρέσουν και θα δείτε ότι μας αρέσουν τα στατιστικά. Σε μία μόνο ώρα, 117 ραδιοφωνικοί σταθμοί σε Ελλάδα και Κύπρο έπαιξαν τα τραγούδια του.
1: Πόσες φορές?
0: 240 ήταν οι μεταδόσεις, 50 διαφορετικά τραγούδια μόλις μέσα σε 60 λεπτά.
1: Δηλαδή εκείνη την ώρα, όπου και αν γύριζες το ραδιόφωνο, τον άκουγες. Και αυτό είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος αποχαιρετισμού από το ίδιο το μέσο που έπαιζε τόσα χρόνια τη μουσική του.
0: Παιδιά, αυτό έχει σημασία. Γιατί το ραδιόφωνο, έτσι είναι, όταν φεύγει ένας τραγουδιστής, έχει αυτόν τον μοναδικό, έχει έναν τρομερά μαγικό τρόπο να πει αντίο. Ένα λοιπόν τραγούδι το οποίο ακούστηκε 49 φορές μέσα σε μία ώρα, το ξαναλέω, σε μία ώρα 49 φορές, δεν πειράζει αν ακουστεί και άλλη μία για να γίνουν 50. Πάμε, σε παρακαλώ. Χτυπά το...

0: Λέγαμε να μην συνεχίσουμε. Κι όμως θα συνεχίσουμε για το θέμα αυτό εδώ, διότι δεν μας αφήνουν, έτσι, να αφήσουμε πράγματα σχολίαστα.
1: Έχει πει τώρα ο καθένας, έχει βγει και έχει πει την άποψή του για το θέμα. Έχεις ακούσει τώρα το μακρύ σου και το κοντό σου, έτσι.
0: Κοίταξε, αυτοί που λένε καλά τα λένε, αλλά τα λένε... Εντάξει, εμένα με ενόχλησε π.χ., θα το πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφροδίτη Μάνου με ενόχλησε, η οποία είπε ότι έγραψε μάλλον, συγγνώμη, ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Μαζονάκη, ούτε τη δουλειά του.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι αστείο, δεν υπάρχει. Από τα 20 του άνθρωπος κάνει καριέρα. Τώρα να μην τον γνώριζε.
0: Και μάλιστα σχολίασε ότι το λαϊκό προσκύνημα με τον τρόπο που έγινε, ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι. Ότι είναι, ας πούμε, πώς να σου το πω, ότι. Το τελευταίο, ρε παιδί μου, ότι φτάσαμε πλέον τελείως, ο τελευταίος καλή.
1: Δεν ισχύει αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί ότι όταν ένας αγαπημένος καλλιτέχνης ενός ανθρώπου φεύγει από τη ζωή, δημιουργείται ένα μεγάλο συλλογικό τραύμα και του κοινού του. Έχει αποδειχθεί αυτό.
0: Τέλος πάντων, ανοίγουμε πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι,
0: και
1: άστο, άστο.
0: Εδώ τώρα ξεκινήσα να λύνει άλλη, πώς πρέπει δηλαδή να αποδεικνύουμε δημόσια ότι πενθούμε. Εντάξει, τι να σου πω τώρα, αυτό είναι ερώτημα.
1: Όχι τώρα, δεν είναι ερώτημα. Ο καθένας θα πενθήσει όπως θέλει. Ποιος ήρθε στην κηδεία, ποιος δεν ήρθε, εμφανίστηκε ο Ρουβάς, δεν ήρθε η.
0: Βρέ, η Αρβανιτάκη, βρέ, ο ΑΒ, γιατί είπανε και πολλούς τώρα. Όχι αν είναι του έντεχνου, όχι αν είναι τώρα
1: ναι,
0: του λαϊκού,
1: ναι,
0: όχι
1: ναι,
0: είναι το
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και μια και είπαμε και για λαϊκό ρεπερτόριο, που δεν είναι, γιατί είναι και φωνάρα, είναι και καλλιτεχνάρα. Πάμε να ελαφρύνουμε το θέμα,
1: πολύ.
0: Γιατί είπαμε έτσι. Παολάρα.
1: Ναι.
0: Είναι η άμεσα αντικαταστάτης λοιπόν του αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη στο εξαιρετικό The Voice.
1: Α, τι λες.
0: Ναι, είναι η...
1: Θα είναι η τέταρτη κριτής.
0: Είναι η τέταρτη κριτής, είναι αυτή η οποία καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Okay.
0: Γιατί ψάχνανε άνθρωπο που να καλύψει αυτή την μαγική και καταλυτική θέση για μένα, έτσι. Και
1: θεά,
0: σαν κριτής μοναδικός και σαν στα σχολιασμό του επίσης μοναδικός. Αλλά νομίζω ότι η Παολάρα θα τα πάει μαγικά.
1: Μαγικά κι εγώ πιστεύω. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Ήταν και φίλοι το.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλή.
0: Άρα με αυτό και με αυτά λοιπόν κλείνει και η τετράδα. Όσοι περιμένατε να μπείτε σαν coach, δυσκολευτείτε παιδιά. Δεν υπάρχει άλλο. Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης, Παολάρα.
1: Πάμε λοιπόν να ελαφρύνουμε, να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Να ακούσουμε κάτι που είναι ωραίο για το επόμενο θέμα μας, έτσι. Πάμε να ακούσουμε λίγο Queen και Under Pressure.

0: Μας στέλνουν εδώ χαιρετίσματα από Αγγλία, ο Τίμος και η Γεωργία. Να πούμε πάρα πολλά φιλιά. Έχουμε γίνει και international, European.
1: Αυτό το ίντερνετ, παιδί μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο κομμάτι, ότι ενώνει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί, αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι μαζί μας.
0: Όχι, όχι, είναι υπέροχο, είναι υπέροχο.
1: Η Ελένη επίσης στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Αφροδίτη. Ηλία Ρίχτο, Ελενίτσα από Νεάπολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελενίτσα. Η Ευγενία επίσης λέει: καλή αρχή. Είστε πραγματικά υπέροχοι. Α, είναι η μοναδική η οποία δεν λέει κάτι για τη φωνή της Αφροδίτης.
0: Πάψε,
1: αυτό ναι, αξίζει
0: πάψε,
1: χειροκρότημα.
0: Ζηλιάρη, ζηλιάρη, και για σένα θα πούνε, θα έχεις το κοινό σου.
1: Βασίλης Φωτιάδης, Ηλία μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό για μένα ήταν, έτσι. Ευχαριστώ. Ηλία μου λέει: καλή αρχή στην εκπομπάρα σας. Ο Βασίλης Φωτιάδης. Ο Γιάννης να στείλω, λέει. Να μην στείλεις τίποτα. Όχι. Όχι, Γιάννη, φτάνει αγόρι.
0: Όχι. Ήταν ακατάλληλο, μάλλον. Ήταν ακατάλληλο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, γιατί ο Νίκος είναι πολίστας και οι πλάτες του είναι σαν το κάδρο απέναντι. Μην διαβάζεις, μην διαβάζεις. Λοιπόν, δεν γινόταν επίσης να αφήσουμε απαρατήρητο το νέο trend, τη νέα φάση που συμβαίνει τώρα με τα 80s.
0: Κοίταξε, επειδή είσαι λίγο boomer, θέλω να ακούσω ποια είναι αυτή η νέα φάση με τα 80s, να μου πεις.
1: Ηλικιακά boomer δεν είμαι.
0: Ηλικιακά δεν είσαι boomer, ok, είσαι boomer στις αντιδράσεις σου.
1: Μπράβο. Αυτό ναι, θα ήθελα.
0: Πες μου λίγο.
1: Έχω
0: αυτό
1: ένα
0: range
1: πολύ μεγάλο.
0: Έχεις βέβαια. Εύρος, μεγάλο, μεγάλο. Πες μου λίγο, τι trend ήταν αυτό. Πες μου, τι trend ήταν αυτό.
1: Λοιπόν, όλοι ξαφνικά έχετε σκάσει λοιπόν φωτογραφίες από τα έντις. Και λέω σκάσατε γιατί δεν έχω τολμήσει να κουμπίσω καν. Δηλαδή δεν μπαίνω στη διαδικασία.
0: Λοιπόν, άκουσε με, επειδή το έχω κάνει και εγώ αυτό με τα έντις.
1: Άτε, ρε,
0: και γενικά έχω προσπαθήσει να δείξω τον εαυτό. Μην κοροϊδεύει. Σε παρακαλώ. Πιάσε τον παλμό τη νέα γενιά επιτέλου. Ακόμα δεν μας έχεις πει καν την ηλικία σου.
1: Εμπειρίες μισός αιώνας.
0: Λοιπόν, άκουσέ με, επειδή το έχω κάνει και εγώ αυτό με το AI και τα 80s. Είναι αστείο το γεγονός ότι δεν πιάνει καν τα χαρακτηριστικά μου και βγάζει μια άλλη γυναίκα, μια οριακά Barbie, μακρύ ξανθόμαλη εντωμεταξύ κιόλας. Δεν μπορείς να καταλάβεις, θα σου δείξω φωτογραφία. Θα δείξω στο Λεοντή βασικά.
1: Παιδί μου, δεν σου φτιάχνει απλά τη φωτογραφία. Σου φτιάχνει ένα παρελθόν που δεν το είχες καν.
0: Όχι, τίποτα, τίποτα.
1: Άντε πάλι. Εσύ σου βάζει μαλλί που δεν είχες ποτέ, ορίστε. Μουστάκι, εμένα δηλαδή. Πρώτα απ' όλα μου στείλανε, το ξαναλέω, δεν πάτησα. Μουστάκι που δεν τόλμησα ποτέ. Και σακάκι, σακάκι με βάτσα. Το πλούσιο ρε παιδί μου, το που κάνεις και λες, τι είναι αυτό.
0: Επίσης έχουμε όλοι αυτό το ίδιο το αισθαντικό, το ύφος, το βλέπεις. Αυτή είμαι εγώ. Είμαι πάρα πολύ ωραία. Δες με λίγο. Θεά. Θεά και εδώ.
1: Παιδιά, πάλι καλά που δεν θα μπορούσα με κάποιο τρόπο να ανεβάσω τη φωτογραφία της Αφροδίτης, να έχουμε θέματα μεσημεριάτικα.
0: Παρ' όλα αυτά θέλω να πω.
1: Και να ερχόταν και ο αγαπημένος από.
0: Μόνος του, μόνος του.
1: Όχι, ξέρει, ξέρει από δίπλα.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, σε επαναφέρω στην τάξη.
1: Τι, ορίστε.
0: Θέλω να πω ότι θέλουμε και φωτογραφίες αν έχετε κάνει το trend.
1: Α,
0: θέλουμε
1: μπράβο.
0: Να δούμε φωτογραφίες σας όμως. Θα μας στείλετε και πώς είστε και πώς γίνεστε με τα 80s.
1: Α,
0: έτσι.
1: Το πριν και το μετά.
0: Ενέρεση, τι θα μας στέλνουν τώρα τα δικά τους να είναι όλοι θεοί και εμείς να πάθουμε κανένα κόμπλεξ.
1: Εμείς είπα τους ξέρεις πώς είναι αυτοί, έτσι. Εσύ τώρα δεν ξέρω αν τα πέτυχες. Στα βίντεο κλαμπ τα πέτυχες.
0: Πώς δεν τα πέτυχα, εντάξει.
1: Α, 30
0: είμαι παλιά, δεν είμαι τόσο.
1: Είμαι σαν αυτή, ρε παιδί μου, που καθόντουσαν τώρα σταυρωμένα τα χέρια και λίγο πλάγια κουμπούσαν στον τοίχο, σταυρωμένο το πόδι και ήταν αυτή που λέει: γεια σας, είμαι ο νέος ιδιοκτήτης του βίντεο κλαμπ της γειτονιάς σας.
0: Πες μου λίγο εσύ, στα 80's πόσο χρονών ήσουν?
1: Τα 80's πόσο, δεν είχα γίνει. Οριακά, 2 χρόνια, 3, 4.
0: 2-3 χρόνια μας, εντάξει.
1: 4 νομίζω.
0: Τι λες,
1: δόντια έβγαζα. Δηλαδή, άρχισα να περπατήσω.
0: Α, ωραία, ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίστε λοιπόν να μας στέλνετε, έτσι να μας στείλετε όλα αυτά τα δικά σας τις φωτογραφίες για τα 80's. Και είπαμε μουσικά, πάμε να ακούσουμε.
1: Τι?
0: Ένα τραγούδι.
1: Από πού?
0: Από πού, ο Λεοντής θα το βάλει, παιδί μου, τι από πού? Το Θεό.
1: Από το Θεό.
2: Hello. My name is Micro Chronic and I'll sing for you.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
7: Πίλσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Τελικά μουσικά πραγματικά είμαστε τουρλουμπούκι, έτσι.
1: Είπαμε, είμαστε πολυδιάστατοι. Δεν θα λες τουρλουμπούκι, είμαστε σοβαρή εκπομπή.
0: Α, αργά, αργά, η αλήθεια είναι, το είπα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πριν που ακούγαμε το Μικροτόνικ, μας έχει στείλει η Θωμαή μήνυμα ότι έχει συνδέσει το τραγούδι αυτό με τα 30 μου έτη, όταν τα έκλεισα. Διότι θέλω να πω ότι οι φίλοι μου όλη την ώρα μου λένε ότι είμαι στον πλανήτη Χάπι. Είναι τυχαίο αυτό, πιστεύεις, Ηλία μου?
0: Εμένα μου άρεσε γιατί ο Κωνσταντίνος Στασινόπουλος λέει ότι η τραγουδάρα, λέει, που βάλατε ακούστηκε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και μας έχει στείλει μια φωτογραφία, άρα μαγική, δεν ξέρω, πανοραμική, και θέα έχει βλέπεις και απέναντι τη θάλασσα, δεν ξέρω, τώρα λιβικό πέραγμα, τι βλέπεις,
1: χαμός,
0: ξέρω.
1: Χαμός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: πάρα
0: παιδιά.
1: Πάρα πολύ ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Η αλήθεια είναι, σήμερα η μέρα, εντάξει, το περιμέναμε και εμείς, πάλι θα πω αυτό πολύ κλισέ, ότι η αγάπη που μας δείχνετε στην πρώτη εκπομπή είναι απίστευτη.
1: Είμαστε πολύ ευγνώμονες, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω πάλι την Αφροδίτη.
1: Όχ, πάλι, τι θέλεις να με ρωτήσεις?
0: Εδώ πέρα, κακός Ιώνας. Τι έγινε, ναι, να σηκωθώ? Όχι, πάλι καλά.
1: Τι θες να με ρωτήσεις, παιδί μου?
0: Κάτσε να μας ρωτήσεις, γιατί είσαι εδώ πέρα τώρα.
1: Θα μας πει ο κύριος Γαβριήλ.
0: Ναι, Γαβριήλ. Έχεις κανένα ευχάριστο να μας πεις?
2: Ναι.
0: Α, ναι.
2: Όχι, θέλω να πω ότι θα μείνουμε λίγο, ήρθα γιατί έχουμε μία εξέλιξη στο θέμα με τον θάνατο του 17χρονου από το Πευκοχώρι εδώ στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.
0: Okay.
2: Έχουμε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι θα διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή, γιατί να πούμε ότι ο 17χρονος κατέρευσε στο προάβλιο του σχολείου του την περασμένη Παρασκευή, την ώρα μάλιστα λένε οι πληροφορίες μας που έφευγε από το σχολείο, κατά την ώρα της αποχώρησής του δηλαδή, στο προάβλιο, έπαθε την ανακοπή καρδιάς, υπέστη ανακοπή καρδιάς και εκεί κατέρευσε. Και εκτός αυτού ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας ότι αύριο στο σχολείο στο Πευκοχώρης Χαλκιδικής, εκεί στο Λύκειο, θα υπάρχει ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου έτσι να συνδράμουν και οι δύο εξειδικευμένοι άνθρωποι αυτοί, επαγγελματίες, στα παιδιά και στους καθηγητές φυσικά, σε όλο το προσωπικό εκεί. Πέραν αυτών φυσικά εκφράζει και η Υπουργός τα θερμά της συλληπιτήρια στην οικογένεια του 17χρονου. Πραγματικά μια πάρα πολύ τραγική είδηση, και το Υπουργείο δίνει και περισσότερες λεπτομέρειες στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και ο ιδιώτης γιατρός, που κλήθηκαν από την πρώτη στιγμή και έφτασαν στο προάβλιο του σχολείου στο Πευκοχώρι.
0: Δύσκολα πράγματα, συλληπιτήρια και από εμάς στην οικογένεια. Τώρα 17 χρονών, στα ξαφνικά, τι στο καλό μπορεί να συμβαίνει? Ίσως να υπάρχει κάποιο ιστορικό, δεν ξέρω, αλλά δεν τα εξετάζουμε εμείς προφανώς, Γαβρίλ.
2: Δεν έχει γίνει γνωστό κάτι σχετικό, η αλήθεια είναι, προς το παρόν τουλάχιστον. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες ενδεχομένως να έχουμε και κάποια πιο επίσημη ανακοίνωση και για την κατάσταση της υγείας του παιδιού όταν ήταν στη ζωή φυσικά, αλλά και γενικότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα γνωρίζουμε αν το παιδί αντιμετώπιζε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα ή αν ήταν γνωστό ότι υπάρχει από κάποια ασθένεια ή οτιδήποτε άλλο, ή αν ήταν ένα υγιές παιδί.
0: Σημασία γιατί έφυγε το παλικάρι. Έτσι, 17 ακριβώς. Χρονών τώρα, τι να συζητάμε, ό,τι και να έχει συμβεί, δεν το συζητάμε. Μια απώλεια, και ειδικά σε αυτήν την ηλικία. Τι να πω, εγώ τώρα μόνο τους γονείς σκέφτομαι και τίποτε άλλο.
1: Ναι, γιατί είσαι και γονιός και είναι πολύ λογικό, μπαίνεις στη θέση του κάθε γονιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε.
0: Μάλιστα. Ωραία, ας προσπαθήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να βρούμε κάποιο άλλο θέμα, να ανεβάσουμε λιγάκι εδώ τη διάθεση, να ανεβάσουμε λίγο Κυριακή. Είπαμε, πλησιάζουμε. Τι πλησιάζουμε, κάνει πλάκα τώρα, 20 λεπτά ακόμα. Ωραία, άλλοι τώρα έχετε βγει έξω, άλλοι θα πάτε να πιείτε τσίπουρα, άλλοι θα πάτε για καφεδάκι. Α, είπα καφεδάκι. Αφροδίτη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Άντε τώρα, επέστρεψες, νόμιζα ότι θα το ξεχνούσες. Για ρώτα.
0: Πόσο μακριά είσαι διατεθειμένη να φτάσεις για έναν καφέ?
1: Πόσο μακριά είμαι διατεθειμένη να φτάσω?
0: Ναι, ρε παιδί μου, θες να πιεις ένα καφέ. Μέχρι πού μπορεί να φτάσεις?
1: Μη ηρωνικά.
0: Ναι.
1: Μπορώ και να δείρω κάποιον αν δεν μου δίνει καφέ. Αλήθεια σου λέω. Μη ηρωνικά.
0: Ναι, θα συμφωνήσει εδώ πίσω.
1: Δηλαδή, ειδικά πρωί μπορεί και να τον δει ρόντι.
0: Θα έφτανε, ρε παιδί μου, στον Μπαλί να πιει καφέ.
1: Στον Μπαλί?
0: Στον Μπαλί, ρε παιδί
1: μόνο
0: μου,
1: για
0: ναι.
1: Καφέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε να δει. Ωραία είναι στον Μπαλί. Θα πήγαινα μόνο για καφέ.
0: Ωραία. Θα ήθελε, ρε παιδί μου, στον Μπαλί να έπινε έναν καφέ στο Φλιτζάνι, α πούμε, ή θεωρεί ότι είναι πλέον ξεπερασμένο?
1: Πού θα τον πιω τον καφέ? Στο Φλιτζάνι, στο ποτήρι?
0: Άκου να δει τι έχουν κάνει εδώ οι τετραπέρατοι marketeers.
1: Οχ.
0: Το σερβίρουνε σε σακούλα ορού.
1: Σε τι?
0: Σακούλα ορού.
1: Σακούλα ορού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που κρέμεται από πάνω.
1: Το βάζουν ενδοφλέβια.
0: Ενδοφλέβια, ναι. Φέρε ένα φρέντο εσπρέσο μακιάτο. Κλακ, στον καρφώνουνε.
1: Τι λες, παιδί?
0: Όχι, δεν φτάνουν αυτό, σε αυτό το σημείο, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Σου λέει ο άλλος, τι θα πάρεις, λέει φρέντο εσπρέσο μακιάτο. Μέτριο. Δεν ξέρω τώρα θα είναι μέτριο ή όχι. Αυτό που πρέπει να ρυθμίσει όμως είναι η ποσότητα και η ταχύτητα που θα πρέπει να τρέχει ο ορός.
1: Ευτυχώς πάντως, ευτυχώς δεν μου είπες ότι λέει θέλω έναν καπουτσίνο, ας πούμε, και βρες μου και μια φλέβα να μου τον βάλεις. Δεν μου φλέβει εδώ.
0: Δεν ξέρω τι άλλο θα βρουν. Εμένα μου αρέσουν αυτά εδώ που προσπαθείς να φανταστείς πράγματα.
1: Πες μου λίγο, πόσο γρήγορα τρέχει αυτός ο όρος?
0: Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα πώς λέτε, έχω και μια έκφραση που λέει στάγδιν, λέει.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, έχω πιει δύο από ποτέ. Οπότε δεν θέλω τόσο πολύ. Σιγά σιγά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τι άλλο θα βρουν και τον καφέ, μπράβο.
0: Τι με κοιτάς?
1: Τίποτα, κοιτάω, περιμένω να δω τι θα πεις. Θα πεις κάτι, να βάλουμε τραγούδι.
0: Μου αρέσει αυτό που σου είπα. Και απ' την άλλη, δεν μου αρέσει που πλέον όλα, ρε παιδί μου, προσπαθούμε να τα κάνουμε. Τώρα νομίζω αυτό δεν με αρέσει, γιατί λίγο είναι το κομμάτι του marketing, ωραία. Αλλά όλα γίνονται, ρε παιδί μου, στο βωμό τώρα του TikTok, στο πώς θα γίνει story, στο πώς θα κάνουμε στα reel, πώς θα κάνουμε TikTok. Και...
1: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό και το κράζω, αλλά το κάνω ρε, εσύ πάρα πολύ κι εγώ.
0: Τι κάνεις?
1: Το κάνω, το ανεβάζω όλα, όλα για, για τη διαφήμιση. Ηρωνεύεσαι πάλι. Πάλι με ηρωνεύεσαι.
0: Δεν τολμώ να διαβάσω μηνύματα τώρα πάλι.
1: Αλλά αν τα άφηνα όλα στα χέρια σου, τίποτα δεν θα έκανες.
0: Λέει εδώ ο Μάκης. Καλή αρχή, παιδιά. Τρεις τελίτσες. Αφροδίτη, έχεις φωνάρα και είσαι κουκλάρα. Αυτό το κουκλάρα, ρε φίλε, πες μου δηλαδή. Πού την είδες δηλαδή?
1: Φαντάζεται, ρε ο άνθρωπος.
0: Φαντάζεται.
1: Σταμάτα. Με ζηλεύεις, δεν έχεις ακόμα κοινό, γι' αυτό ζηλεύεις.
0: Δεν θέλω κοινό, έχω σε ένα δίπλα μου και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: τελείως,
1: θέλω να ακούσω τραγούδι, θέλω να ακούσω τραγούδι.
0: Τι τραγούδι θες?
1: Βάλε μας λέει κάτι να παίζει.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, εγώ που την έχω δει, λέει, τον επιβεβαίωνο στο προηγούμενο σχολείο.
1: Παιδιά, να είστε καλά. Θα πιάνω,
0: απίστευτα,
1: θα πιάνω τον ποπό μου για να μην με ματιάσουνε.
0: Άιντε, είπες και αυτό, τελειώσαν όλοι τώρα. Θα έρχουν να πιάνουν και αυτοί για καλή τύχη.
1: Είπα, τα οπίστια.
0: Σε ποια τέτοια, σε ποια είναι...
1: Εδώ ο Λεοντής μας κάνει
0: στήθη, νομίζω στη Βερόνα.
1: Εδώ ο Λεοντής
0: πιάνει τα στήθη για καλή.
1: Σταμάτα, παιδί μου, ο Λεοντής κάνει τον εσταυρωμένο. Θα πάμε μέσα.
0: Θα πούμε μέσα, ρε.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, εγώ θα μείνω λοιπόν πίσω σε αυτό που λέγαμε για τα social.
1: Ωραία.
0: Θέλω να μας πείτε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, ποια είναι η μεγαλύτερη βλακεία που έχετε πληρώσει επειδή τη βλέπατε παντού στα social.
1: Εγώ έχω πληρώσει πάρα πολλές. Είμαι τρελό θύμα.
0: Τι, για καφέ πληρώσες?
1: Έχω πληρώσει για καφέ, έχω πληρώσει για ρούχα, έχω πληρώσει για μακιγιάζ, φαγητά έχω πληρώσει.
0: Φαγητά. Λοιπόν, παιδιά. εγώ δεν. Ναι, υποχρεώσεις γενικότερα, οικογένεια και προσωπικές δεν είναι
1: φέτος,
0: τόσο. Ναι.
1: Φέτος, αφού κάνουμε αυτή την εκπομπή, πρέπει αυτό το πράγμα λίγο να το ελαττώσεις. Γιατί δεν γίνεται να βγαίνω μόνο εγώ και να μην έρχεσαι μαζί μου.
0: Ωραία, θα με παίρνεις μαζί σου.
1: Θα σε παίρνω μαζί μου. Πώς θα γίνει τώρα?
0: Θα
1: πηγαίνουμε για φαγητό.
0: Κοίταξε, αλήθεια, θα κάνουμε και μια ενότητα που να προτείνουμε, ας πούμε, πέρα από πράγματα,
1: βέβαια,
0: τι συμβαίνει στην πόλη μας, όπου να δίνουμε είτε κανένα φορά και κανένα πρόσκληση, γενικότερα προτάσεις. Τι θα κάνουν για να. Πού μπορεί να φάνε, να δίνουμε και μια επιλογή την εβδομάδα.
1: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Σίπουρα, ρετσίνες, μπύρες, άλογους, ποτά.
1: Και τους λέμαργους σαν και εμένα,
0: ναι,
1: θα δίνουμε οπωσδήποτε μια σύσταση που να πηγαίνουν. Μην πάτε όμως όλοι μαζί, γιατί μετά δεν θα βρίσκουμε εμείς να κάτσουμε.
0: Λοιπόν, δεν μας έχει μείνει ούτε ένα τέταρτο. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να λύσουμε όλες τις επιλογές ζωής του ακροατηρίου. Σκουλικό μερμικό τρυπά. Νομίζω ότι έχεις θεματάκι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το πεις.
1: Ναι,
0: τα βλέπεις αυτά εδώ. Ναι,
1: πρώτα, βέβαια, να ακούσουμε λίγο ένα τραγουδάκι.
0: Θέλεις.
1: Μετά να πω. Ας ακούσουμε, να μην ακούσουμε κάτι. Να πω αμέσως. Να πω.
0: Εσύ τι θες, εσύ.
1: Να ακούσουμε λίγο κάτι.
0: Δικιά σου είναι αυτή η εκπομπή. Είναι δικιά σου. Είναι η πρώτη εκπομπή και όλα ειδικά. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει που με.
0: Φυσικά, μα θα σε προσέχω.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θέλω να ακούσουμε λίγο Bad Bunny. Γιατί δεν πήγα φέτος στην συναυλία και πολύ στεναχωρήθηκα.
0: Εμείς αγαπάμε Bad Bunny, αγαπάει Αφροδίτη, αγαπάμε και εμείς. Και σίγουρα και εσείς οι ακροατές. Πείτε το.
1: Σίγουρα, πείτε μας λίγο για Bad Bunny.

0: Λοιπόν, έχουμε απάντηση στο ποιο σας χρωστάει έναν Αύγουστο.
1: Άντε, Παναγία μου. Πάλι, ποιος απέτυχες?
0: Ο πρώην μου. Αλλά αν ακούει, δεν τον θέλω πίσω. Θέλω μόνο τα λεφτά από τα ακτοπλοϊκά.
1: Αυτή είναι η ακροάτρια που θέλουμε. Περίμενε, έχουμε και κάποιον άλλο που γράφει για το μετρό.
0: Τι λέει,
1: έφτασε λέει νωρίτερα.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δεν
0: ξέρουμε. Τώρα, εντάξει, έχουμε και ένα άλλο που λέει το λάθος ήταν, το πιο περίεργο είναι ότι έχω πάρει το μετρό. Εντάξει, όντως. Είναι περίεργο το ότι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Περίμενε λίγο τώρα, γιατί εγώ βλέπω την ώρα και η ώρα είναι 2:49. Περίμενε. Η ώρα είναι 2:00, Αφροδίτη.
0: Είναι 2:00, ναι.
1: Σιγά-σιγά νομίζω τελειώνουμε, Αφροδίτη.
0: Τελειώσαμε, ρε εσύ, τι τελειώνουμε.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω να πω και κάτι ακόμα.
0: Όχι, το φαντάστηκα. Δεν γίνεται.
1: Δεν θα προλάβουμε.
0: Όχι, δεν προλαβαίνεις.
1: Ωραία. Να πω ότι. Τι μου λες, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Να πούμε πρώτα ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο.
1: Ωραία,
0: που μας άκουσε,
1: ναι, μπράβο,
0: σήμερα.
1: Φροδίτη, ωραία.
0: Αυτά πρέπει να τα πούμε οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Όσο ευχαριστώ και να πούμε, δεν είναι αρκετά.
1: Σε εσάς και σε όλους τους γηπαετούς εκεί έξω.
0: Σταμάτα! Δεν μας άκουσαν μόνο γηπαετοί.
1: Ναι, μας άκουσαν και. Γηπαγεράκια.
0: Έχει κάτι να πει ο Λεοντής, αλλά δεν το λέει. Δεν το λέει. Λοιπόν, κλείσε. Δώσε το κλείσιμο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι δεν έχω. Εγώ δεν θέλω να κλείσω ακόμα, περίμενε. Δεν θέλω να κλείσουμε ακόμα.
0: Ηλία.
1: Έχουμε 10 λεπτά. Όχι.
0: Μακρηγορείς πολύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρώτη εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αίθουσα σύνταξη, επίσης εξαιρετικός εδώ. Έρχεται να μας κάνει άνω κάτω.
0: Θα περάσουμε μια φανταστική χρονιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λεοντής Μαχαίρας πάντα δίπλα μας. Η αλήθεια είναι φέτος πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μας που έχουμε δίπλα άνθρωπο ο οποίος δουλεύει. Πώς κάνει, DJ Λίκια.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Λοιπόν. Εγώ είμαι ο Ηλίας.
0: Εγώ είμαι η Αφροδίτη.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μας.
0: Σταμάτα.
1: Μη μου το κάνεις αυτό.
0: Άντε, πες το.
1: Ναι, θα μου πάρεις το σουσού. Λοιπόν, Ηλίας και Αφροδίτη.
0: Κάθε Κυριακή, 12 με 2.
1: Στάτους 107 με 7. Και.
0: Σουσού.

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
2: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
1: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
3: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
3: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελά κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα. Κτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Παρηχημονιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό φέρνει ακρίβεια στα καύσιμα. Σημαντική παρέμβαση ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Κινδυνεύει να εξατμιστεί ένας βασικός μισθός αν δεν πάρθουν δραστικά μέτρα. Ομοβροντή αντιδράσεων από την αντιπολίτευση με αιχμή το ενεργειακό. Κρίζο τοπίο το διεθνές πεδίο. Ουκρανικό σφυροκόπημα με εκατοντάδες ντρόουν στη Μόσχα εν έμεσο εκλογών. Επλήγει δηληστήριο. Εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο Τραμπ, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Αποχαιρετισμό στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της. Συγκινητική επικίδη που εκφώνησαν τα παιδιά και ο εγγονός της. Κρεσέντο βίων περιστατικών ανάμεσα σε ανήλικους. Το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει μετά από ξυλοδαρμό 14χρονος. Ξύλωσε 13χρονος στη Θεσσαλονίκη από συνομιλίκους της. Νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή ΕΦΚΑ σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. 5 παιχνίδια αλλά χωρίς ντέρμπι. Σημερινή 5η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Να ξεκινήσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και πρόκειται για ένα απίστευτο περιστατικό. Στην ακτή Βουλιαγμένης, κυρίες και κύριοι, ο 82χρονος έπεσε νεκρός μετά από καυγά που είχε με έναν άνδρα 76 ετών για μια ξαπλώστρα σε ένα κατάστημα. Οι δύο άνδρες φέρεται να έρθαν στα χέρια με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76 ετών άνδρα και μία 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του. Και οι δύο κρατούνται αυτή την ώρα στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα έχουμε συνέχεια και λεπτομέρειες για αυτήν την υπόθεση στη συνέχεια του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Για πάμε τώρα στα δύσκολα, καθώς στην Αντλία οι οδηγοί αναστενάζουν και στα σούπερ μάρκετ απορούν και εξίστανται οι καταναλωτές, καθώς οι ανατιμήσεις στα καύσιμα προκαλούν αυξήσεις τιμών στο ράφι, ενώ προϊονίζονται και χειρότερα με αρτοπιούς και άλλους επαγγελματίες να λένε ότι οι πρώτες ύλες ακριβαίνουν και το κόστος θα μετακυληθεί πλέον στους καταναλωτές. Πρόκειται για έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίτης. Τόνισε ότι την 1η Νοεμβρίου θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός από τις αυξημένες τιμές, ενώ ζήτησε να υπάρξει μόνιμος μηχανισμός που να ρυθμίζει την τιμή. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν είναι απαραίτητη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: 1 Νοεμβρίου θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν θα πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,10, αυτός που θα γεμίσει το ντεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης στο σπίτι του για να περάσει όλη τη χειμερινή περίοδο.
2: Αν μπορεί να περάσει όλη τη σεζόν.
1: Ναι. Θα πρέπει να πληρώσει 650 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Γιατί πέρσι είχε 1,10, τώρα λέει θα πάει γύρω στο 1,75 και παρακάτω. Και 1,74 να πάει και 1,73 δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι. Λοιπόν, ένας μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος πέρσι τέτοια εποχή για ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες πλήρωνε 120 ευρώ με τους φόρους, τα τέλη, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις κτλ. Τώρα με αυτή την αύξηση που ήδη έχει αυξηθεί πάνω από 43% το ρεύμα θα πληρώσει 170, άρα 650 και 50 που είναι η διαφορά του ρεύματος από πέρσι πάμε στα 700. Ένας οδηγός που κινείται στο λεκανοπέδιο σας λέω, που καταναλώνει περίπου 100 λίτρα το μήνα, εγώ σας λέω συντηρητικό νούμερο, για να μετακινηθεί από το σπίτι του να πάει στη δουλειά, όχι να κάνει εκδρομές και βόλτες, με 1,85 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρσι, πλήρωνε το μήνα 185 ευρώ. Τώρα θα πληρώσει 218, 217, 220, άρα ένα επιπλέον 35 ευρώ. Από τα 700 πάμε στα 735. Μα τα 735 είναι ο καθαρός κατώτατος μισθός σήμερα. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Αυτός χάθηκε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πραγματικά ζούμε ένα νέο ενεργειακό αρμαγεδόνα, ο οποίος δεν θα έχει προηγούμενο.
0: Στα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εστιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Σημειώνει ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, θα γίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας. Είναι ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη εδώ και μερικές ώρες στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, όπου αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα και Τρίτη, θα έχει αρκετές σημαντικές συναντήσεις. Όμως θα έχουμε ευκαιρία να πούμε πιο πολλά τις επόμενες μέρες και το ραντεβού μας και φυσικά από τα παραπολιτικά.gr. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το οποίο αναμένουμε επίσης τις επόμενες μέρες και είναι οι ανακοινώσεις για την ενίσχυση, τα μέτρα στήριξης έναντι αυτού του ενεργειακού τσουνάμι που ακούσαμε και πριν από λίγο να περιγράφεται. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η τιμή εκκίνησης στον πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από το 75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα δύο όπως επισημαίνει από το επίπεδο το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Κάνει λόγο για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Άρα το επίδομα θέρμανσης και για ξύλο και για φυσικό αέριο αναμένεται να το δούμε λοιπόν αυτό συνολικά να βλέπει μια οριζόντια αύξηση. Κυρίως, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στις περιοχές που οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω κλιματικών συνθηκών, δηλαδή τις πιο ορεινές περιοχές. Τρίτο μέτρο, η επέκταση στην επιδότηση του ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Και επισημαίνει επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ακόμα και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, το οποίο είπε επιμένω. Σε περίπτωση, λέει ο Πρωθυπουργός, που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετούνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, δηλαδή του FUQ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επόμενο δηλαδή Σύνοδος Κορυφής, είναι στις 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Μέχρι τότε θα ενταθεί και η προσπάθεια και από την ελληνική πλευρά και από άλλες χώρες να υπάρξει λοιπόν μια ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μπορούν να στηριχθούν και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από αυτή τη νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Αν μας επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσουμε το όριο δαπανών, τότε μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είπε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει υψηλός. Εμένα η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Το έλεγα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και ως βουλευτής συμπολίτευσης και συνέχισα να το λέω και σαν υπουργός. Νομίζω ο Πρωθυπουργός που έχει την ολική εικόνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΙΚΑΠΑ. Αυτό κατευθείαν στην Αγγλία θα μειώσει τιμές. Υπάρχουν τα όρια δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχουν αυτά? Διότι μετά την κρίση, τα μνημόνια και όλα αυτά τα οποία έζησε η δική μας γενιά, η Ευρώπη αποφάσισε να μην αφήνει τις χώρες να εκτροχιάζονται ώστε να μπορεί προληπτικά να επεμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο δαπανών, το οποίο ο προϋπολογισμός μας τον έχει φτάσει. Έχουμε κάνει ένα αίτημα για υπέρβαση το όριο δαπανών για τις επενδύσεις στην ενέργεια που σας ανέφερα πριν, για να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές ενέργειας με τα δίκτυα και την αποθήκευση. Το ίδιο θα κάνουμε και για μέτρα τα οποία αφορούν την Αγγλία. Αν λοιπόν η Ευρώπη μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε το όριο δαπανών, τότε ναι, μπορεί να μειωθεί ο ΕΦΙΚΑΠΑ στη μεζίνη.
4: Να πω κάτι, θέλω λίγο.
3: Και άρα να μειωθεί και η τιμή στην Αγγλία.
0: Ένα αναμονή των κυβερνητικών εξελίξεων εκτός

0: αβεβαιότητα όσο αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και αυτό είναι το οποίο διαδραματίζει όλη την κατάσταση αυτή των καυσίμων.
1: Είδατε, οι Ουκρανοί βομβάρδισαν και ένα δηληστήριο τώρα στη Μόσχα, έτσι, κοντά στη...
0: Μα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα και εκείνοι. Μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή παίρνει έτοιμο προϊόν από τη Μέση Ανατολή. Το είδαμε, τις ουρές των αυτοκινήτων στα πρατήρια τους, σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα και τεράστιο στις εγκαταστάσεις τους για να παίρνουν έτοιμο προϊόν. Και να μην έχουν πια η Ρωσία, η οποία είχε τεράστια παραγωγή αργού πετρελαίου, έτσι.
1: Σωστά. Τι βλέπετε τώρα? Ακούσαμε κάποιες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τι πρέπει να γίνει? Καταρχάς πρέπει να υπάρξει και στην Αλία, από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και στην Αλία, θα υπάρξει και επίδομα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και πλαφόν, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι ένα πιθανό σενάριο. Τι λέτε για όλα αυτά, κύριε Σματουλού?
0: Δεν ξέρω αν, κοιτάξτε, τα επιδόματα αυτά και οι μειώσεις αυτές τις οποίες θα δώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο ειδικότερα, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Για τις βενζίνες
0: δεν ξέρω.
1: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
0: Ναι, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να δώσει κάτι. Απλά θα παραταθεί αυτό το 15 λεπτό του πετρελαίου κίνησης, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή έχει εξανεμιστεί για δεύτερη φορά, έτσι, για να μην πω για τρίτη φορά. Την περασμένη εβδομάδα, να σας πω ενδεικτικά, ότι τουλάχιστον είχε 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης στα αυτής. Άρα λοιπόν οι αυξήσεις αυτές για τρίτη φορά φάγανε αυτό το 15 λεπτό. Εν πάση περιπτώσει όμως, για το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορώ να πω ότι είναι απόλυτο, ένα βοήθημα απόλυτα χρήσιμο, τόσο όσο οριζόντια στην Αγγλία, αλλά...
1: Αν δεν υπήρχε, επίδομα, θα είχε εκτοξευτεί, έτσι.
0: Και αν επίδομα, και αν σαν επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή στον τραπεζικό λογαριασμό όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αν δεν υπήρχε αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου με τον μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ήταν 2,050 για τα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες. Φανταστείτε τώρα για μικρές ποσότητες, για τις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής και της νησιωτικής Ελλάδος που επιβαρύνονται, αλλά το ξαναλέω και πάλι για τις μικρές ποσότητες, γιατί διαφοροποιείται από νομό σε νομό και από ποσότητα σε ποσότητα και η τιμή του λίτρου.
1: Άλλο να πάρεις ένα τόνο, άλλο να πάρεις 200 λίτρα.
0: Άρα και να κάνεις και 10 χιλιόμετρα να πας στον πελάτη σου που το ζήτησε. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο το πλαφόν σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω, αν κάτι θα πάει στραβά, δυστυχώς πιστεύω ότι οι πρατηριούχοι δεν θα ξεκινήσουν καν τη διανομή του πετρελαίου θέρμανση.
1: Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη λοιπόν αυτό.
0: Άρα λοιπόν πρέπει ή να πάρουν την γνώμη των φορέων, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν αυτό το νομοθέτημα, ή να μην πει πλαφόν, διότι και οι πρατηριούχοι τους ενδιαφέρει να πουλήσουν πετρέλαιο, γι' αυτό θέλουμε να το πουλάμε χαμηλά, και ας ήταν και τσάπα. Θα προτιμούσαμε να είναι τα μισά χρήματα για να μπορεί να είναι ελκυστικό το προϊόν και να πουλάμε, γιατί έχουμε μειωμένες καταναλώσεις.
1: Πόσο έχει πέσει ο τζίρος σας?
0: Κοιτάξτε,
1: όχι ο τζίρος, τα λίτρα που πουλάτε, όχι ο τζίρος.
0: Οι πωλήσεις. Μα κοίταξε, δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο σου λέει ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στη τιμή του λίτρου, είναι επί λίτρου δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ποσοτικός. Ναι. Και έτσι σου λέει, εφόσον πουλάτε λιγότερα λίτρα, εισπράττω και εγώ λιγότερα χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τουλάχιστον στο 10 με 15% η κατανάλωσή μας είναι μειωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σματογλου. Ευχαριστώ. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Για την ενεργειακή ακρίβεια συγκρούστηκαν στο Action 24 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κερίδης, η Τόνη Αντωνίου από το ΠΑΣΟΚ και η Τιμοϊέρκης Κοινωνικής Πολιτικής της Ελλάς, Μαριζέτα Αντωνόπουλου.
2: Εάν όλοι επιδοτήσουν την ενέργεια, η τιμή θα φτάσει στα $200, έτσι. Αν δεν περιοριστεί η ζήτηση, να το πούμε καταρχάς αυτό, το γενικό, έτσι δεν είναι? Όσο η τιμή δεν πέφτει, αυτά τα 12-15 εκατομμύρια βαρέλια που λείπουν από την αγορά, θα συνεχίσει η τιμή να αυξάνει. Έτσι λειτουργεί η ζήτηση και προσφορά. Από εκεί πέρα, βεβαίως η κυβέρνηση θα κάνει όπως το έκανε και έχει τη δυνατότητα να κάνει. Να σας το πω αλλιώς. Κανένα πρόσθετο ευρώ από το ΦΠΑ λόγω της αύξησης
3: της
2: τιμής. Όλα να επιστρέψουν στον καταναλωτή.
4: Το πρόβλημα είναι ότι η λανθασμένη, κατά την άποψή μας, πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Και αυτό το έδειξε από το 2019 με τη βίαιη σταμάτημα του λιγνίτη, με την

0: Απόλυτη εξάρτηση στο φυσικό αέριο που πριν από 2-3 μήνες το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Ο Λιγνίτης είναι
0: υπάρχει, καλά, ήταν δικός μας ο Λιγνίτης και δεν θα ήταν ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, κύριε Κερίδη, όταν μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι δεσμευμένη
1: είναι
0: και έχει πάρει τα δάνεια τα φοβερά από τη Γερμανία, τη Γαλλία και όλη την Ευρώπη, και ενώ υπήρχε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, να σταματήσει ο Λιγνίτης μέχρι το 2030, και η ίδια η Γερμανία να θεώρησε την πολιτική
1: της. Μα το κάνει και ο Θελός,
0: και πήγε με το 2035.
1: Λιγνίτης ίσον διπλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Θα μας πείτε για τους ρήπους και το καθεξής. Το ζούμε σήμερα.
1: Είναι 160 ευρώ η μεγαβατόρα με το λιγνίτη. Την ώρα που με τις άπειρες
0: είναι τίποτα. Μόνο εσείς αυτά που αποφασίσατε να αλλάξετε την πολιτική βία από το 19 και την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.
2: Τι κάνετε για τη ΔΕΗ, τι κάνετε στρατηγικό με την ενέργεια ώστε να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές?
1: Φυσώσανε.
2: Κάνατε τη ΔΕΗ όσο στρατηγικό υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές? Όχι. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια? Κύριε Κερίδη, ο κύριος Μητσοτάκης δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια. Και ήρθε μία εβδομάδα μετά να μας πει ότι θα αυξηθεί, ότι θα μειώσει
3: τα
2: ευχολόγια. Και ολοκληρώνω με ευχολόγια τη τιμή του πετρελαίου, την ώρα που έχουμε συνδυαστικά τις πιο μεγάλες αυξήσεις τιμή του πετρελαίου στην Ευρώπη και συνδυαστικά την πιο μεγάλη τιμή.
4: Λοιπόν, είδατε τα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης. Στην κεντροαριστερά πάντως η μάχη για την πρωτοκαθεδρία έχει ανάψει, με το Πασόκ να εντείνει τις προσπάθειες του να υπερκεράσει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν φαίνεται να έχει και ωφέλη στο δημοσκοπικό τουλάχιστον πεδίο μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Φαίνεται ότι θα ζήσουμε ένα μεγάλο ντέρμπι, όπως κατέγραψε και η χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά, που δείχνει το Πασόκ λίγο πάνω από το 13, την Ελλάδα λίγο κάτω από το 16, την Ψαλίδα να είναι και γύρω στο 16-13 μεταξύ των δύο κομμάτων. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, στην πορεία προς εκλογές αυτός ο ανταγωνισμός θα κορυφώνεται για το αρχηρό μετάλλιο. Από εκεί πέρα τώρα, πώς θα πορευτούν τα δύο κόμματα? Το Πασόκ θα αξιοποιήσει την παρουσία του σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Βουλή, με τον κύριο Ανδρουλάκη να φέρνει κάμποσα νομοσχέδια, δείχνοντας ότι εκείνος είναι ελήψη και του κύριου Τσίπρα από το Κοινοβούλιο, ο βασικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου, ενώ θα τρέξουν και οι προσθήκες βουλευτών. Ήδη έχουμε τον κύριο Αυλονίτη που εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι πληροφορίες είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να προχωρούν και άλλες, όπως του κυρίου Αυλονίτη, της κυρίας Πούλου, της κυρίας Κασιμάτη, της κυρίας Κοροβέση, και θα δούμε αν θα προκύψει μεγάλη. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, αν σε κάτι επιμένει, Τηλέμαχε, είναι στη στήριξη των νέων προσώπων. Εν γνώση ότι θα γίνουν λάθη και αστοχίες, όπως είδαμε και το προηγούμενο διάστημα και μετά την παρουσία του στην ΔΕΘ, παρατά θα επιμένει απόλυτα στο να βγάλει νέα πρόσωπα. Μάλιστα σήμερα την απογευματινή παρουσιάζουμε κάποια από αυτά, όπως είναι η αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, η κυρία Τσαγκλή, ο δικηγόρος κύριος Μπεντενιώτης, επικηρηματίες όπως είναι ο κύριος Νταφόπουλος και ο κύριος Κωνσταντινίδης, είναι μερικά από τα πρόσωπα που είναι στη λίστα του κυρίου Τσίπρα για να πάρουν και αυτοί τη σειρά τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Άρα επιμένει πολύ στα νέα πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε παλιά, οι πληροφορίες λένε ότι όποιες προσθήκες ή εντάξεις θα γίνουν κοντά στον χρόνο των εκλογών. Πάντως, να έχουμε κατά νου ότι το μοντέλο που προκρίνει ο κ. Τσίπρας είναι αυτό που ακολούθησε ο κ. Καραμέρος. Δηλαδή, παραιτήθηκε από βουλευτής, γράφτηκε απλό μέλος, θυμάσαι εκεί στο Καράβι, ναι, στην πλατφόρμα, απλό μέλος της Ελλάς, και σιγά σιγά το βλέπουμε και στα πάνελ και από κάτω να γράφει στέλεχος Ελλάς.
4: Μάλιστα, για να δούμε. Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι σε συνέντευξή του στο εξωτερικό να λέει ότι θα θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Δεύτερη φορά.
5: Ναι, αυτή είναι η στόχευση. Έτσι. Το ίδιο λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης που έχει στόχο την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Είναι λογικό συνήθως να βάζει ψηλά τον πύχη, ιδίως όταν είναι προεκλογική περίοδο.
4: Άμα είναι πολύ ψηλά, όμως περνά από κάτω και αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
5: Και αυτό ο κίνδυνο, δίκιο έχει.
4: Ας πάρουν το Μανόλο να κάνει.
5: Να κάνει τάλματα.
4: Να κάνει τάλματα, εντάξει. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Ανδρέα μου.
5: Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια. Συγκινητική ήταν η επικίδη, κυρίες και κύριοι, των παιδιών της Μαργαρίτας Παπανδρέου και του εγγονού της, στο τελευταίο αντίο, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το πρωί. Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σε ηλικία 103 ετών θα αποτεθρωθεί σε καταστάσεις της Διτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκεί, ήταν στο πρώτο νεκροταφείο και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι του Παναποδικού. Πλήρης ημερών και γεμάτη από αγάπη από τον κόσμο. Yeah. Αυτό αποδείχθηκε σήμερα, παρά τα 103 προς τα 104, η Μαργαρίτα Παπανδρέου κατάφερε να συγκεντρώσει για μία ακόμη φορά πολύ κόσμο, όπως τα κατάφερνε πάντα σε όλη τη ζωή. Ήταν εκεί και από το Πασόκ και από την Δημοκρατία, από όλους τους φορείς, από τους κοινωνικούς φορείς, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκλειπούσαν και αυτό τόνισαν και η κυρία Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Διαματοπούλου από το Πασόκ και η κυρία Αποστολάκη και η κυρία Γιάννα Κοπούλου, ότι ήταν πρωτοστάτης στη γυναικεία χειραφέτηση. Ήταν πρωτοστάτης στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο τη δεκαετία του 80. Όσα βλέπουμε και όσα έχουμε σήμερα σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο, τον πολιτικό γάμο, τη χειραφέτηση των γυναικών, την ισότητα, τις αλλαγές στα βιβλία που μας πήγε ο κ. Κακλαμάνης, τότε υπουργός παιδείας, το οφείλουμε στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας, είπαν το αντίο σήμερα χιλιάδες φίλοι εκεί, αλλά και στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν εκεί από την κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, και ο υπουργός εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος. Ήταν βεβαίως η κυρία Μπακογιάννη, αδελφή του κ. Μητσοτάκη, η κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη. Ήταν πολλής κόσμος και μην ξεχνάμε ότι εκλειπούσα βεβαίως τα παιδιά της και ο Γιώργος και ο Αντρίκος και ο Νίκος και η Σοφία, η οποία μάλιστα ζήτησε να φέρουν και την προσωπογραφία της μητέρας της που τη συνόδευσε το τελευταίο αντίο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η γυναίκα στον αιώνα που έζησε, στον παραπάνω από αιώνα που έζησε, ευτύχησε να δει και τον πεθερό της δεύτερη φορά από την προηγούμενη δεκαετία του 60 και τον σύζυγό της βέβαια, αλλά και τον γιο της, τον Γιώργο τον Παπανδρέου Τηλεμάχη.
4: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είναι το τέλος μιας εποχής, σημαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Μια νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή, θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας το τρίπτυχο της ταλαιπωρίας, το οποίο περιγράφεται ως εξής: γκισέ, ραντεβού και μετακίνηση βέβαια. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα, υπογράφει και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Πράγματι, λοιπόν, σε ένα μήνα, όπως μας δήλωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κ. Βαρβέρης, θα ξεκινήσει η πρώτη εικονική διεύθυνση του κορυφαίου πλέον ασφαλιστικού φορέα. Θα είναι λοιπόν μια πανελλαδική υπηρεσιακή μονάδα, Τηλέμαχε, που θα μπορεί να αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τρόπο κατοικίας τους. Η λογική της νέας δομής είναι απλή: εφόσον μια υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς φυσική παρουσία, χωρίς αναζήτηση στοιχείων σε φυσικό αρχείο, δεν θα είναι απαραίτητο λοιπόν ο ασφαλισμένος να απευθύνεται στην τοπική διεύθυνση της περιοχής του. Η αλλαγή αυτή επιχειρεί να μετακινήσει ουσιαστικά το βάρος από το παραδοσιακό μοντέλο γκισέ, ραντεβού μετακίνηση, όπως είπες και εσύ, σε ένα σύστημα λοιπόν όπου η υπόθεση θα μπορεί να διακινείται και να ολοκληρώνεται από απόσταση. Τι αλλάζει? Οι αλλαγές έχουν προβλεφθεί στο νέο νόμο για την επαγγελματική ασφάλιση και αλλάζει το τμήμα Μητρώου Ασφάλισης Φορών, το τμήμα Συντάξεων Παροχών, το τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Παρμογών. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι αρμοδιότητες της νέας μονάδας θα προέρχονται, Τηλέμαχε, σε μεγάλο βαθμό από αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τις τοπικές διευθύνσεις. Η βασική διαφορά είναι ότι οι συγκεκριμένες εργασίες θα συγκεντρώνονται σε μια ενιαία δομή και θα διεκπεραιώνεται εξ αποστάσεως και σε πανελλαδικό επίπεδο. Βέβαια, να πούμε ότι η νέα υπηρεσία δεν σημαίνει βέβαια ότι καταργούνται οι τοπικές διευθύνσεις ή ότι όλες οι υποθέσεις θα μεταφέρονται αυτομάτως στην εικονική διεύθυνση. Και αυτό γιατί τα απαραίτητα στοιχεία, Τηλέμαχε, για την υπόθεση θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στο πληροφορικό σύστημα του ΕΦΚΑ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει η διάταξη που να προβλέπει αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου και η διεκπαιρέωση υπόθεσης πρέπει, Τηλέμαχε, να απαιτεί έλεγχο ή επεξεργασία στοιχείων που βρίσκονται σε φυσικό αρχείο της τοπικής διεύθυνσης. Μόνο τότε θεωρείται υποχρεωτική παρουσία. Βέβαια, το σχέδιο περιλαμβάνει και άλλα, θα θέματα και για περισσότερα μπορεί κάποιος να μάθει στην, να διαβάσει το σχετικό ρεπορτάζ στην απογευματινή Κυριακή. Τηλέμαχε.
4: Δημήτρη, Γιώργος Μάλτης, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο μου για το ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα να δούμε την υπόθεση και τα νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί φέρεται να συναντήθηκαν στο Κορυδαλό μετά από άδεια από την εισαγγελέα υποπτρία των φυλακών. Πάντως, ταυτόχρονα πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, αλλά και τον δυστή που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να πούμε περισσότερα την εικόνα από ολόκληρο το ρεπορτάζ. Έχει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος που είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Ξανά, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, σε έρευνες θανάτου εστιάζονται στον ακριβή χρόνο θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή το μεσημέρι προς το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, τώρα πριν από λίγες μέρες, στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, στην οδό Καρνεάδου. Αν ο άνθρωπος αυτός δηλαδή πέθανε μέσα στο ιατρείο κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ή στο νοσοκομείο. Εκεί εστιάζονται πάρα πολλοί έρευνες, γίνονται συνεχώς έρευνες και σε σχέση με το μηχάνημα, όπως είπες, δηλαδή τι έχει καταγράψει το ηλεκτρονικό εγκέφαλο του μηχανήματος σε σχέση με την ώρα, αλλά και σε σχέση με μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τον οδηγό ταξί, τον άνθρωπο που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί στο τελευταίο ραντεβού της ζωής του, αλλά και από το προσωπικό του ιατρείου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτό είναι η μία πτυχή της έρευνας. Η δεύτερη πτυχή της έρευνας είναι οι συνεργασίες που είχαν οι δύο προφυλακισμένοι με κύκλο ανάλογων ιατρών, παραϊατρικών επαγγελμάτων, υπνοτιστών, θεραπευτών, βελονιστών κτλ. Γιατί η εισαγγελική και αστυνομική αρχή θεωρεί ότι πρόκειται για μια κλίκα η οποία απομυζά κανονικά επιφανείς πελάτες όπως ήταν ο Εκλοιπών. Το τρίτο αφορά τα χρήματα. Αφορά την έρευνα της αρχής διαφάνειας που έχει ζητήσει να ανοιχθούν οι λογαριασμοί των δύο γιατρών για να δούνε το εύρος των χρημάτων που έχουν κερδίσει από αυτές τις παράνομες, τελείως παράνομες δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα αυτό διαπιστώνεται και από το πελατολόγιο, το οποίο είναι πολύ άριθμο και το οποίο συνεχώς υποβάλλονταν σε τέτοιου είδους θεραπείες πλασμαφαίρεσης και άλλες ανάλογες. Και μια ακόμη έρευνα έχουμε από την εισαγγελία για τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Γιατί αν έχουν γίνει σωστά οι έλεγχοι σε αυτό το ιατρείο που εμφανίζονταν ως κλινική και τελικά ήταν ένα ιατρείο παθολογικό και έκανε διάφορες ιατρικώς αποδεδειγμένες θεραπείες. Σε αυτά τα επίπεδα κινούνται οι έρευνες. Λύση θα δώσει, απάντηση θα δώσει αύριο, μάλλον μία από τις απαντήσεις θα δώσει αύριο το υπνοθεραπευτής, ο οποίος είπε ότι θα πάει να καταθέσει στην εισαγγελία αύριο το πρωί. Ενώ πριν από λίγο δηλέμαχη είχαμε και την παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη, ναι, ο οποίος διέψευσε με τα γολυμνία ο Υπουργός Υγείας, ναι, ότι είχε συνομιλήσει με τον οποιοδήποτε στο νοσοκομείο Ελπής για να αλλάξει η ώρα του θανάτου του Εκλοιπόντος. Αυτό είναι αλήθεια. Από τη στιγμή που ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, και όντως έτσι είναι, και όπως αποκαλύφθηκε από τους συνδικαλιστές, επικοινωνούσαν παράγοντες του νοσοκομείου μαζί τους με το ΕΚΑΒ, ναι, επικαλούνταν το όνομα του κ. Γεωργιάδη χωρίς να έχει υπάρξει καμία επαφή και ζητούσαν να αλλάξει η ώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Θράσος, απίστευτο. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και τη συζήτηση για γιατρούς που πραγματοποιούν ή διαφημίζουν πράξεις για τις οποίες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια, έκανε τοποθέτηση και αναφέρθηκε στην εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων. Μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
0: Σας λέω ότι δεν είναι θέμα πλαισίου. Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
2: Να.
0: Και πράγματι πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών. Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχαν αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την γκβαντική γιατρός?
7: Τώρα κάναμε πρώτα το MedWatch, που είναι για μας και τους ιατρικούς λόγους, για να ψάχνουμε και να σαρώνουμε το διαδίκτυο συνεχώς και να βλέπουμε τι αναρτά ο καθένας και τι διαφημίζει ότι κάνει, και να πάμε να τον ελέγχουμε. Σε ένα μήνα που θα μου ψηφίσει διάταξη, θα σου πούμε και ένα app στο κινητό σου, και όταν θα μπει στο αντίστοιχο εταιρείο, θα πει Γάκα Καρνεάδου. Φλουτ. Ιατρός άνευ ειδικότητας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να σου δώσει βιταμίνες. Είναι γιατροί και κέντρα αισθητικής. Τα περισσότερα κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Δηλαδή βγαίνει ένα κέντρο αισθητικής και λέει σας κάνω λέιζερ, ιατρικό. Το λέιζερ δεν έχει παρουσία γιατρού. Έχει παρουσία γιατρού. Όλα αυτά θα ελεγχθούν τώρα. Φυσικά πολλοί θα δυσαρεστηθούν, κάποιοι θα χάσουν τη βολή τους, γιατί αυτά γίνονταν στην Ελλάδα όλα, έτσι. Όμως αποφασίσαμε να βάλουμε τάξη.
4: Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν είναι καλές ειδήσεις. Σχέδιο εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν 36χρονος και 30χρονος. Αυτή φέρεται να είχαν αναλάβει την μεταφορά του οπλισμού για να εκτελεστεί το συμβόλαιο θανάτου. Για αυτή και άλλες ειδήσεις, δυστυχώς όχι καλές όπως σας είπα, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφό μας από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7, Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Γαβρίλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πέρα από αυτό το περιστατικό με την τουρκική μαφία, είχαμε και ένα ακόμη δυσάρεστο συμβάν. Και ας ξεκινήσουμε από εκεί καλύτερα, καθώς κατέληξε ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Από την περασμένη Παρασκευή νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Σήμερα το πρωί δυστυχώς ο μαθητής άφησε την τελευταία του πνοή. Ο μαθητής το πρωί της περασμένης Παρασκευής, Τηλέμαχε, υπέστη ένα κοπή καρδιάς στο προάβλιο του σχολείου του, στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από το ΕΚΑΒ αλλά και από ιδιώτη γιατρό. Έσπευσαν στο σημείο και ασθενοφόρο αλλά και ο γιατρός. Προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και με τη χρήση απεινιδωτή. Μεταφέρθηκε από εκεί στο κέντρο υγείας Κασάνδρας και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειου, που νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς το παιδί σήμερα κατέληξε, έφυγε από τη ζωή. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Και όπως ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας, Τηλέμαχε, αύριο στο σχολείο θα βρίσκεται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός για να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ταυτόχρονα θα διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή. Τώρα, όσον αφορά στην υπόθεση με την τουρκική μαφία εδώ στη Θεσσαλονίκη, Τηλέμαχε, απετράπη πράγματι η εκτέλεση συμβολέου θανάτου, όπως ενημερώθηκαμε και από την ελληνική αστυνομία, με ελεύθερο σκοπευτή κιόλας. Είχαμε δύο συλλήψεις για την υπόθεση. Έναν 36χρονο από την Τουρκία και ένα 30χρονο από την Ελλάδα συνελήφθησαν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Μάλιστα, τους εντόπισαν στην περιοχή των Σικαιών, εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ετοιμάζουν να παραδώσουν τάντα με βαρύ οπλισμό στα μέλη της τουρκικής μαφίας για την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου. Συνελήφθησαν οι άνδρες τη στιγμή που έβγαιναν μάλιστα από αποθήκη και μέσα στη τζάντα εντοπίστηκαν όπλο γιουγκοσλαβικής τεχνολογίας, Ισραηλινό υποπολιβόλο, τη Σύγκια και διόπτρα ακριβίας. Μάλιστα οδηγήθηκαν και ενώπιον της δικαιοσύνης, Τηλέμαχε, όπου ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους. Τώρα αξίζει να αναφερθούμε σε ένα κομμάτι που φέρεται να είπε ο 36χρονος Τούρκος κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ισχυρίστηκε ότι 49χρονος Τούρκος και έγκλειστος στις φυλακές τον ανάγκασε να αποθηκεύσει και να παραδώσει τα όπλα στην τουρκική μαφία υπό την απειλή φυσικά πως θα βλάψει την οικογένειά του, όπως αναφέρει φυσικά πάντοτε ο 36χρονος Τούρκος, Τηλέμαχε. Και είχαμε και ένα άλλο βέβαια περιστατικό, καθώς όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, η βία μεταξύ των ανηλίκων, Τηλέμαχε, δεν έχει τέλος δυστυχώς και φαίνεται να λαμβάνει και ακραίες διαστάσεις, καθώς είχαμε άλλο ένα περιστατικό που αφορά στην βιαιότητα μεταξύ ανηλίκων εδώ στη Θεσσαλονίκη. και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοχήπων, στη δυτική πλευρά της πόλης. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χτες στην περιοχή που σας ανέφερα, στους Αμπελόκηπους, όπου μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Μετά από το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό που συνέβη.
4: Ευτυχώς δεν ήταν όμως κάτι σοβαρό για το κορίτσι. Και, γιατί εδώ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Γαβριλίσια κινδυνεύει ένας 13χρονος να χάσει τον νεφρό του Γαβρίλη. Και μη χειρότερα,
8: πραγματικά είναι τρομερό αυτό το οποίο.
4: Αυτό που συμβαίνει, έτσι.
8: Αυτό που συνέβη έτσι, και αυτά τα οποία καλούμαστε και εμείς καθημερινά είτε να μεταδώσουμε είτε να γράψουμε τέλος πάντων για αυτές τις ειδήσεις είναι τρομερό. Είναι πραγματικά τρομερό.
4: Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, κυρίες και κύριοι, από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για το πολύ πλήρες ρεπορτάζ, Γαβρίλη. Το γνωστό προκλητικό μοτίβο και πάλι η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, επανέρχεται στις απειλές κατά της Ελλάδας δια του Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση, απειλώντας ουσιαστικά την Αθήνα ότι αν προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, συσσαγωγικά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστή σε όλους. Πολλαπλά μηνύματα στέλνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, σημείωσε μιλώντας στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, τονίζοντας ότι οι Τούρκοι επιχειρούν ψυχολογικό πόλεμο, καθώς ο Φιντάν αναφέρει πως μιλούν κρυφά Τούρκοι πολιτικοί με Έλληνες πολιτικούς.
9: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ας ξεκινήσω με το τι μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Επισημαίνω δύο ακόμη σημεία που με έκανε εντύπωση, σας τα διαβάζω όπως τα είδα. Υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί, φίλοι πολιτικοί στην Ελλάδα με τους οποίους μιλάμε και κάνουμε κρυφές κινήσεις για επίλυση. Αυτές οι δηλώσεις είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς προσπαθεί η Τουρκία να προκαλέσει εσωτερικά ρήγματα στην Ελλάδα. Διότι περιμένω άμεσα να αρχίσουν αρκετοί να αναρωτιούνται ποιοι είναι οι φίλοι πολιτικοί στην Ελλάδα με τους οποίους μιλάει η Τουρκία και ποιες είναι οι κρυφές κινήσεις. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά, δεν είναι έτσι, είναι σοβαρό αυτό. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά, ξέρουν τις εσωτερικές αντιδράσεις που υπάρχουν, ξέρουν ότι είμαστε παραμονές των εκλογών και θέλουν να παίξουν με τέτοια λόγια. Είναι κλασική περίπτωση ψυχολογικού πολέμου που κάνει η Τουρκία. Αρέσκεται σε αυτό το πράγμα.
4: Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά η διεθνολόγος Ασπασία Λιγιζάκη που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλησπέρα κύριε Σαντώνη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, τον κύριο Συρίγο. Όντως, φαίνεται ότι υπάρχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μία προσπάθεια της Τουρκίας να ασκήσει ψυχολογικό πόλεμο στην Ελλάδα, διότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φιντάν ήταν σε μία εμφανή αντίφαση. Δηλαδή από τη μία συνέχισε την τελευταία ρητορική του κυρίου Ερντογάν περί αποστρατικοποίησης των νήσων, είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε αν υπάρξει οποιαδήποτε ρυψοκίνδυνη ενέργεια στο Αιγαίο από πλευράς Ελλάδος. Από τη μια λοιπόν είπε αυτά, τα οποία προφανώς και ταράζουν τα ήρεμα νερά, και από την άλλη υπενόησε ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις στο ότι ακόμη και αν διαφωνούν δεν θα ευνηδιάσουν η μία την άλλη. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι σε αντίφαση και κατά τη γνώμη μου εξηγούνται όντως, όπως θα είπε και ο κύριος Ρήγος, από μία προσπάθεια να δημιουργήσει διαίρεση εντός της κυβέρνησης και της Ελλάδας στο εσωτερικό εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Να μην ξεχνάμε ότι και εγώ έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια στενή παρακολούθηση και υπάρχει και, θα το πω, αν δείτε κάτω από όλες τις διεθνείς αναλύσεις στο διαδίκτυο παρεμβαίνουν Τούρκοι, οι οποίοι μέσα από σχόλια τους προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα σε ό,τι ακούγεται για τις γεωπολιτικές εξελίξεις από ελληνικής πλευράς. Και το λέω, ήθελα να το πω από καιρό, αλλά αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Ενδεχομένως να είναι αυτό που λέμε πολύ απλά τουρκικά τρόλ, μπορεί να είναι και τουρκικά bot.
4: Mm-hmm. Ναι, και
10: σίγουρα υπάρχει ένα σχέδιο.
4: Σωστά.
10: Και σίγουρα υπάρχει ένα σχέδιο.
4: Κυρία Λυγιζάκη, ευχαριστώ πολύ.
10: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια. Διεθνολόγος η κυρία Ασπασία Λυγιζάκη. Επιστρέφει προώρα από το Camp David στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα τους δύο παιδιά σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ. Ενώ την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Μόσχας κατηγορεί την Ουκρανία ότι έχει εξαπολύσει άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Ρώσοι λένε ότι επλήγηκε δηληστήριο. Μαζί μας από το διεθνές δελτίο της Next Step Media η Ελισάβετ Σταμοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το ουκρανικό σφυροκόπημα με εκατοντάδες drones στη Μόσχα εν μέσω εκλογών. Δύο οι νεκροί και ζημιές σε δηληστήριο. Τουλάχιστον λοιπόν δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από μαζική νυχτερινή ουκρανική επίθεση με ντρόν στην περιοχή της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας θα υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέριψαν 450 ντρόν που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας την επίθεση άνευ προηγουμένου. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε δηληστήριο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μια σημαντική ρωσική πετρελαιοπορική εγκατάσταση, καθώς και έναν χώρο logistics στην περιοχή της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υποδομές που αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια που συντηρούν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης πάντως φέρεται να δείχνουν εκρήξεις στο νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μόσχα, καθώς και ένα φλεγόμενο κτίριο. Και όπως βλέπουμε, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις τους με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ υπέγραψε πριν από ένα 48ωρο την Παρασκευή νομοθεσία που προβλέπει κυρώσεις με στόχο τη ρωσική οικονομία μέσω επιβολής δασμών στις μεγαλύτερες αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Και επίσης να επισημάνουμε ότι εσπευσμένα επιστρέφει στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία στο Camp David, όπου θα περνούσε όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε το λόγο της πρόεδρης επιστροφής του Προέδρου, αλλά η απόφαση συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα την επίθεση που εξαπέλυσε οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Και από το μέτωπο το ρωσο-ουκρανικό να περάσουμε στη Γερμανία. Γιατί οι Γερμανοί ψηφίζουν σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, και ο Μέρτς αγωνία, αναβρασμός στο τσέντεο των Χριστιανοδημοκρατών και πρώην Δελφίνη. Ο Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η πίεση που δέχεται τόσο εκτός όσο και εντός των Χριστιανοδημοκρατών είναι ασφικτική μετά την πανουλευθρία στις κρατηδιακές εκλογές της Αξόνια Άρχαντ με νίκη της ακροδεξιάς. Ο ίδιος αλλά και σύσσωμη πολιτική τάξη της Γερμανίας αναμένουν τα αποτελέσματα των διπλών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά και έπονται οι Χριστιανοδημοκράτες και η AfD. Στο κρατήριο της Βαλτικής προηγείται η ακροδεξιά, επόντι οι σοσιαλδημοκράτες, και ακολουθούν οι χριστιανοδημοκράτες με μονοψήφιο ποσοστό. Και όπως βλέπουμε, ο Φρίντριχ Μέρτς διανύει το πιο δύσκολο σταυροδρόμι από την ανάληψη της καγκελαρίας μέχρι σήμερα, ενώ οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές αναμένονται το 2029. Και να κλείσουμε τη λέμα και με την Βόρεια Κορέα, που εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών, η δεύτερη τέτοια δοκιμή σε μία περίπου εβδομάδα και μερικές ημέρες, αφού ο Τιπιον Γιάνγκ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κλιμακώνουν την ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο μέσω σειράς στρατιωτικών ασκήσεων. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σεούλ ανακοίνωσε ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη δοκιμαστική εκτόξευση από την περιοχή Γουαρσάν, ταυτοποιώντας το όπλο ως βαλιστικό πύραυλο. Και το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας επίσης δήλωσε ότι φαίνεται να πρόκειται για βαλιστικό πύραυλο. Την περασμένη εβδομάδα, η Πιονγκιάν καταδίκασε πάντως τις υποαμερικανική ηγεσία ναυτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας που έγιναν από τις 29 Αυγούστου ως τις 10 Σεπτεμβρίου κοντά στο Γκουάμ, τηλέμαχε.
4: Ελισάβετ Θαμοπούλου, ευχαριστούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, να δούμε πώς βλέπει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως εκεί όπου, από ό,τι φαίνεται, οι Χούθοι έχουν γίνει ο νέος βραχνάς των Αμερικανών και όχι μόνο, γιατί αυτοί πλήττουν με τρόπο, θα έλεγα, αρκετά εμφατικό τη Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη. Μας ακούτε? Γεια σας, γεια σας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
12: Συνεχίζει να είναι δύσκολη κατάσταση. Η εμπλοκή των Χούθη και μάλιστα με τα πλήγματα που έχουν επιφέρει στις κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας είναι ένα ζήτημα που δυσχεραίνει γενικότερα την παγκόσμια κατάσταση σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και ασκεί μεγαλύτερη πίεση και στον πρόεδρο Τραμπ. Φαίνεται ότι ήταν μέσα στα πλάνα επέκτασης που είχαν οι Ιρανοί για αυτόν τον πόλεμο και φαίνεται ότι τα αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά ο πόλεμος κλιμακώνεται, φυσικά εμπλέκονται και άλλες χώρες πλέον, μια που τα στενά του Μπαμπ Αλματέν είναι πολύ κρίσιμα για μια σειρά άλλων χωρών, όπως είναι και η Αίγυπτος, η οποία μάλιστα έχει ήδη παρέμβει με δηλώσεις του Αλ-Σίσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είμαστε σε στάδιο μιας νέας κλιμάκωσης που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
4: Και όλο αυτό βέβαια είναι που πιέζει και την αγορά καυσίμων, με αποτέλεσμα κυρίως η Ευρώπη να πονά ιδιαίτερα και μάλιστα εν μέσω, μάλλον στα πρόθυρα του χειμώνα, έτσι, που προϊονίζεται δύσκολο. Την ίδια ώρα βλέπουμε και τι γίνεται τώρα. Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν, σύμφωνα και με δήλωση Ρώσων, της Μόσχας, έχουν βομβαρδίσει και ένα δηληστήριο, που σημαίνει ότι τα προβλήματα περαιτέρω συγκεντρώνονται στο χώρο της ενέργειας.
12: Όταν η Αράμκο αναβάλει τις εισαγωγές για ένα ολόκληρο μήνα, καταλαβαίνουμε ότι ένα 5% της παγκόσμιας παραγωγής φεύγει από την αγορά και αυτό οδηγάει σε μεγαλύτερες τιμές.
4: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Κύμα συγχωνεύσεων τμήματων στα σχολεία της Νέας Μύρνης κατήγγειλε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νέας Μύρνης, Χριστίνα Γιαννοπούλου. Σε κάθε τμήμα θα είναι 27 παιδιά σε πολύ μικρές τάξεις, χωρίς καν να τηρείται η πρόβλεψη του νόμου για το χώρο που χρειάζεται κάθε μαθητής. Κυρίως όμως υπονομεύεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως είπε η κυρία Γιαννοπούλου. Αύριο στις 8.30 το πρωί, 6 ενώσεις γονέων από τις γύρω περιοχές διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαζί με τους μαθητές αλλά και τις τοπικές ενώσεις καθηγητών στην αρμόδια διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λεωφόρου Συγκρού, ζητώντας άρση των συγχωνεύσεων τμήματων.
13: Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει κύμα συγχωνεύσεων στα σχολεία, όχι μόνο της Νέας Μύρνης. Τετάρτη βράδυ τη μαθαίνουμε, πάλι στο 8ο γυμνάσιο της Εστίας χάνει ένα τμήμα. Γίνονται δύο. Στο 5ο γυμνάσιο, η πρώτη γυμνάσιο χάνει ένα τμήμα. Στο 1ο γυμνάσιο χάνεται ένα τμήμα. Στο 7ο λύκειο της Εστίας χάνεται ένα τμήμα. Σε αυτά τα υπερπλήρη τμήματα, με πολύ μικρές τάξεις που ουσιαστικά μετατρέπονται σε κλουβιά κυριολεκτικά και υπονομεύεται ανοιχτά η ποιότητα πια της παρεχόμενης εκπαίδευσης που ήταν ήδη προβληματική με τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία, τις τεράστιες ελλείψεις. Η παιδαγωγική διαδικασία λοιπόν στην πράξη γίνεται ακόμα πιο προβληματική. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στερούνται ουσιαστικά την αναγκαία και εξειδικευμένη στήριξη που χρειάζονται και που δικαιούνται. Και να σας πω και κάτι άλλο, σε τέτοιες τάξεις που ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 1,5 με 2 τετραγωνικά να αναλογούν σε κάθε μαθητή. Δεν είναι ζήτημα πια.
2: Καλά, δεν
13: υπάρχει μόνο με την εκπαιδευτική πράξη που υπονομεύεται, αλλά κινδυνεύουν και η ασφάλεια των μαθητών.
4: Τη διαθεσιμότητα των κατοικιών στην Αττική που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος Σπίτι Μου 3 αποτυπώνει νέα έρευνα του eReal Estates, του κτηματομιστικού δικτύου. Το νέο πρόγραμμα δημιουργεί εύλογα προσδοκίες σε χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Με βάση τα σήμερα ανακοινοφέντα, το Σπίτι Μου 3 προβλέπεται να διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2 δις ευρώ και να αφορά κατοικίες κατασκευής έως το 2007. Μαζί μας για να μας ενημερώσει ο πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου eReal Estate, Θέμης Μπάκας, ο γκουρού των ακινήτων. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
14: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί αυτή τη στιγμή νέες δυνατότητες αγοράς πρώτης κατοικίας. Αφορά ακίνητα εμπορικής αξίας έως 300.000 ευρώ, αλλά δανειοδότηση έως 230.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος θα επιλέξει ένα ακίνητο εμπορικής αξίας ακόμα και 300.000 ευρώ πρέπει να διαθέτει ιδία κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 70.000 ευρώ συν τα έξοδα, καθώς και τα δεδομένα τα οικονομικά, τις πολιτικές δηλώσεις που του επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να πάρει ένα δάνειο 230.000. Παράλληλα, τη λέμε, εμείς κάναμε μια έρευνα η οποία χαρτογραφήσαμε διαθεσιμότητα κινήτων από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα, διότι είδαμε στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 ότι κατά μέσο όρο τα σπίτια τα οποία αγοράστηκαν ήταν 88 τετραγωνικά μέτρα, διότι ο κόσμος ψάχνει ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια με δύο δωμάτια. Μόλις προσπαθήσαμε να καταγράψουμε αυτή τη διαθεσιμότητα σπίτι από 80 έως 150 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά, διότι είναι η μέγιστη επιφάνεια ακινήτου που επιτρέπει το πρόγραμμα κατασκευής έως το 2007. Σήμερα κάποιος ψάχνει να βρει ένα σπίτι στις περιοχές του Δήμου των Αθηνών με κατοικίες 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα με τουλάχιστον δύο δωμάτια, ζητούμε την τιμή έως 300.000, αυτή τη διαθεσιμότητα είναι στο 15,71% από το σύνολο των αναρτημένων αγγελιών κατοικιών στις συγκεκριμένες περιοχές. Αν πάμε σε σπίτια αξίας έως 250.000 ευρώ, η διαθεσιμότητα αγγίζει περίπου το 12% ενός 200.000 μόλις το 7,5. Εδώ να φέρουμε τη λέμαχη ότι ακόμα και να δούμε αυτό το σπίτι, το 15% για 300.000, το 12% έως 250.000, θα δούμε ότι το 83% των ακινήτων είναι κατασκευής έως το 1980, δηλαδή τουλάχιστον 46 ετών σπίτια.
4: Μάλιστα.
14: Περιοχές νοτίου και βορείων προαστίων εξαιρούνται από το χάρτη και οι διαθεσιμότητες είναι κάτω από 8%, ακόμα και συζητούμενες τιμές έως 300.000. Δυτικά προάστια έως 300.000 είμαστε στο 17,98%, 250 στο 14%, Πειραιάς στο 16,58%. Εδώ βλέπουμε Πειραιάς ότι καταγράφει πραγματικά αυτή την αύξηση που συζητάμε τα τελευταία τρία χρόνια, διψήφια ποσοστά χρόνο με το χρόνο. Ανατολικά προάστια του Πειραιά έως 300.000 στο 17,89%. Προάστια Πειραιά στο 17,82%, ενώ η περιοχή που καταγράφει ψηλή διαθεσιμότητα κινήτων 80-150 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής το 2007 με τουλάχιστον δύο δωμάτια και ζητούμενη τιμή 300.000 ευρώ είναι το υπόλοιπο της Αττικής με 45,5%. Ενώ η ψηλή διαθεσιμότητα καταγράφεται και σε ποσά έως 250.000 το 36,42% και έως 200.000 το 25,40%, που σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα καταγράφεται κυρίως στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Εκεί βλέπουμε ότι ένα στα δύο σπίτια είναι σπίτια τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προγραφές που έχουν ήδη εξακριβεί. Ενώ αναφέρουμε τηλέμαχε ότι τα σπίτια στις συγκεκριμένες περιοχές σε ποσοστό πάνω από 40% είναι κατασκευής μετά το 1991. Ενώ σπίτια το 2001 στο 2007 αποτελούν περίπου το 26,30% των διαθέσιμων ακίνητων, που σημαίνει αν θέλω ένα σπίτι νεότερο ηλικιακά, ένα σπίτι 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα και να δώσω 300 ή ακόμα και 250.000 ευρώ, ακόμα και 200.000 ευρώ, θα βρω σπίτι στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Περιοχές Δήμου Αθήνα, νότια προάστια, βόρεια προάστια και δυτικά δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Επομένως, εμείς χαρτογραφούμε τη διαθεσιμότητα σήμερα, έτσι ώστε όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα
4: να είμαστε έτοιμοι.
14: Αν επηρέασε ή όχι.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Θέμη μου. Θέμης Μπάκας. Καλή συνέχεια. Αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
15: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Συνεχίζεται η δράση για την πέμπτη αγωνιστική τη Super League. Χθες είχαμε τη Λευκή Σοπαλία στο ντέρμπι Θεσσαλονίκη Άρης Ηρακλής 0-0. Η Κηφισιά έφυγε με μεγάλο διπλό από την έδρα του Ατρόμητου με νίκη 2-1. Και σήμερα το πρώτο χρονικά παιχνίδι έχει σέντρα στις 5 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Στις 6 η ΑΕΚ φιλοξενείται από το Βόλο. Στις 7 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Στις 7.30 η Καλαμάτα φιλοξενεί τον πρώτο πόρο της βαθμολογίας Παναθηναϊκό. Η Αυλαία κλείνει στις 9 με τον αγώνα του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι έχουμε και μεγάλο ντέρμπι στην Λα Λίγκα, συγκεκριμένα στις 5 και 4 το κλασικό διαχρονικό μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Ρεάλ. Τι λέμε, σήμερα είχαμε και τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, της Λίγκα του Nations League, υπήρξαν έτσι κάποιες απουσίες. Έχουμε και κάποια πρόσωπα που επιστρέφουν στη λίστα. Να πούμε ότι οι διεθνείς θα συγκεντρωθούν τη Δευτέρα και θα προπονηθούν στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, ενώ Τετάρτη το μεσημέρι θα χωρίσουμε προορισμό το Βελιγράδι. Ο Καρέσκος είναι κανονικά μέσα στις εκκλήσεις. Είναι και σε καλή κατάσταση μετά από το πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει και μας είχε ανησυχήσει όλους. Ούτως ή άλλως αγωνίστηκε με την Ντόρτμουντ και έτσι είναι στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς. Να πούμε ότι μέσα στα πλάνα είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος, που επιτρέπει, εξαργυρώνει τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα του Όφης Ελλάδα και Ευρώπη. Από την άλλη, εκτός είναι ο Τάσος Μπακασέτας, ο Λάζαρος Ρώτα, όπου είχαμε και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ ότι αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι σοβαρός και θα απασχολήσει μακροπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά έχει ανακληθεί η κλίση του στην Εθνική και έτσι δεν θα βρίσκεται καθόλου στην διάθεση του Γιωβάνοβιτς για τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας στο Nations League. Να πούμε ότι με τραυματισμούς είναι νοκάουτ και ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης. Χαράλαμπος Κοστούλας της κλίσης, ο οποίος χθες πάλι έκανε πράγματα και θαύματα με γκολ και ασίστ στον αγώνα της Brighton με τη Manchester United. Και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, τηλέμαχε, το όνομά του απασχολεί και εννοείται τον αποθεώνουν τα αγγλικά μέσα. Γενικότερα βλέπουμε τους Έλληνες που αγωνίζονται στην Premier League να τραβούν τα βλέμματα πάνω τους για τους πολύ καλούς λόγους. Και να πούμε ότι και μια αναφορά στα χθεσινά, ότι εν τέλει το πρώτο τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague κατέληξε σε μαδριλένικα χέρια, συγκεκριμένα στις Real Madrid, καθώς ο Ολυμπιακός, αν και ανταγωνιστικός σε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, ιτήθηκε με 93-89 και επιστρέφει με άδεια χέρια από το Abu Dhabi, ενώ στο τουρνουά Παύλος Διανακόπουλος βάφτηκε πράσινη ελληνική μονομαχία Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ με νίκη 87-81 της ομάδας του Ομπράντοβιτς.
4: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Σοφία Καραγκασίδη για το πλήρες, την πλήρη εικόνα της αθλητικής επικαιρότητας. Λοιπόν, έχουμε κάποια νεότερα για το θέμα της συμπλοκής για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που κατέληξε στο θάνατο του 82χρονου, κυρίες και κύριοι, το πρωί. Φέρεται να υπέστη ανακοπή και να μεταφέρθηκε επίσης και ο 76χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόψει τον 82χρονο. Υπέστη ανακοπή και εκείνος, έτσι που του έδωσαν πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Το περιστατικό συνέβη το πρωί, κυρίες και κύριοι, για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη, για μια ξαπλώστρα η οποία έφτασε στο σημείο να οδηγήσει στο θάνατο ενός ανθρώπου, του 82χρονου. Κρατούνται ο 76χρονος φερόμενος ως δράστης και μια γυναίκα η οποία λέγεται ότι είναι 21 ετών. Πάμε να δούμε όμως και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας μετά του καιρού. Μαζί μας ο Γιάννης Σταματάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών. Καλό μεσημέρι.
16: Καλώς μεσημέρι και καλή Κυριακή.
4: Επίσης. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Σήμερα ζεστούλα έχουμε.
16: Ζεστούλα έχουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα. Και κάποιες προχθές καταιγίδες έχουμε στην Δυτική Μακεδονία αυτή την ώρα και για τις επόμενες ώρες μέχρι τις πρώτες απογευματινές. Έχει σπίτι πριν που θα ξεκινήσουν. Αύριο βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σε όλο τον υπηρετικό κορμό της χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου. Μετά το μεσημέρι διαφέρονται κάποιες βροχούλες και στο νομό Αττικής, αργά το βράδυ προς την Τρίτη. Θα παραμείνουν κάποιες βροχοπτώσεις στα ορεινά, θα απονήσουν του υπηρετικού κορμού της χώρας.
4: Σας κάνουμε, δεν ξέρω το αν έχετε hands free, αλλά δεν σας ακούμε καλά.
16: Μας ακούτε?
4: Ναι, καλύτερα.
16: Ωραία. Και να πω ότι πάρα πολλοί κυρίες προσκλήσεις και καταγγείλες θα έχουμε την Τρίτη και την Τετάρτη. Ναι. Την Τρίτη ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Σποράδες, την Εύβοια, αλλά και τη Στερεά, αλλά και την Αττική.
4: Σε μεγάλο μέρος, σε εκτεταμένο
16: μέρος. Σε μεγάλο μέρος. Προσοχή χρειάζεται Ανατολική Θεσσαλία, ναι. Σποράδες, το πρώτο δεύτερο πόδι Χαλκιδικής και το Αγιώρος. έντονες καταιγίδες και στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ θα επηρεαστεί και ατυχία με βροχοπτώσεις στην Τρίτη επίσης προς τις προθανασάνεκτες Τετάρτες.
4: Αυτές δεν είναι βροχοπτώσεις αστάθειας, είναι βροχοπτώσεις από κανονικά, όχι, από οργανωμένο σύστημα.
16: Οργανωμένο σύστημα, βροχές, καταιγίδες, πτώσεις θερμοκρασίας και δεν αποκλείται να χιονίσει και στον Όλυμπο, στην κορφή του Ολύμπου και οι σκορφές του Εμάκταλαν και τα ορεινά του Γράμμου.
4: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα εύχομαι. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Φανάς Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινίος.
17: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
18: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
19: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
20: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
21: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
21: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
23: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
24: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
25: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
26: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
27: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
28: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
27: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
28: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
27: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
28: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
27: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
29: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με τον Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
0: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
1: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
0: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
3: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
3: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1+1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5+1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.

0: Πάμε πάλι από την αρχή, Χολύπτα. Δεν μεταδώσαμε το σήμα σταθμού. Πρώτα το σήμα σταθμού λέμε και μετά το μουσικό χαλί της εκπομπής ή το σήμα της εκπομπής. Θέλω να ακούσω πρώτα σήμα στάτους, λέμε.
1: Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τώρα μάλιστα. Νοικοκυρεμένα πράγματα. Τι κάνετε, πώς είστε εσείς? Μεσημέρι Κυριακής, παρέιτσα. Μέχρι και τις 6 θα πάμε μαζί με διάφορα θέματα από τη Θεσσαλονίκη μας και όχι μόνο. Το Σάββατο είμαστε μαζί από τις 5 μέχρι τις 8. Ζήτησα βέβαια να κάνουμε και μία αλλαγή στον κύριο Λεοντή, αν γίνεται, να κόψουμε μία ώρα από το Σάββατο, να πάμε 5 με 7 δηλαδή προσωρινά, γιατί έχω κάποιες υποχρεώσεις και δεν τα προλαβαίνω όλα. Θα δούμε αν γίνει το αίτημά μου δεκτό. Λοιπόν, είμαι ο Παναγιώτης Δάνου και όπως είπαμε θα πάμε μαζί μέχρι και τις 6 το απόγευμα με διάφορα θέματα τα οποία, όπως είπαμε, αφορούν την Θεσσαλονίκη μας και εκτός αυτής. Ενώ πολύ καλές εντυπώσεις άφησαν το Στάσου Σου με τον Ηλία Μποέμε και την Αφροδίτη Τσακαλίδου. 12 με 2 κάθε Κυριακή θα τους ακούτε. Πολύ και νεαρά παιδιά, αλλά και πάρα πολύ καλή εκπομπή, και χαίρομαι όταν ακούω

Μην ξεχάσετε ότι κλείνει 3,5 ώρα η Λεωφόρου Νίκης μέχρι και τις 8.30, γίνεται πεζόδρομος, κάνετε περατζάδα και γνωριμίες, πάνω απ' όλα γνωριμίες, δεν πειράζει. Ας είναι και γυναίκα με γυναίκα, άντρας με άντρα, γνωριμίες έτσι. Τώρα το φλερτ είναι καθαρά ανδρικό γυναικείο πράγμα. Αυτή την τέτοια έχω, αυτή την αίσθηση, επιτρέψτε μου να έχω και την προσωπική μου άποψη και δέχομαι και τη δική σας βέβαια λίμωνο. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, 3 αποφορά και αέρα, αραιή συννεφιά και υγρασία έχουμε στο φουλ, διότι με πονάει και το γόνατο μου. Αχ, τι μαγεράματα, 56% υγρασία. Το βράδυ θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, 67% υγρασία, άντε πάλι. Πού να κοιμηθείς άμα πονάς. 3 μποφόρα αεράκι με αραιή συννεφιά. Ρίχνουμε και μια κλεφτή ματιά στη Δευτέρα να δούμε τι καιρό θα μας κάνει. Στις 3 ώρα το μεσημέρι θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη μας δίνει στην ίδια ώρα 27 βαθμούς Κελσίου. Καμπανεβάσματα βλέπω. Ναι, θα πάω και στην κίνηση. Θα πάω. Μη με αγχώνεις. Δεν μπορώ το άγχος. Δεν το μπορώ. Δηλαδή, δεν μπορώ. Άμα είμαι που με αγχώδεις, με αγχώνει και ο Ιχολίτης. Πες την κίνηση, πες την κίνηση. Η κίνηση δεν έχει πουθενά. Ούτε περιφερειακό έχει κίνηση. Μέσα στη Θεσσαλονίκη για να δω. Μπα, τίποτα. Ούτε Λευκό Πύργο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, εδώ τίποτα. Όχι. Μόνο μια. Στη Νέα Πολιτεία έχουμε ένα ατύχημα. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο. Αν σε ενδιαφέρει αυτό. Και να δούμε στον, εκεί εδώ γίνεται στα διόδια νέων Μαλγάρων και λίγο πιο εκεί έχουμε αρκετή κίνηση λόγω των έργων, οπότε να είστε προσεκτικοί. Έλα, δώσε μας το σαπών. Πω, ωραίο τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι και να το ακούσουμε όλοι μαζί παρέα. Βέβαια ο πρώτος λόγος σε συγκεκριμένη εκπομπή έχει η μουσική και βέβαια ακολουθεί η ενημέρωση.

0: Πολύ ωραίο το τραγούδι με τον Δήμο Αναστασιάδη και σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να δείτε καρχαρίες και σαλάχια. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν τα έχω χάσει ακόμα. Βγαίνουν λοιπόν από σήμερα στη στεριά της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης και πάμε λοιπόν να σας βάλουμε στο θέμα μας. Με εντυπωσιακά λοιπόν εκθέματα και σαφή περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα υποδέχεται το κοινό η νέα παραλία Θεσσαλονίκης, καθώς από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 γεμίζει σαλάχια και καρχαρίες. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι, έκθεση, να την πω κάπως έτσι. Στο περιβάλλοντα χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης στον κήπο των Γλυπτών παρουσιάζονται 5 ρεαλιστικά ομοιώματα μεγάλων διαστάσεων από προστατευμένα και απειλούμενα είδη καρχαριών και σαλαχιών, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τα πιο παράξενα είδη των ελληνικών θαλασσών. Να σας πω ότι στις ελληνικές θάλασσες καταγράφονται 33 είδη καρχαριών, 28 είδη σαλαχιών και μία χήμερα. Η χήμερα είναι ψάρι, είναι, θα σας πω αμέσως τι είναι τώρα. Η χήμερα είναι σπάνιο βαθύβιο ψάρι που μοιάζει με μακρινό συγγενή του καρχαρία. Λοιπόν, ωστόσο περισσότερα από τα μισά εξ αυτών κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Αλίμονο τώρα, τι λέμε, άμα δεν κινδυνεύαμε με εξαφάνιση δεν κάναμε και τίποτα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της έκθεσης, εκπρόσωποι που βρίσκονται στο χώρο θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και παράλληλα έχουν προγραμματίσει οργανωμένες επισκέψεις σχολείων με στόχο την περιβαλλοντολογική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την θάλασσα και την βιοποικιλότητα. Να σας πω τώρα βέβαια ότι η έκθεση θα λειτουργήσει έως τις 4 Οκτωβρίου του 2026 και οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα, Παρασκευή 9 με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το Σάββατο και την Κυριακή 18 με 6 με 9. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης στην Θεσσαλονίκη η έκθεση θα ταξιδέψει στις χώρες των εταίρων όπως Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στις διαφημίσεις μας και εμείς επιστρέφουμε όπως πάντα με πολύ πολύ μουσική.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες εννοείται τιμές.
5: Πίλσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Status FM

Πώς πάμε και έξω, όλα καλά? Έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο, τίποτα το οποίο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Εδώ είμαστε εμείς στον Στάτους 107.7, ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τις 6 θα είμαστε παρέα. Αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας και θέλετε να μας το πείτε για να πληροφορήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τους φίλους που ακούνε Στάτους και είναι και πάρα πολύ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310 513 000, 2311 82 10 50, και βέβαια έχουμε και Viber στο 6908 35 78 00. Στέλνετε τις καλησπέρα σας, τα τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε από τον Στάτους, και εμείς είμαστε όταν μας ζητάτε τραγούδια ή θέλετε κάποια πληροφορία, προσπαθούμε αμέσως, τα τραγούδια μεταδίδονται αμέσως, την πληροφορία πρέπει να τη διασταυρώσουμε και μετά να στυμπούμε. Λοιπόν, έχει κλείσει και η Λεωφόρου Νίκης για την πεζοδρόμηση, οπότε να έχετε το νου σας όσοι κατεβαίνετε προς τα κάτω. Τώρα να στείλουμε καλησπέρα στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο που μπήκαν στον κόπο για να μας πούν την καλησπέρα τους, όπως επίσης την κυρία Μαρία, τη φίλη μας την Ελένη, τον Γιώργο, την Εκατερίνη και τη φίλη μας την Βασιλική, τον Ιωάννη, τον φίλο μας τον Νίκο, τη Γεωργία και την Σοφία. Λοιπόν, από κίνηση εκτός από τη Λεωφόρου Νίκης, η οποία είναι κλειστή, έχει γίνει πεζόδρομος. Κατά τα άλλα δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στον περιφερειακό ούτε στην Θεσσαλονίκη σε Μουδανιών, πουθενά δεν έχουμε πρόβλημα εκτός από τα Νέα Μάλγαρα, όπου εκεί γίνονται έργα και έχει πάρα πολύ κίνηση, στο κόκκινο θα έλεγα, οπότε και εκεί πρέπει να έχετε το νου σας. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Θεσσαλονίκη, αυξημένη η ζήτηση για καυσόξυλα και σόμπες για θέρμανση. Για να δούμε λοιπόν, για να, έτσι, να μπούμε και λίγο στο κλίμα, τι γίνεται με τις τιμές. Εντάξει, η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι πάμφθηνα. Άμα δεν πάει 5 ευρώ δεν είναι ακριβά. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν ακόμη το φθινόπωρο να βρίσκεται στην αρχή του, όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που ήδη έχουν φροντίσει να προμηθευτούν τα καυσόξυλά τους για τον επόμενο χειμώνα. Ειδικά όσοι διαθέτουν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν αγοράσει ξύλα που θα κρατήσει ζεστό το σπιτικό τους. Φαίνεται πάντως φέτος, φίλες και φίλοι, υπάρχει ήδη κινητικότητα, όπως εξάλλου τέτοια εποχή βλέπουμε από τον κόσμο. Οι τιμές είναι αυξημένες γύρω στο 10%, γιατί έχουν ανέβει και τα μεταφορικά. Η τιμή για τα ξύλα κυμαίνεται 110 με 120 ευρώ το κυβικό μαζί με το ΦΠΑ, και στα πέλετ γύρω στα 550 ευρώ ο τόνος. Πω, τι διαφορά μεγάλη αυτή, ρε παιδί. Ναι, αλλά το πέλετ όμως, δεν έχω εγώ πέλετ, έχω πάει σε φίλου σπίτι που είχε έτσι σόμπα πέλετ, μιλάμε παιδιά, βγάζει τρομερή ζεστή, απίστευτο. Τέλος πάντων, πάντως έχει μεγάλη διαφορά. Η τιμή στα ξύλα κυμαίνεται από 110 έως 120 ευρώ το κυβικό, μαζί με το ΦΠΑ, έτσι, μαζί, γιατί μπορεί να μην θέλετε ΦΠΑ, μπορεί να μην θέλετε να χτίσουν νοσοκομεία, έτσι, σχολεία και τα, λέμε τώρα, και στα πέλετ είναι γύρω στα 550 ευρώ ο τόνος. Λοιπόν, εδώ και ένα μήνα έχουν ξεκινήσει οι κατανοητές που έχουν διαθέσιμο χώρο, και επίσης έχουν φοβηθεί με τα όσα ακούν για τις τιμές πετρελαίου που φαντάζουν εξωπραγματικές, και έχουν αρχίσει να ρωτούν διαθεσιμότητα για σόμπες. Σύμφωνα με την ERT News, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Θεσσαλονίκη φτάνει τα 2,75 ευρώ, και το πετρέλαιο κίνησης, εδώ είναι το παράλογο, 2,18, παιδιά, είναι δυνατόν? Άλλες φορές, παιδιά, ήταν μόνο η βενζίνη και το πετρέλαιο ήταν φθηνό, όπως καλά το αέριο είναι εντελώς φθηνό. Λοιπόν, φτάνει η αμόλυβδη 2,175 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης 2,18 ευρώ, γι' αυτό και ο κόσμος έχει την ανησυχία να πάρει, να δει με τι τρόπο θα ζεσταθεί το χειμώνα. Βέβαια θα μου πείτε, τι να πούν και άλλες περιοχές όπως είναι η Φλόρινα, το κάτω Νευροκόπη και τα λοιπά, αλλά τι να σας πω τώρα, είναι ένα θέμα, και ειδικά μέσα και μικρά παιδιά, άστα να πάνε.
Λοιπόν, αυτές είναι οι τιμές και έχει πιάσει βέβαια μια ανησυχία τους καταναλωτές και εμένα βέβαια τα ίδια, γιατί λένε διάφορα πράγματα γύρω από αυτό το θέμα. Για να δούμε λοιπόν τι μας ξημερώνει. Ελάτε στο επόμενο, τα καλά παιδιά, ελάτε.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Πολύ ωραίο τραγούδι, δεν το περίμενα ποτέ, με τον Γιάννη Βαρδί. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 4. Αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει για μας και εμείς είμαστε συμπλήρωμα της μουσικής, με έτσι διάφορα νέα για τη Θεσσαλονίκη μας και όχι μόνο. Βέβαια στα πιο βαθιά θα πάμε αργότερα, κατά τις 6. Μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο για όλους στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε βρει και μιμητές του Ρέμου τώρα, για να δούμε τι θα συνεχιστεί αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Νυχτερινοί επισκέπτες θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια. Διευκρινίζω ότι είναι καλό να γίνουν τέτοια πράγματα, είναι ωραίο, η μουσική πάντα αρέσει. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική ξένη έντεχνη και ροκ μουσική. Η δημοτική κοινότητα του 5ου διαμερίσματος Θεσσαλονίκης διοργανώνει μουσική εκδήλωση με έντεχνο ροκ ελληνικό και ξένο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7.30 ώρα στο υπαίθριο αμφιθέατρο κήπου των εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, οι νυχτερινοί επισκέπτες θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, όπως είπαμε, από ελληνική και ξένη έντεχνη σκηνή. Αυτά δεν λέει κάτι άλλο. Συμμετέχουν ο Γιάννης Γεωργιάδης τραγούδι και κιθάρα, Γιάννης Βίτης Κουρουστά, Στέφανος Στεφανόπουλος τραγούδι και κιθάρα, και η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και για το κοινό, δηλαδή είναι ελεύθερη. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 7.30, υπαίθριο αμφιθέατρο κήπου και υπαίθριο θέατρο κήπου των εποχών, Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Σας πληροφορήσαμε λοιπόν γι' αυτό και πάμε σε ένα Χάρη Βαρθακούρη. Μόνος μου...

0: αυτή τη φορά με την Άννα Βύση σε διαφορετική βέβαια εκτέλεση. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6. Αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας. Πώς θα επιλέγουμε τον αριθμό κυκλοφορίας εμείς άμα θέλουμε? Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εγώ στην Αμερική έβαλα, ας πούμε, το όνομά μου και την Ελλάδα σε μια πινακίδα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ στην Ελλάδα πώς θα γίνεται το όλο θέμα της, άμα είναι να διαλέξουμε εμείς πινακίδα στο αυτοκίνητό μας. Πάντως η μεγάλη αλλαγή είναι, η πινακίδα θα περνά από ένα ψηφιακό σύστημα στην καρδιά νέας διαδικασίας. Βρίσκεται ήδη ένα ενιαίο πληροφορικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μέσω αυτού προβλέπεται να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά ουσιαστικά ολόκληρος ο κύκλος ζωής μιας πινακίδας, από την παραγγελία και την κατασκευή μέχρι και τη χορήγηση, την αντικατάσταση, την πληρωμή, την αποστολή, την παραλαβή και την εποπτεία της. Στο ίδιο βέβαια σύστημα εντάσσεται κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους οδηγούς, η επιλογή του αριθμού κυκλοφορίας. Αρχικά το σύστημα θα καλύπτει επιβατικά γιώτα χιλιοφορία ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής χρήσης και μοτοσυκλέτες, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα ένταξης και άλλων κατηγοριών οχημάτων αργότερα. Παράλληλα θα υπάρχει διασύνδεση με πληροφορικά συστήματα του Δημοσίου, της Περιφέρειας, της ΑΔΑΕ και τα συστήματα πληρωμών της ΔΙΑΣ. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ενσωμάτωσης του πολίτη μέσω των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας και τη θηρίδα στο gov.gr. Στην πράξη, στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος να μην εξαρτάται από μια αλληλουχία χειροκίνητων ενέργειων μεταξύ των υπηρεσιών, αλλά η πορεία της πινακίδας του να καταγράφεται ηλεκτρονικά από την αίτηση έως την παράδοση. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με την πινακίδα, την οποία μπορούμε να διαλέγουμε και εμείς από μόνοι μας. Η νομοθεσία προβλέπει ότι όταν χορηγούνται νέες πινακίδες, μπορεί να αποδείται συγκεκριμένος συνδυασμός της γραμμικής ή αριθμητικής ακολουθίας κατόπιν επιλογής του ενδιαφερόμενου. Δεν σημαίνει όμως ότι ο καθένας θα μπορεί να γράφει οτιδήποτε λέξη θέλει επάνω στην πινακίδα, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη στο εξωτερικό. Η επιλογή θα γίνεται μέσα στα επιτρεπτά όρια και τους διαθέσιμους συνδυασμούς του ελληνικού συστήματος. Ο επιλεγμένος συνδυασμός φυσικά δεν θα μπορεί να ταυτίζεται με μια ήδη εκδοθεί σαν πινακίδα, ενώ προβλέπεται ότι θα υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί και διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης και αποδέσμευσης των αριθμών. Λοιπόν, για να πούμε ότι όλο αυτό το σύστημα όμως, για να επιλέγετε εσείς την πινακίδα στο αυτοκίνητό σας ή στη μηχανή σας, δεν θα είναι δωρεάν, υπόψη, έτσι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel
1: σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Αυτός είναι ο Ρακιτζής μαζί με τον Ιαν Γκίλαν. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Να πούμε ότι ένα μήνυμα το οποίο μας στέλνει η κυρία Γιώτα: υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη από τον Βασιλιάδη Φυτά σημειωτών, λέει, πάμε με 10 και 20 χιλιόμετρα. Κυρία Γιώτα μου, εγώ στο χάρτη θα το έλεγα γιατί το βλέπω τώρα, υπάρχει μπροστά εκεί πέρα ή έχει γίνει ατύχημα ή έχει χαλάσει αυτοκίνητο με μέτωπο προς δυτικά. Ξεκινάει και μάλλον φτάνει, θα έλεγα, αυτή μέχρι περίπου στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Οδό Θεσσαλονίκη σε Μουδανίων. Για να δω τι λέει η κυρία Γιώτα, μας ξαναστέλνει μήνυμα, μπαίνει στον κόπο, την ευχαριστώ πολύ, από Πράκτικερ και μετά οι λωρίδες από 3 γίνονται 2 λόγω ατυχήματος. Το έγραψε η φίλη μας, την ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Και εσείς οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή σας μπορείτε να μας το στέλνετε, να το διαβάζουμε, να βγαίνετε μόνοι σας και στον αέρα της πόλης και να το λέτε μέχρι και πράκτικερ, ναι. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να βγείτε και εσείς στον αέρα αν θέλετε. Έχει τουμπάρει αυτοκίνητο, στέλνει ο κύριος Δημήτρης, να μην πούμε το επίθετο, μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη μου, χίλια ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Αθηνόδωρος. Παρακαλώ πολύ, επειδή το GPS έχει τρελαθεί, μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε για την κατάσταση στην περιφερειακή, στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη. Το GPS τρελάθηκε. Λοιπόν, για να δω, γιατί πιο κάτω έχουμε και άλλο ατύχημα. Έχουμε και άλλο ατύχημα. Εκεί που έχει τουμπάρει αυτοκίνητο, δείχνει να υπάρχει και άλλο ατύχημα. Στην Πηλαία. Εκεί δείχνει να έχει πάθει τώρα ή ατύχημα είναι ή έχει χαλάσει αυτό και το για να δούμε στον περιφερειακό και τι έχουμε. Πριν κοίταξα ήταν μια χαρά. Θα σας αφήσουμε να ακούσετε τραγουδάκια, μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, στον περιφερειακό δεν βλέπω τίποτα να υπάρχει. Τίποτα. Βλέπω ότι είναι πεντακάθαρα και από τις δύο μεριές για τον κύριο Αθηνόδωρο. Οπότε μπορείτε να κινηθείτε άνετα τώρα στον περιφερειακό, γιατί όπως είπε και η φίλη μας που μας έστειλε μήνυμα, η κυρία Γιώτα, έχει μεγάλη καθυστέρηση από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Είναι Θεσσαλονίκης Μουδανιών, σημειωτών με 10-20 χιλιόμετρα από Πράκτικερ και μάλλον μέχρι Πράκτικερ. Οι λωρίδες από 3 γίνονται 2 λόγω ατυχήματος. Οπότε έχετε το νου σας και ο κύριος Δημήτρης μας είπε ότι έχει τουμπάρει αυτοκίνητο σε εκείνο το σημείο, οπότε μεγάλη προσοχή και μην είστε περίεργοι και σταματάτε για να δείτε τι γίνεται. Εκεί έχουμε τέτοια μπλεξίματα, μπορεί να γίνουν και άλλα, αλλά πάντως ο περιφερειακός είναι καθαρός, μέσα η πόλη δείχνει να είναι καθαρή, δεν έχουμε κάτι δηλαδή μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το γνωστό πρόβλημα στα Νέα Μάλγαρα και αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μπαίνετε στον κόπο και μας ενημερώνετε για να ενημερώσουμε και εμείς με την σειρά μας τους φίλους, είτε κατευθύνονται εκεί είτε ακούνε την εκπομπή. Λοιπόν, στο 2-31-05-13000, 2-3-11-82-10-50, στο Viber 6-9-08-35-78-00 και βέβαια σε ευχηθούμε πως έχει τουμπάρει τώρα το αυτοκίνητο σε εκείνο το σημείο. Δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως να ευχηθούμε να είναι μόνο υλικές ζημιές, να μην είναι τίποτα παραπάνω. Αρκετά έχουμε κλάψει για τέτοια θέματα. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, θα δούμε τι θα γίνει και εσείς αν θέλετε στείλτε μας το Viber, αν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Πολύ ευχαρίστως θα σας ακούσουμε εδώ στον Status 107 και 7. Λοιπόν, πάμε. Δίνουμε το λόγο τώρα στον διεθνή χώρο με, πιστεύω, ωραία τραγούδια.

0: Τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Ερωτευτήκαμε, απογοητευτήκαμε, χωρίσαμε με αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Η ίδια η κατάσταση από το Μεντιτεράνια, κόσμος με μέτωπο δυτικά, φτάνει μέχρι και το Πράχτικερ. Έχουμε εκεί ατύχημα, έχει τουμπάρει αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα. Πρέπει να δείξετε υπομονή εκεί, διαφορετικά δεν γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δείχνει και άλλο έτσι ατύχημα ή βλάβη αυτοκινήτου λίγο μετά το τουμπάρισμα του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Δεν ξέρω ακριβώς εκεί τι γίνεται. Ο περιφερειακός εξακολουθεί να βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο φίλος ο Δημήτρης μας στέλνει καλησπέρα, καλή ακρόαση από Αθήνα. Εντάξει, τώρα και εσένα η Αθήνα, Δημήτρη, είναι αληθή για κάλους. Τα ταξίδια που έχεις κάνει με το θηρίο, με την Ταλίκα. Λοιπόν, καλό σου ταξίδι, εύχομαι και γρήγορα πίσω στη Θεσσαλονίκη μας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για έλατε εδώ να δούμε λίγο τι γίνεται, διαμαρτυρόμαστε κι εμείς για τις αυξημένες τιμές στην Θεσσαλονίκη, κάψιμα φωτιά στην Ευρώπη, στα 2,41 ευρώ το λίτρο του ντίζελ στην Γαλλία, σοβαρές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστου στην Ευρώπη, με τους καταναλωτές να περιορίζουν ακόμα και τις καθημερινές μετακινήσεις προκειμένου να μειώσουν τα έξοδά τους. Στη Γαλλία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Σε ορισμένα πρακτορία ντίζελ αγγίζει τα 2,41 ευρώ το λίτρο, ενώ η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,39, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Υπάρχει βέβαια μια κινητοποίηση μέσω διαδικτύου και ήδη έχουν καταγραφεί στη Γαλλία διαδιακτικά καλέσματα για νέες κινητοποιήσεις, όπως τα κόκκινα γυλαίκα, τα κίτρινα γυλαίκα, αν θυμάστε, και τα λοιπά, είναι συγκεκριμένοι. Πάντως εκεί οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. Εδώ σημαίνει το εντελώς αντίθετο, έτσι. Το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή βλέπω κίνηση, βλέπω μποτιλιαρίσματα και τρελαίνομαι μέσα στην εβδομάδα. Λέω καλά, πώς γίνεται. Άντε, εγώ κινούμαι με εταιρικό αυτοκίνητο, τα δικαιολογεί η εταιρεία. Αλλά οι άλλοι, ας πούμε, πώς δηλαδή όλοι αυτοί έχουν λεφτά, δηλαδή, που κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Λέω τώρα, μια υπόθεση κάνω. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα πεις, με τι θα πάνε. Εντάξει, κάποτε δεν είχαμε μετρό, λέγαμε δεν υπάρχει μετρό για αυτό κτλ. Τώρα έχουμε μετρό, έστω περιορισμένο, αλλά έχουμε όμως. Υπάρχει ένα μετρό. Τι να πω, δεν ξέρω, ίσως κάνουν και λάθος. Και συγγνώμη κιόλα. Λοιπόν, το αυξημένο κόστος καυσίμων έχει ήδη επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 6 στους 10 οδηγούς δηλώνουν ότι έχουν αναγκαστεί να κυρώσουν προγραμματισμένες μετακινήσεις εξαιτίας του κόστους, και την ίδια ώρα 3 στους 10 πολίτες εκφράζουν ανησυχία τόσο για τη δυνατότητά τους να μετακινούνται, όσο και για την κάλυψη βασικών καταναλωτικών αναγκών. Οι αυξημένες τιμές επιβαρύνει παράλληλα το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, με τις αυξήσεις να μετακυλούνται σταδιακά στις τιμές των αγαθών και ιδιαίτερα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Ίδια κατάσταση όπως εδώ περνάει και η Γαλλία. Δώσε μου τώρα ένα Αντώνη Ρέμο και μετά να πάμε στη διαφημίση. Πρώτα Αντώνη Ρέμο όμως, έτσι. Άτι πράγμα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι εθνικός ύμνος. Εθνικό ύμνο χαρακτηρίζει ένα τραγούδι το οποίο χτυπάει τάκ μέσα στην καρδιά, πως κάνει ο Διογέννης, τάκ έτσι, καρδιά και μυαλό, πα! Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάτι το παρελθόν, ναι, αλλά τι σβήνει το άτιμο, δεν υπάρχει κανένα χάπι να το παίρνουμε να ξεχνάμε το παρελθόν. Ίσως όμως άμα ξεχνούσαμε το παρελθόν να ήμασταν χειρότεροι τώρα, λέω. Απ' την αρχή, γιατί αυτό το τραγούδι δηλαδή μ' αγγίζει, τι να σου πω δηλαδή, με στομάχια, σηκώτια, τέτοια, πώς το λένε, νεφρά. Ελάτε να το απολαύσουμε όλοι μαζί. και αφιερώστε το εσείς με το μυαλό σου όπου θέλετε.
1: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
4: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
4: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
9: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
11: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Σε αυτό μου ταιριάζει, θα έλεγα. Να κάνω και την αυτοκριτική μου. Δύσκολε μου χαρακτήρα, Βασίλης Καράς, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε. Να πούμε για τους φίλους οι οποίοι δεν άκουσαν προηγουμένως ότι έχουμε ατύχημα στην Θεσσαλονίκη σε Μουδανίων με μέτωπο δυτικά, δηλαδή ερχόμενη στην Θεσσαλονίκη, όπου έχει εκεί του μπάρι αυτοκίνητο, δείχνει να έχει μικρύνει αρκετά το κόκκινο από το Μεντιτεράνια Κόσμος και μετά μέχρι περίπου το να σας πω τώρα αμέσως, μέχρι και άμα καταφέρω και το διάβασα, μέχρι και τη Λαέρτου, μετά ανοίγει ο δρόμος. Αν έχετε καταλάβει περίπου που είναι, πάντως ήταν πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Είναι μποτιλιαρισμένη εκεί τα αυτοκίνητα, δείχνει, α, τώρα εξαφανίστηκε το

0: το αυτοκίνητο που είχε του μπάρει εκεί, άρα πρέπει να το πήρε, να το μαζέψει ένα ειδική βοήθεια από εκεί, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Πάντως έχει μικρύνει η μεγάλη ουρά, η οποία όπως είπαμε ξεκινάει λίγο πριν από το Μεντιτεράνιο Κόσμος και φτάνει μέχρι τη Λαέρτου εκεί. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι άλλο. Εδώ πάλι στον ίδιο δρόμο βγάζει δύο ατυχήματα ή δύο χαλασμένα αυτοκίνητα περίπου στο Πράκτικερ, και εκεί κοκκινίζει πάλι το όλο θέμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα δείξει. Λοιπόν, αυτά έχουν οι νέες πληροφορίες. Μουσική δική σου, Νιχολύπτα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται εκεί ακριβώς. Πάντως, κύριος Στέφανος Κασελάκης θα είναι στο Cash on Trash με την Δέσποινα Μυραράκη. Θα τους αναγκάσουν, λέει, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, λέει ο Στέφανος Κασελάκης, για το αντικείμενο που θα θέσει προς δημοπρασία. Για μετέδωσε το λίγο το ηχητικό, παρακαλώ, κύριε Χολίδα.
1: Είμαι ο Στέφανος Κασελάκης. Έρχομαι στο Cash on Trash για έναν εξαιρετικό σκοπό.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
3: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο σκοπός. Θα είμαι στο παιχνίδι.
4: Cash on Trash. Πρεμιέρα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 παρατέταρτο και καθημερινά την ίδια ώρα στο Omega Channel.
0: Συγκινήθηκα. Τι πουλάει ο κύριος Κασελάκης, τον Ντάιλερ με όλο τον εξοπλισμό? Εγώ πάντως λέω μπας και το δούμε και σαν guest star σε serial. Όλα παίζονται δηλαδή. Είναι, τι να πω, πάντως περασμένα μεγαλεία και ειδηγώντας τα ανακλές και από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα. Ο μέχρι πριν δύο χρόνια όπου εμφανιζόταν γινόταν χαμός, τώρα βγαίνει στο Cash on Trash. Δεν υποτιμώ την εκπομπή. Άλλος υποτιμάει τον εαυτό του, έτσι θέλει να επανέλθει στην πολιτική επικαιρότητα. Βάζω έτσι ένα ερωτηματικό. Πάντως εγώ βλέπω πίσω από την παρουσία του κυρίου Κασελάκη στην τηλεόραση την απεγνωσμένη ανάγκη να τον θυμηθεί ο κόσμος, μήπως και πάρει και καμία ψήφο. Έτσι έχω την εντύπωση, μπορεί και να κάνω λάθος και να μου το συγχωρέσετε. Λοιπόν, για ελάτε στα επόμενα. Έχουμε να βάσουμε λίγο το ρυθμό, τι λες? Άντε, γιατί είναι 5 και 20 και οπότε να ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό, λέω εγώ. Συμφωνείς? Άμα συμφωνείς, εντάξει. Δεν θα τον ανεβάσουμε γιατί έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο να ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό της εκπομπής και ξεκινάμε με το Μαζονάκι, παρακαλώ.

0: Ωραίος ο Ρέμος, έτσι. Πάμε στον κύριο Πατούλη. Μια φορά πήγαμε για έλεγχο στο ιατρείο του τον Θεοδρόπουλο και Γάκα χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Να μπαίναμε από τον μπαλκόνι, είπε ο κύριος Πατούλης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Κατάλαβα ότι μια φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξαν.
2: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
1: Γιατί δεν καλέσατε, γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα για να ανοίξουν?
2: Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν, μπορείτε, και στο αυτόφορο.
1: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
2: Όχι, δεν
1: και
2: μπορούμε.
1: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
2: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα
1: και
2: ζητήματα.
1: Χτυπάω.
2: Και αν δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
1: Δεν κάνω τίποτε.
2: Τι θα κάνει?
1: Θα ειδοποιήσω
2: να πα.
1: Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία.
0: Συγγνώμη, αλλά έχει δίκιο ο κύριος Πατούλης, όλα και όλα. Πήγαν, χτύπησαν την πόρτα, δεν τους άνοιξαν. Τι να έκαναν, να ξαναπήγαιναν? Παρεξηγήθηκαν οι ελεκτές του ιατρικού συλλόγου και σου λέει: δεν ξαναπάω, ρε παιδί μου. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Εσείς θα πηγαίνετε ξανά και ξανά σε ένα σπίτι το οποίο δεν σας άνοιξαν την πόρτα? Η αλήθεια να λέγεται. Δηλαδή τώρα, μας λέει ο κύριος Πατούλης, η εφορία πάει σε έναν ιδιοκτήτη της επιχείρησης να του κάνει έλεγχο και άμα δεν θέλει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης να του κάνει έλεγχο η εφορία, δεν τον κάνει. Ένα μυστήριο πράγμα, ρε παιδί μου. Μα γιατί δεν είναι συνεργάσιμοι οι απατεώνες και οι εγκληματίες? Πώς θα τους πιάσουν οι καημένοι ελεγκτές? Ποιος ακούει τώρα την Πατούλενα, την πρώην Πατούλενα? Και θα έχει δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε. Δεν γίνεται. Από αυτόν πιστεύω ότι είμαι καλύτερος και θα στείλω βιογραφικό για πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Εφόσον δεν μπορεί να φέρει εις πέρα στην αποστολή του, να παραιτηθεί ο κύριος Πατούλης. Πατούλης. Μία φορά που λέτε πήγαμε για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Να μπαίνανε από τον μπαλκόνι. Άρα στα υπόλοιπα δηλαδή πηγαίνετε με ραντεβού? Άσε κύριε Πατούλη. Καταλάβαμε. Πάντως, και να το κλείσω για να πάω σε διαφημίσεις, αν δεν ήταν ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης το θύμα, ούτε που θα το μαθαίναμε.
3: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56. Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία, η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Chanel. Λήξη συναγερμού έχουμε εκεί που είχε γίνει το ατύχημα ή το τουμπάρισμα, αν θέλετε. Έχει εξαφανιστεί το κόκκινο στην Θεσσαλονίκη Σμουδενίων με μέτωπο Θεσσαλονίκη, ερχόντας δηλαδή από Χαλκιδική, οπότε όλα καλά. Για να παραπάνω πληροφορίες δεν υπάρχουν. Όπως είπαμε, ας ελπίσουμε να έχει μείνει στις ηλικές ζημιές.

0: Επίσης να σας πω ότι λίγο κίνηση παρουσιάζει αυτή την ώρα ο περιφερειακός με μέτωπο να δω προς δυτικά, είναι στο ύψος του Αγίου Παύλου, εκεί παρουσιάζει μια ελαφριά κίνηση με κίτρινο, το έχει, εγώ αφήνω να σας το πω για να έχετε το νου σας. Προς δυτικό είναι προς δυτικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε κάτω από 75 το πετρέλαιο θέρμασης στην ERT News. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, παρακαλώ.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση
2: να.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
0: Σχολιάζουμε μετά, να δώσουμε προτεραιότητα στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν μετά τα Μάλγαρα υπάρχει κίνηση.
0: Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει και δύο ατυχήματα ή έχει δύο βλάβες αυτοκινήτων.
3: Ευχαριστώ πάρα
0: τίποτα,
3: πολύ.
0: Τίποτα, να είστε καλά. Γεια σας. Πληροφορία άμεση. Τακ, τακ. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης κάτω από 75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι άλλο θέλετε να κάνει ο άνθρωπος, να πάει στο Ορμούς να πολεμήσει? Η χώρα έχει την τύχη και την τιμή να έχει στο τιμόνι έναν ηγέτη πλανητικού διαμετρήματος. Τυχεροί οι Έλληνες πολίτες ζουν στον παράδεισο. Με τέτοια τιμή λέω, θα πάρουν φωτιά οι Λέβητες φέτος το χειμώνα. Με 1,75 εγώ θα βάλω καλοριφέρ και στο μπαλκόνι για να καπνίζω με την άνεσή μου, έτσι μέσα στη ζέστη. Για να σου πω για κάτι. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Ναι, δεν υπάρχει ακρίβεια. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω και τώρα. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάντα κρατάμε εφεδρίες. Και εμείς πάντα έχουμε εφεδρίες, κύριε Μητσοτάκη, στα σπίτια μας. Χοντρά μπουφάν και κουβέρτες που τις φοράμε. Πάντως εγώ ένα ξέρω. Αν είσαι Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει ακρίβεια, η σύνταξη φτάνει και περισσεύει, το πετρέλαιο είναι φθηνό, τα ενίκια φθηνά, τα σούπερ μάρκετ τζάπα, οι χρεώσεις στο ρεύμα φθηνές και αυτό και γενικά είμαστε να μας ζηλεύει όλη η Ευρώπη.

0: Λοιπόν, και επειδή πιέζει και ο χρόνος, θα πρέπει να πάμε και στην αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Τι γράφει εδώ ο Λευτέρης, για να δω. Καλησπέρα, να δείτε την αύξηση του τουρισμού από τους συνταξιούχους της Ευρώπης που θα έρθουν για να ξεχειμωνιάσουν εδώ με αυτές τις τιμές πετρελαίου που έχουν εκεί. Λευτέρης. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη μου, αλλά ξέρετε κάτι, διαφορά με το εδώ με την Ευρώπη είναι ότι άλλες συντάξεις παίρνουν εκεί και, και άλλους μισθούς. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, να ξέρουμε τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Από το Μέγκα τον υποδέχτηκαν υποστηριχτές του, παρακαλώ. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, και η αποφυλάκηση, αλλά και το ότι τον υποδεχτήκαν και υποστηριχτές του, παρακαλώ. Και άμα δείτε κάτι, φάτσες, και αυτοί που τον φιλούσαν όταν βγήκε δηλαδή από τη φυλακή, όχι οι αστυνομικοί, οι άλλοι δικοί του. Πω, πω, πω, πω, πω. Αναγία μου. Για πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής του και με στόχο, όπως είπε, την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή με νέο κόμμα.
2: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
1: Παρά τη δική του εξαγγελία, ωστόσο, και την επιθυμία των οπαδών του που τον υποδέχτηκαν έξω από τις φυλακές Δομοκού, η εκλογική νομοθεσία προβλέπει περιορισμούς για κόμματα, των οποίων ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή η πραγματική ηγεσία έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα σοβαρά αδικήματα. Διαφορετική περίπτωση αποτελεί η κάθοδος ως μεμονωμένου ανεξάρτητου υποψηφίου εκτός κομματικού συνδυασμού, λένε κάποιοι συνταγματολόγοι. Υπογραμμίζουν όμως ότι για την εκλογή απαιτείται αριθμός ψήφων που αντιστοιχεί στο 3% των έγκυρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά.
0: Μάλιστα, που φυλακίστηκε λοιπόν ο κύριος Κασιδιάρης. Τα ορφανά της εγκληματικής οργάνωσης που έκαιναν κερκίδα έξω από τις φυλακές έπρεπε να είναι μαζί με τον Κασιδιάρη που θαυμάζουν πίσω από τα σίδερα. Η βία, ο νασισμός, οι χουντολάτρες, οι ρατσιστές και όλο αυτό το συνοθήλευμα δεν θα περάσει ποτέ και μια ζωή στο περιθώριο θα είναι. Οι άκρες, να σου πω την αλήθεια, τι πιστεύω εγώ, πάντα είναι οι πιο επικίνδυνες. Όλοι αυτοί που τον περίμεναν να τον χαϊδέψουν, να στο πω έτσι εντός εισαγωγικών, δεν ξέρουν πόσο εύκολο είναι να στοχοποιηθούν και οι ίδιοι σε περίπτωση που δεν εναρμονιστούν πλήρες με τις ιδέες του. Αν δεν συμβαστούν δηλαδή σε μια κατάσταση προβατοειδούς υπακοής. Έφτασε που λέτε ο Κασιδιάρης σε ζωντανή μετάδοση να χτυπήσει την κυρία Λιάνα Κανέλη με αποτέλεσμα να μην τον καλέσουν στα κανάλια ως εκπρόσωπος κόμματος ποτέ ξανά. Τώρα βέβαια οι ναζιστικοί χαιρετισμοί και ο εμπριστικός λόγος δείχνουν απλά τον φασιστικό του χαρακτήρα. Να σας θυμίσω για κάτι, αν σας διαφεύγει, δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Δημόσια δήλωση του Κασιδιάρη. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμη από την ιστορία. Τι περιμένετε να σας πούν τα άτομα αυτά? Ότι φοβούνται να σας πούν ότι έχουν ναζιστική ιδεολογία? Ποιος δεν έχει κρίνει το Χίτλερ για αυτά που έκανε? Ποια ιστορία δεν έχει γραφτεί? Και τι, θα την ξαναγράψει ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης με τέτοια μυαλά?
3: Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Δεν ενδιαφέρει κανέναν τι έγινε στο Βερολίνο το 1945.

Ήδη βρισκόμαστε στα 53 λεπτά μετά τις 5. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, από τις 3 θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. 6 με 7 ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου, τα best of της εβδομάδος μέχρι και τις 7. 7 με 10 έχουμε Γιάννη Ρέπιτς και 10 με 12 την κυρία Χατζάκη.

Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος της εκπομπής. Να προσέχετε εσείς που έρχεστε από τα Νέα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη. Έχει πάρα πολύ κίνηση, στο κόκκινο είναι και δείχνει δύο ατυχήματα ή δύο βλάβες αυτοκινήτων. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Οπότε έχετε το νου σας ότι έχουμε εκεί πάρα πολύ κίνηση με δύο ατυχήματα ή δύο βλάβες αυτοκινήτων από τα Νέα Μάλγαρα με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Ζεστό.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε κοντά σας από τις 3 μέχρι και τις 6. Ήταν ο Παναγιώτης Εδάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής και φυσικά όλοι εσείς στην ενημέρωση, στις καλησπέρες σας, στα τραγούδια που τα διαλέξαμε μαζί και έτσι περάσαμε, πιστεύω, ένα έτσι ευχάριστο τριώρο και θα σας αφήσω με ένα νέο σφαγιανάκι και αυτό το τραγούδι με εκφράζει απόλυτα και θέλω να το ακούσω μαζί σας προτού αποχωρήσω και έρθει ο Διογέννης τα best of της εβδομάδος. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να προσέχετε τον εαυτό σας, καλή εβδομάδα για αύριο και ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγεία μας. Να είστε καλά.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Καλησπέρα, παιδιά!
12: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
12: Ακριβώς όπως εσύ.
13: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
11: ναι,
13: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
14: στο οποίο
15: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
16: Γαμάς.
17: Αλλάζει το επίδομα σε επίδημα. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά αλλιώς είναι επίσημα. Αλλιώς είναι να έχεις κάτι να περιμένεις, κάνεις και κανένα μπάνιο από πριν. Και φυσικά άλλοι βγαίνουνε, άλλοι μπαίνουνε, άλλοι βγαίνουνε για να μην ξαναμπούνε, άλλοι βγαίνουνε για να την κοπανίσουνε για πάντα, άλλοι μας δίνουν το λόγο της τιμής τους η οποία είναι αμφίσιμη. Έλα τα, μπαίνω, μπαίνω τώρα, μην με κρατάς. Άσε με τώρα να μαλώσω με μένα. Και φυσικά η είδηση της ημέρας, η οποία κακώς την κάνουμε η είδηση της ημέρας, αλλά αν δεν δώσεις την κακή είδηση της ημέρας, δεν πρόκειται να πουλήσει η καλή είδηση της ημέρας, είναι μία. Όνειρα πουλιά μου κασιδιάρικα. Και συγκεκριμένα εφιάλτες. Και ο μεγαλύτερος εφιάλτης για ποιον είναι? Για την κόμπρα της Μεσσηνίας είναι.

0: Σαν Τσουτσού χαλάρωσε. Άσε τι λέει η δικηγόρος του τώρα και πρέπει να την ψυχήσεις εσύ και Χατζά. Είσαι ακλόνητος. Σε αγαπήσαμε για τη διαφορά που έκανες ανάμεσα από τους άλλους. Δηλαδή πραγματικά δεν πέφτεις από το βάθρο αυτό. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που βασκίζουν. Εσύ δεν χρειάζεται. Το έχεις. Άλλωστε όλοι βλέπουμε που έφτασε ο προηγούμενος τηλεπολίτης των επιστολών του Μεσσία. Ποιος τηλεπαρουσιαστής, τηλεπολιτής θα κινδυνεύσει από ποιον? Από ποιον? Από τον Κασιδιάρη. Ας καν χάσω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια διαφορετική επιλογή από το χώρο της ευρύτερης φασιστο αναρχοσοσιαλιστικού συντηρητικής δεξιάς. Πιο ορθά δεν μπορώ να το ορίσω, γιατί την ευρύτερη προοδευτικο-σοσιαλιστικό αριστερο-δεξιά παράταξη την πήρε ο Κυριάκος. Δεν τα λέτε από την αρχή δεξιά-αριστερά, τελειώνουμε γιατί μας ζαλίσετε τα ούμπαλα. Και όχι, δεν θα εξηγήσω τι είναι τα ούμπαλα. Πάντως το Μαναφούκι το συνάντησα στο TikTok, το λένε κι άλλοι. Για το Μαναφούκι λέω, που έλεγα τι είναι το Μαναφούκι, το συνάντησα στο TikTok και κάνουν χρήση κι άλλοι. Ναι, κάτι μανουφακές λέει.
1: Και εγώ από κάπου το είδα, το άκουσα.
0: Ναι, αλλά είσαι καλή κλέφτης γιατί κατοχυρώθηκε σε σένα. Τακ! 1-0. Κατά τα άλλα η επικαιρότητα, παιδιά, τα ξέρετε. Τώρα εμείς σας ζαλίζω. Ρέμος πασάρισε Μαζονάκη, Μαζονάκης πασάρισε Κασιδιάρη και πάμε για τα επόμενα. Ο πιο καθαρός από όλους εννοείται ότι είναι ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος πραγματικά περιμένω να δω ένα πόρισμα, ρε παιδί μου, να δω μια απόφαση. Ήτανε, δεν ήτανε, έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε, ήτανε σχεδόν σαν τη σαμανική ιατρική, ήτανε βιοιατρική, ήτανε feng shui. Γιατί έχει και πολλά εναλλακτικά. Θες να σε κάνω ένα feng shui πάνω από τα ρούχα? Πέρυπιν ήξερες ότι δεν κάνει να έχεις καθρέφτη απέναντι από την πόρτα της εισόδου του σπιτιού σου γιατί σε σκίζει το feng shui?
2: Εγώ έχω.
0: Τι να σε πω, γι' αυτό σε έπιασε το δόντι σου.
2: Καλά, άλλαξε. Μετά από 30 χρόνια με πιάσε το δόντι.
0: Αργή αλλά δεν λησμόνη. Επίσης επηρεάστηκε και ο πλουτισμός σου. Μην με πεις ότι έχεις τόσα λεφτά που δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις.
2: Ναι, γιατί παλιά μου πάμε πλουτός και τώρα τα χάσα σιγά σιγά.
0: Όχι, και άλλα που έχεις μέσα στο σπίτι.
2: Από τότε που βάλα τον καθρέφτη απέναντι, από τότε άρχισα να χάνω λεφτά.
0: Να μαζεύονται, Άρη. Δεν είναι ένα χέρι. Μήπως έχεις και κάκτο?
2: Είχα. Αλλά κατάφερε η Μαρία να τον ξεράνει.
0: Μπράβο, τα χίλια μπράβο στη Μαρία. Γι' αυτό σωθήκατε οικονομικώς. Μη με πεις τώρα ότι έχεις και τραπέζι με γωνίες.
2: Έχω, εννοείται.
0: Έχει τζάμι από πάνω?
2: Όχι.
0: Γιατί άμα είχε έπρεπε το πετάξει η Μαρία.
2: Το τζάμι τραπέζι.
0: Το τραπέζι, εντάξει, παίρνεις λίγο τις γωνίες ή παίρνεις και τα κεκλικά

0: Έστω και λίγο.
1: Και το λογαριασμό πότε το στέλνω?
0: Ρε, μα έχει καλό φίξου, θα τριπλασιαστεί ο πλούτο σου.
1: Α, καλά.
0: Δεν θα σε νοιάζει πόσο έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Youth.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάσαι την νου.
0: Youth.
1: Θα πάω στην Youth.
0: Σαν βρισιά που τσιβδό ήταν. Youth το διάλογο πάθη.
1: Πού τη δημιουργείς την νου?
0: Ποια να δημιουργείς την ΔΕΗ Άθα? Όχι, θέλω να τα προσέξεις αυτά. Αλλιώς θα σε στείλω σε εκβαντικό γιατρό και θα έχουμε άλλα. Μια που είπαμε αυτά όμως, για βάλε ένα κυρανάκι για Τσίπρα, γιατί με ενδιαφέρει η άποψη το.
2: Ο γράμματός σας, κύριε Κυρανάκη, όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
3: Μα αυτά είναι δημοσιευμένα στη διάβγεια όλα. Είναι εγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Τι, δεν καταλαβαίνω το ερώτημα.
2: Πώς απαντάτε στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία πετυχαίνουν.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια γενική κριτική περί εντυμότητας. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έντιμο πολιτικό. Και θεωρεί ότι αυτό το αφήγημα περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές και αναγνώστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε, ας πούμε, σε έλεγχο της πληροφορίας την οποία βλέπω. Δηλαδή, οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης δεν τσεκάρουν αυτά τα οποία διαβάζουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Τελευταίοι στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να πάμε σε εκλογές όντας σωστά πληροφορημένοι. Μπορεί ένας πολιτικός Νέας Δημοκρατίας ή ένας πολιτικός άλλου κόμματος να λέει τις δικές του θέσεις, να λέει τις δικές του απόψεις. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λένε οι άλλοι πολιτικοί, καλό είναι αυτός που μας βλέπει να το τσεκάρει, να βλέπει αν είναι αλήθεια.
0: Ναι.
3: Πάμε λοιπόν στο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας περί εντυμότητας. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα. Πού είναι η εντυμότητα λοιπόν? Πού είναι η εντυμότητα, πού είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναρτούσε για να δει ο κόσμος από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εκδηλώσεις τις οποίες κάνει, αυτές οι καμπάνιες, αυτά τα βίντεο, αυτή η πολιτική δραστηριότητα. Την οποία πρέπει να έχει ένα πολιτικό κόμμα, έτσι, δεν το αρνείται κανείς.
4: Ποιος πηγαίνει στη δουλειά?
5: Ο τζουτζούκος μου.
4: Ποιος τα φέρνει τα λεφτά?
5: Ο τζουτζούκος μου.

0: Ναι τώρα σιγά σιγά θα μας πείτε δηλαδή ότι χέζει αρκούδα στο δάσος. Τι κορόιδα είμαστε. Παιδιά, δεν έχει σημασία από πού τα βρίσκει. Το θέμα είναι πώς θα τα επενδύσει. Ε, είδες γυριστή που κάνω να τα πάρω από ζούφιο.
1: Το ξέρω.
0: Ε, μαλά τώρα. Τι, σε αυτό το προηγούμενο θα μείνουμε να ψωπολιτσάξουμε εμείς δηλαδή.
1: Άσερ, δεν δίνει λεφτά αυτός.
0: Δεν το άκουμε. Όλα αυτά που λέει τώρα, κάτι πασαμούρες είναι, κάτι πασαλιψατέρια, δεν είναι.
1: Είναι ο άλλος, άπλας.
0: Ευρωστία.
1: Πάρε.
0: Γλάτσα, να πούμε κατευθείαν. Είδες εδώ που ήρθε και μίλησε μέσα στο ξενοδοχείο. Πόσες οθόνες είχε. Θαμπόθηκα. Χρήμα, ρε, πακτολός. Με ποιον δεν πάω εγώ τώρα, κοροϊδί. Και να σου πω κάτι, πόσα χρόνια με μένουν. 62 χρονών είναι. Θα πάω με αυτόν που αυτός θα τακτοποιήσει εμένα. Εγώ δηλαδή τι είμαι, Τουρκούς είμαι, Έλληνας δεν είμαι εγώ.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω υψηλά ιταλικά.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω, άκου λέει, μικρή πατρίδα. Τι μικρή πατρίδα.
1: Θηβιός είσαι.
0: Πικρή πατρίδα. Ο πραγματικός στήλος αυτός. Άργησα λίγο αλλά έβαλα μυαλό. Θα πάω με αυτόν που θα βγει. Και πριν βγει δεν θα πω την ψήφισα και μετά θα πω την ψήφισα αυτόν που βγήκε.
1: Για να παίρνεις και από τους δύο.
0: Βρε, σοφό. Θυμάμαι, σοφό. Ένα-ένα με έρχονται ότι με έλεγε παππού μου. Παππούς μου δύο γέννησε, ξέρεις τι σοφός ήταν. Με έλεγε απάρς όμορφη ή απάρς άσχημη. Λέω τι έλεγε παππού. Γυναίκα ρε, θα πάρς όμορφη ή άσχημη. Έλεγε όμορφη. Τρελός είμαι. Άμα τρως σοβλάκια θα θέλουν όλοι. Άμα τρως ροβίθια θα σε αφήσω το φάσμα μοναχός.
1: Εμένα αυτό μου το είπε στην Κρήτη παππούς.
0: Ε, μη είδες.
1: Λέει η κοπέλα που έχει πάει πολύ ωραία. Λέω ναι. Σου πω κάτι παιδί μου, λέει, για να ξέρεις. Καλύτερα να τρως αρακά μόνος σου παρά μπριζόλες μάλλον.
0: Ε, είδες. Τα γερόντια κάτι ξέρουν. Άρα κι εγώ θα πάω με τον προοδευτικό. Με αυτόν που δεν δίνει λογαριασμό, δεν παίρνει λογαριασμό που τα βρήκε τα λεφτά. Δεν φαίνεται που τα βρήκε τα λεφτά, ρε. Αυτή τη μειότητά το! Μας το είπε ξεκάθαρα.

0: Είπε όμως ότι από εδώ και πέρα θα είναι συλλογική η μάζοξη των χρημάτων.
1: Κοίταξε,
0: από πριν που τα βρήκε δεν είπε.
1: Η παραμύθα ξεκινάει από ένα σημείο και ύστερα. Μέχρι να ξεκινήσει, το έναυσμα είναι που δεν έχουμε μάθει, αλλά δεν το θέλουμε να το μάθουμε. Θα μοιραστεί. Δηλαδή, ρώτησε κανένας τον Παπανδρέο όταν μοίραζε λεφτά που τα βρήκε. Δεν τα παίρναμε όλοι. Του γέρου λέω, όχι. Ρωτούσε κανένας που τα βρήκε τότε. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα. Τώρα ανακαλύφθηκε. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα έβγαλε από πού τα βρήκε. Τι σε νοιάζει, ρε παππού. Δες άμα θα πάρουμε εμείς, άμα θα πάρουμε.
0: Πού γίνανε πλούσιοι κάποιοι πολιτικοί.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Έλατε.
1: Θα με δώσει λεφτά.
0: Τι και αν φάγανε το σχέδιο Μάρσαλ. Μα νοιάζει.
1: Τώρα θυμήθηκε το σχέδιο Μάρσαλ. Τώρα.
0: Λέω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, εντάξει, είχαμε πέσει έξω τότε γιατί το μάθανε. Μπορούσαν και να μην το μάθουν. Σιγά σιγά μα πει και για το Watergate. Θα μην μιλήσει και για τον Κίσιγκερ και για τον Παπαλιγούρο που ήταν υπουργό οικονομικών. Λοιπόν, μα νοιάζει να μοιραστεί το χρήμα. Σαν το άνω του ψάλι, λεφτά υπάρχουν. Ρε, υπάρχουν, αλλά εμεί θα. Τι με νοιάζει εμένα που υπάρχουν. Εγώ έχει να φάω. Υπάρχουν, υπάρχουν. Το βλέπω. Όλοι γύρω-γύρω μια χαρά είναι. Εγώ δεν είμαι καλά. Ταράχτηκαν τα νεύρα μου, πώ το λένε. Γι' αυτό θα πάω. Με ποιον πάω, δε. Χαζόσιμτα. Α πάω με το Βορύδι.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί. Γιατί να τα κόψει κουράτα. Όλα τα επιδόματα. Χαζόσιμε.
0: Δεν να, είπε να τα κόψει.
1: Δεν είπε, αλλά ξέρω τι θα φέρετε από τη μάπα.
0: Είπε, ρε παιδί μου, να το επαναπροσδιορίσουμε.
1: Να, όταν λέει κάποιο να το επαναπροσδιορίσουμε, όταν σου λέει γυναίκα, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Δεν ξέρει ποιο νίκησε ήδη.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί να συζητήσουμε. Ναι, έχει δίκιο, πάνω πιο μια μπύρα.
0: Γι' αυτό και εμεί θα βάλουμε το Βορύδι για τον Ανδρουλάκη.
1: Έτσι.
0: Για τον Νίκο.
1: Ναι.
2: Και όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμεί έχουμε στρατική αυτοδυναμία, δεν λέει κάτι λογικά διαστημικό, λέει κάτι άσχετο. Αν είσαι ρε παιδί μου στο 30-31% και αυτοδυναμία είναι στο 36%, ευλόγως το λες αυτό, το διεκδικείς. Είναι μια λογική διεκδίκηση. Όταν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες θα βγω πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο. Λες κάτι το οποίο, μπράβο, είναι η φιλοδοξία σου, καλά κάνεις και έχεις φιλοδοξίες, όλοι θέλαμε μου πρώτοι, αλλά αυτή τη στιγμή. Όταν επιμένεις αυτό, είσαι εκτός τόπου και χρόνου πολιτικά, έτσι.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Λέει κάτι το οποίο ούτε το ιστορικό του το κοινοβουλευτικό το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ένα ποσοστό 25% κάπου να πει ρε παιδί μου, εντάξει, πάω να πάρω αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Άρα λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών.
4: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να σου το πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσε και έφτιαξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το στείλες. Πώς το κατασκεύασες. Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας.
1: Και δες τώρα τι έχω κάνει με αυτό. Έχω πιάσει δύο target group. Η μισή νομίζουν ότι αυτό το βάλαμε τώρα για τον Βορύδι.
0: Και άλλη μισή για τον Νίκο.
1: Επειδή δεν ξέρεις ποιος θα βγει. Θα είσαι προσεκτικός. Για καρφώνεσαι.
0: Ας τον αεωρείτε.
1: Έτσι. Πως είναι τα αερόστατα.
0: Ναι.
1: Από εκεί βγαίνει η αιώρηση. Και φυσικά του Ανδρουλάκη η θεώρηση. Γιατί έχω και πλεύρη και φυλάω μετά από τον σοσιαλιστή τις απαντήσεις.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπέρασε το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου και πήγε στο Τσοβόλα δώστα όλα. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ.
0: Λέει, ότι είναι κοστολογημένα όλα.
5: Κοστολογημένα,
0: τα πάω στο δημοσιονομικό
5: εδώ γίνεται όμως κάτι εντυπωσιακό. Από τη μία μειώνουμε τους φόρους, άρα μειώνουμε τα έσοδα του κράτους και από την άλλη αυξάνουμε τις δαπάνες. Πώς αυτό μπορεί να βγει. Δηλαδή εγώ απευθύνομαι τώρα για να μην μπούμε στην τεχνική κουβέντα, στην απλή νοημοσύνη όλων μας. Όταν εσύ λες ότι θα μειώσω μια σειρά από φόρους που τους μνημονεύεις και παράλληλα θα αυξήσω μια σειρά από τις δαπάνες. κάπου υπάρχει κενό.
6: Είπε ότι δεν πειράζεται τους ισχυρούς και εκείνος θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών.
5: Ακούστε, και υπερκέρδη
6: θα χτυπήσει
5: ακούσει.
6: Και τα καρτέλ.
5: Υπερκέρδη έχουμε ακούσει. Καρτέλ έχουμε ακούσει. Το περισσολόγιο το έχουμε ακούσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Ποιος θα κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και ο ανταγωνισμός δεν γίνεται με όρους προγράμματος και ρεαλιστικών στόχων. Γίνεται με όρους πλειοδοσία. Και ο Τάξας δεν έχασε ποτέ.
7: Ποιος θα δώσει τα πιο
5: έχουν ένα πλεονέκτημα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν ένα βασικό
1: πλεονέκτημα. Με όρους πλειοδοσίας.
5: Ξέρουν.
6: Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσείς και ο Τσίπρας είστε.
5: Εγώ σας λέω κάτι που ξέρουν. Ξέρουν ότι δεν θα κυβερνήσουν. Ακόμα και με τα σενάρια που είναι τώρα αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Άρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, αυτή έχει τον κορμό της κυβέρνησης. Άρα, εκεί μπαίνει στη λογική. Αφού δεν θα κυβερνήσω, με παίρνει να πω και 5-6 πράγματα παραπάνω. Αυτό κάνα.
7: Άρα, κινδυνολογούν. Γιατί όλα αυτά δεν υπάρχουν, λέτε πρακτικά.
5: Δεν υπάρχουν πρακτικά. Θα πρέπει να πούν αυτά μπορούν να γίνουν άμα πούν από πού θα πάρουν τα λεφτά.
6: Είπε, αλλά εσύ λέτε ότι δεν είναι τεκμηριωμένο.
5: Ναι, προσέξτε, είπε θεωρητικές προσέγγισης. Ότι υπάρχει ένας πλούτος τεράστιος που θα τον φορολογήσω.
6: Όχι, κάποιες... προσολόγησε, είπε 1,7 δίστα.
5: Μισό λεπτό. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος. Εγώ περιμένω να ακούσω.
7: Και η τηλεθέτηση
5: στο μυαλό του μπορεί να νομίζει ότι ο Τσίπρας εννοεί αυτόν που έχει 2 εκατομμύρια και μπορεί να εννοεί αυτόν που έχει 50.000. Να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος.

0: Και συγγνώμη, εδώ τώρα δεν πρέπει να μιλήσει ο μονοψήφος διαφορά κυβερνήτης που θα κάνει τη διαφορά και θα βγει πρώτος. Που ο ένας είπε, ο άλλος είπε, ο ίδιος να μην είπε. Να είπε.
1: Άμα δεν ξεκαθαρίσει ο ίδιος, με πάλι μετεωρημένουμε.
0: Συγγνώμη, εσύ Άρη, πιο ξεκάθαρος από τη θολούρα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή από το Ανδρουλάκη πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος εκτός και αν βάλουμε δίπλα του του Ζούφιο. Ήταν τόσο ξεκάθαρος που είπε, αν δεν βγούμε πρώτοι, θα βγούμε δεύτεροι, θα συνεργαστούμε με τον τρίτο, με το αποτέλεσμα να είμαστε πρώτοι απέναντι στον τέταρτο που είχε βγει δεύτερος.
1: Κυβέρνηση δεν θα κάνουμε.
0: Αντεπατέτηκες κυβέρνηση, το θέμα είναι να βγούμε εμείς πρώτοι. Για κυβέρνηση ξέραμε. Κατεβάζουμε και τα τάγκς, φέρνουμε τον Κασιδιάρη, δηλαδή σιγά το πράγμα. Θέλετε να ακούσει κατευθείαν τον Κασιδιάρη ή πρώτα.
1: Πρώτα τον Νίκο, την απάντηση.
0: Ναι, μα δικαιωματικός.
2: Κυρία Λαλιώτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς.

0: Αφού να φανταστείς αυτό το βίντεο που τραγουδάει τώρα με τον Ταλάρα δίπλα ο Καζατζίδης. Ο Ταλάρας σου κοιτάει τον Καζατζίδη και ξηροσταλιά, τον τρέχουν τα σάλια. Είναι σαν να βλέπεις τον Ανδρουλάκη να κοιτάει τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στο βάθος, στο πολύ βάθος, υπάρχει μια δεύτερη φωνή.
0: Υπάρχει στο πολύ βάθος, ναι. Και λέει, α, έτσι είσαι, αυτό θα κάνω κι εγώ. Και από τότε η πρώτη φωνή είναι του Γιώργη και η πολύ στο βάθος είναι η δεύτερη. Γιατί με όποιον δάσκαλο κατήσεις, δηλαδή, όχι στο συγκεκριμένο, είναι σαν ο Νταλάρας να κάνει δεύτερη γυναικεία φωνή από την τουαλέτα στου Καζαντζίδη.
1: Δεν το πιάνεις αυτό κάτι, πού να το...
0: Όχι, τον μπορεί.
1: Πού να το πιάνεις.
0: Τον μπορεί, αυτό τον μπορεί. Εδώ μιλάμε για τον Tom Jones της λαϊκής μουσικής της Ελλάδος. Αλλά παιδιά, με τα κύρα μετάλλα, λέτε κάτι διαφορετικό, ένα φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να αλλάξει η πολιτική σκηνή. Εσείς με σιλιά μου, σβιώ μου, κοκόνα, μαριγό, τα ίδια λέτε, ένας κλέφτει τον άλλον. Και τάκ, σκάει.
1: Μύτη, ποιος?
0: Ο Κασίδας.
2: Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Για τον Αντώνη Λή.
2: Είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Εν τω μεταξύ, άμα δεις τους γύρω και ένας και ένας.
0: Καλά, εννοείται. Θα πάρεις τα καλύτερα κομμάτια. Δεν
1: ο άλλος είναι δίπλα του. Τέλειο, έχει ασφαλίσει και κοιτάξει την ασφαλεία του.
0: Ναι, κοίταξε. Πρέπει να ασφαλιστούν. Να αυτοασφαλιστούν, μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Έλα, άντε, φτάνει. Κουράστηκα.
0: Όντως, έγινε πτώμα. Αφιερωμένο στα πουλιά μου κασιδιάρικα.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Grecos.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
7: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Καλησπέρα, παιδιά!
14: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Ακριβώς όπως εσύ.
15: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
13: ναι,
15: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Ένα
18: Κύριε Υπουργέ,
19: να απαντήσω κι εγώ
17: χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
18: Γαμάς.
19: Ποιος φύσας ρε, ποιος φύσας, δεν έχουμε το Μαζονάκι.
20: Ποιο?
19: Το Μαζονάκι.
20: Ποιο Μαζονάκι?
19: Το Μαζονάκι, θέλω νέα από το Μαζονάκι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Μαζονάκι. Και ένα όλοι μαζί για το Μαζό και τέτοια. Εντάξει, έχει γίνει, τι να σου πω, ότι εκλαπαταγή, το έλα να δεις. Εκεί εμείς, άμα ο Έλληνας βρει μια είδηση που τον ερεθίζει, δεν την αλλάζει με τίποτα. Και κανονικά δημοσία δαπάνη. Τι, δηλαδή ο Μπονάτσος τι ήταν, δηλαδή. Ανώτερος ήταν, δηλαδή. Πρέπει να έχεις το Λιγουρέσου Μηθερό, δηλαδή, για να... Σε παρακαλώ τώρα. Μπαίνουν σε προβληματισμούς. Γιατί ήταν να πάω και εγώ για πλασμαφαίρεση, αλλά δεν βρίσκαμε που έχω το πλάσμα. Την αφαίρεση την κάνει εύκολα και πάνε από τα ρούχα, όποιος θες. Και τον Άρη να πεις, άμα είναι με μαύρα.
20: Εννοείται.
19: Τάκα, τάκα. Περάστε. Και λέει, δεν μπορούμε να πούμε και τα υπόλοιπα ονόματα. Θα εκθέσουμε κόσμο.
20: Έλα.
19: Βρε, εδώ έχετε εκτεθεί εσείς, βρε. Τους άλλους σκέφτεστε. Εντάξει, πήγε και ο Άδωνης, τον είδες, που πήγε στα Τρικλά, πού πήγε, σαν νοσοκομείο και φώναζε του Κουκουέ τα συνθήματα μαζί με τους άλλους. Ρε παιδιά, μην γίνεστε τόσο ρόπις να πούμε. Δηλαδή ήρθε εκεί πέρα και σας έκανε χαβαλέ. Δηλαδή είναι δυνατόν ο Άδωνης, ο πιο καθαρός άνθρωπος στον πλανήτη, τι, επειδή πουλούσε την αρουγγυλέκα, δηλαδή κατευθείαν τον βγάλουμε και αυτόν ότι είναι ολιστικής ιατρικής, να πούμε και ότι και αυτός τα έπαιρνε και ήταν λαμόγιος και επειδή αυτά είχαν 60 ευρώ στην αγορά και αυτός ήταν την προσφορά 90, δεν ήταν τίμιος, δηλαδή, εμπόριο, ελεύθερο εμπόριο, καπιταλισμό έχουμε, δηλαδή αμέσως πίσω θα το φάτε να πούμε. Πράγματα που δεν μπορείτε να τα κάνετε εσείς, κατηγορείτε τους άλλους γιατί τα κάνουν. Έσχος.
21: Ποιος είναι ο Χριστός η κεφάλι, νεκρός λαέ, μη στύπεις το κεφάλι.
22: Εσύ αυτό είναι.
19: Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ήρθε επισκέπτης, το άδωνε το χάλι. Ναι, δηλαδή μπορείς να βγάλεις συνθήματα εκείνη την ώρα ρε παιδί μου, ζοριστείτε λίγο. Δεν θα βλέψω, πάω, παίζει να πούμε, δεν έχει συνθήματα και εκείνη την ώρα, παρουσία του πελάτου κόπτε το κοιμάς. Δηλαδή εσείς τι κομμουνιστές δεν μπορείτε να βγάλετε δύο συνθήματα, γίνει ένα ξαφνικό, ένα ανάποδο. Πάλι εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, λίγη ανανέωση να πούμε, λίγη επικαιρότητα. Κάτι κραυγές ακούω, δεν ξέρω μήπως είναι από την μονάδα, μήπως είναι αυτή η γιατρός που ήθελε να παραγγείλει, αλλά τελικά το μετάνιωσε και λέει που δεν μπορώ να έχω λεφτά και αχ, θα αυτοκτονίζω, δεν μπορεί, αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ που μιλάτε στον πληθυντικό. Είμαι κόρη στρατηγού. Κόρη στρατηγού, σας παρακαλώ που μιλάτε στον πληθυντικό. Και άλλος είπε τι θα κάνει. Απεργία πείνας, αλλά πεισμάνιψε.
20: Πεισμάνιψε ο τέτοιος,
19: ο Στεριός. Ναι, ο Άντρατζη.
20: Ο Στεριός.
19: Ναι, η πεισμάνιψε, η Στεριανή πεισμάνιψε, ο Άντρατζη πεισμάνιψε. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν βγάζει άκρη, γιατί γίνεται ένα τουρλουμπούκι.
20: Στόμα μου το πήρες.
19: Το τουρλουμπούκι, ναι. Καλά, έχουμε σπουδάσει τα ίδια. Εσύ που έκανες γαλλικά.
20: Σταυροπολί.
19: Κι εγώ. Λεμπέτη. Εσείς θυμάστε τι έγινε πριν 13 χρόνια με το Φίσα, δεν νομίζω, έτσι, δεν θέλω τώρα να κάνουμε να βαρύνει το κλίμα και να έχουμε άλλα. Ρε είσαι παλαβήρε, την ώρα που έχω εκπομπή θα με πάρετε, με ρωτήσετε ακριβώς πόσα άτομα είμαστε για να βγάλετε τα ηχητικά για τα Τρίκαλα. Παίζουμε στα Τρίκαλα, παιδιά, δεν σας το είπα, βέβαια, 18 Οκτωβρίου, όσοι θα βρεθείτε Τρίκαλα, μόνοι κονιέντες στο Δημοτικό Θέατρο στα Τρίκαλα, η παράσταση φυσικά τραβάει την ανηφόρα κανονικά. Σήμερα έχουμε την τελευταία παράσταση με το ΔΠΔ στις Σέρες, μετά έχω ραντεβού για πιπεράκια.
20: Στην ΚΝΕ δεν είστε. Γιατί ξεκινάει η Σταυροπολική το φεστιβάλ.
19: Είναι καπαρωμένα αυτά. Από αγωνιστές. Εμείς είμαστε κλασσομπανιέρες. Έχουν κάτι αγωνιστές, άμα τους δεις. Α, στα κόκκινα. Ο Κόναν ο μπάρμπικιου παίζει. Όλοι. Ένας κι ένας. Δηλαδή, ο Θλιβαίος, αυτοί όλοι. Μιλάμε για πολλούς αγώνες τώρα. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς είμαστε χαρακτήριστοι. Ανέστητοι, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνουμε από κοινωνικούς αγώνες. Κατά τα άλλα, παιδιά, μάτισα μια μαργαρίτα και δεν μπορούσα να τη ρωτήσω γιατί πάει αυτή.
20: Πάει.
19: Πάει, μόνο η Ζουζό έμεινε.
20: Πάει η Ζουζό. Πάει η Ζουζό.
19: Η Ζουζό τι, η Ζουζό.
20: Πάει.
19: Η Σαμπουτζάκη.
20: Όχι, πάει. Πάει, πάει να του πάει όλου.
19: Όχι, εδώ μιλάμε ότι η Ζουζό έχει αναλάβει να ξεπροβοδίσει όλο τον κόσμο. από αυτό το showbiz έμεινε η Ζουζό. Και από τα άλλα βλέπουν τώρα ψήνουν το Νότι Φακιανάκης, ο μόνος που έμεινε και πρέπει να βγεις. Και το λαϊκό τραγούδι. Με ξέρω από πότε έγινε αυτό το τραγούδι λαϊκό, εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν σου άντων, αυτά είναι άλλες θεωρίες. Μην πιαστούμε με αυτά. Εγώ πιο πολύ επικεντρώνω να πούμε σε πιπινά τα θέματα. Δηλαδή, μου αρέσει. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Όποιος έχει πιπινάιζερ.
20: Θες δηλαδή αποκαλύψεις, είτε και καλά τώρα.
19: Θέλω, εγώ τον κομμουνισμό δεν τον ξεχνάω. Τον έχω σαν κρυφό καντήλι μέσα στη ψυχή μου. Θα λάψει και πάλι ο κομμουνισμός, θα δεις.
1: Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι αυτό το ταξίδι το οποίο έγινε λίγο μετά από τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον Ντεμίρ Πόρας, το 12 έγινε η συνάντηση αυτή στην Αθήνα, το 13 έγινε το ταξίδι στη Βενεζουέλα.
3: Για υπάρχει μια αλληλουχία προϊόντα, θυμίζω, ήταν η επίσημη.
1: Η εκδοχή που δεν ήταν δηλαδή, μια σοβαρή απάντηση αυτή.
3: Γιατί, ούτε μια χαρά, φέρουμε προϊόντα, γιατί μπορεί να έχει ωραία προϊόντα.
1: Ούτε από τον κύριο Παπά, ούτε από τον κύριο Αρδεμίου, ότι πήγε με μια σακούλα σούπερ μάρκετ να κομίσει.
3: Καλά τώρα, μην το ευθύνουμε. Δεν πήγε να ψωνίσει ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ, πήγε να κάνει μεγάλη συμφωνία.
1: Γιατί η φωτογραφία που είχαμε από το Μαξίμου ήταν μια σακούλα άδεια από το σούπερ μάρκετ να βγαίνει μέσα από το Μαξίμου. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή το ταξίδι.
3: Η συνάντηση. Το ταξίδι και αργότερα και τα αεροπλάνα στην Αθήνα.
1: Σωστά. Τα οποία δεν ήταν μία πτήση. Εγώ ως δημοσιογράφος είχα αποκαλύψει. Ναι, είχα αποκαλύψει μία πτήση το, που έγινε το 19, αρχές του 19, λίγο πριν αφήσει την εξουσία ο κ. Τσίπρας. Ναι. Όπου επέβαινε στο αεροσκάφος εκείνο, επέβαινε ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο Χόρχε Αρεάσα. Το μάθαμε από το ρεπορτάζ μου. Δεν είχε ανακοινωθεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Το ρεπορτάζ μου όμως λέει ότι είχαν τουλάχιστον 10 πτήσεις προσγειωθεί και όχι μόνο στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, κυβερνητικές του Μαδούρο.
3: Το κάνουν άλλες χώρες αυτό,
1: δεν? Όχι, όχι. Και υπενθυμίζω ότι και εκείνη την περίοδο, γιατί τώρα εντάξει, από τον Ιανουάριο έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκείνη την περίοδο ειδικά υπήρχαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς του Μαδούρο απαγόρευσης εισόδου αξιωματούχων του Καράκας.
3: Γι' αυτό δεν ανακοίνωναν κιόλας.
1: Μα όχι, δεν τους επέτρεπαν.
3: Δηλαδή, γι' αυτό λέω δεν τις ανακοίνωναν κιόλας.
1: Δηλαδή. Δεν υπήρχε προηγούμενο τέτοιο και γι' αυτό είχε επιλεγεί η Αθήνα για αυτό το σκοπό.

0: Η πολύ γλυκιά φασολάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ετοιμαζόμαστε, παιδιά. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο mood της 28 Οκτωβρίου. Μην ξεχνάμε τώρα, γυαλίζουμε γραβάτες, βγάζουμε σημαίες. Με τι να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Είναι και μακριά που τρώμε μπακαλιάρο, δεν είναι τώρα, το Μάρτιο.
1: Άλλοι τρώνε και τώρα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εγώ τρώω και κάθε μέρα, πάω στον Αρίστο, το χτυπάω. Εγώ τον γιορτάζω κατευθείαν με τα κουμπούρια μου, με τα σπαθιά μου. Κατευθείαν λέω: βγάλε εδώ να φάμε, να γίνει και όλες δυο καυτερές σκορδάκι.
1: Και αυτό, ρετσίνα.
0: Αυτό είναι ρετσίνα. Το έχω τεστάρει αυτό. Ρετσίνα, σκορδαλιά, τσιγάρο, υπόταση. Ζαλίζουμε κατευθείαν. Γι' αυτό έκοψε το τσιγάρο. Σιγά μην κόψει σκορδάλια. Για χορέδα ψάχνετε. Εντάξει, αυτό το κακό που έχουν κουλήσει μια βλακεία, να πούμε, οι Σαλονικοί σε όλα τα παραδοσιακά τα μαγαζιά και κάνουν μια σκορδαλιά με χάπι από σκόρδο, αυτό το
1: ναι,
0: κινέζικο.
1: Ναι, εντάξει, σου λέει, οκ, okay, ζευγαράκια έρχονται τώρα.
0: Άμα έρχονται ζευγαράκια να φάει πατάτη γκόμενα, τι θέλει και ήρθε να φάει μπακαλιάρο σκορδαλιά.
1: Πέσεις ή θέλω ντουμάνι.
0: Εγώ δεν χρειάζεται. Εγώ κουβαλάω τη σκυλίδα μαζί μου, δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα. Κλατς δαγκώνω μια. Είναι δυνατόν? Κάνουν σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Τζατζίκι άνευ. Τι είναι εσύ? Μπύρα θα πιω ρε. Τι άνευ? Τζατζίκι άνευ. Είσαι με τα καλά σου ρε. Άμα είναι φέρε ένα γιαούρτ να τελειώνουμε. Εδώ κλάτς ακλούσα με την κουτάλα. Είναι δυνατόν? Παναγία, θα μας τρελάνε καμιά ρε. Ρετσίνα χωρίς αλκοόλ, τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Κάνει και μπακαλιάρο χωρίς κόκαλο. Για να μην ταλαιπωρούνται οι πελάτες. Αν είναι καλό, μπακαλιάρο χωρίς κόκαλο. Εγώ ξέρω τι κάνω, γιατί λέει, δεν κάνει λέει, αυτό το γύρω-γύρω είναι που μαζεύει λέει, τα λάδια. Το καλά είναι να το βγάζεις. Εγώ το βγάζω και το τρώω τελευταίο για φρόντι στο τέλος. Για να με πιάσει, γιατί άμα ένα φάμε στο θυμό του ψαχνώ. Πρέπει να πάρω.
1: Για να ξαναπεινάσει.
0: Ναι, τρεις μυρίδες πρέπει να πάρω. Είσαι με τα καλά, δεν γίνονται αυτά. Αλλά πάλι τώρα που ήρθε στο τσάτ, κύριε Κέφι, έτσι. Και ένα μηταράκι να μας μειώσει τα ΦΠΑ, έτσι να έρθουμε στα γράτα μας, που λένε.
2: Αν κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει τρόπο να ρίξει την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου, θα ακούσω με τρομερό ενδιαφέρον αυτή την πρόταση.
3: Τα κάνα φόρο μπορείτε να ρίξετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, οι φόροι, να είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα. Ακούγονται προτάσεις να μειωθεί το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Εγώ λέω ότι παραδείγματος χάρη μειώνεται σε 5%. 5% να φτάσει, δηλαδή μειώνεται 10 για να φτάσει 5.
3: 6 εμείς πρότεινα.
2: Ωραία. Άρα 5 μονάδες να πέσει. Σε μια οικογένεια η οποία ξοδεύει 500 ευρώ το μήνα σε βασικά αγαθά είναι 25 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το χρόνο. Ήρθε ο Πρωθυπουργός και δίνει 400 ευρώ στους συνταξιούχους, 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους το χρόνο και αυξάνει και το κατώτατο μισθό πολύ περισσότερο από το μέτρο του ΦΠΑ. Αλλά το μέτρο του ΦΠΑ έχει ένα θέμα. Πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 10.000 το μήνα στο σούπερ μάρκετ, πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 100 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Πιάνει τον τουρίστα που έχουμε δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες το καλοκαίρι που ξοδεύει.

0: Άρε τι κυβερνησάρα ρε έχουμε ρε αυτούς ρε θέλει να ρίξτε ρε που πιάνει τον τουρίστα που ξουδεύει να πούμε στα Λίτλ. Πού αφήνεις τέτοιο τουρίστα ρε πλάκα μη κατά. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι ατρέχει το χρήμα από τα αυτιά μας. Αλλά εκεί η κουμούνια. Όχι να φύγει ο Μητσοτάκης. Πάμε βρούμε αυτές τις ευκολίες, αυτές τις ευκολίες ρε. Πάμε βρούμε να βλέπουμε παντού γελαστούς τουρίστες να κατακλείσουν τα καλύτερα μαγαζά. Να έρχονται με το καρπούς στη μασχάλη όπως παλιά σπίτι του καρπούς καραντάνει μέσα.
1: Πού το δημήθηκε και
0: εδώ. Καλά, μέσα στα μάξι να κουβαλάνε να πούμε από τη Ρουμανία σκυλοτροφή να συμμοιράζουν εσένα τον εντόπιο να δεις αν γνωρίζεις μια άλλη γκουρμέ κουζίνα. Αλλά ανάποδια δεν εκτιμάται, δεν εκτιμάται. Γι' αυτό είστε μόνο για θα πλέξω τούλι για τον Πατούλι. Μόνο για τον Πατούλι είστε, άιντε.
2: Κάνει μας η χώρα.
3: Κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Πώς μένανε και δεν τα βλέπα.
3: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
2: άρεσε μετά από ένα τέταρτο. Ή το βάζανε μέσα
3: στο σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Να ανοίξετε και τα ντουλάπια.
3: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Οι ελεγκτές σας.
3: Πού είναι ο λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα του Επιστημονικού Φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι

0: Πόσα χρόνια με γύρισες πίσω με το
1: τραγούδι. Εγώ δεν δει πόσα χρόνια, γιατί ο τραγουδιστής ξύλινες παιδιά.
0: Πολυδακός.
1: Ναι. Το πρώτο καλοκαίρι που και πια χτες βλέπω και τον Στεφανίδη εδώ πέρα μόλις γυρνάω από μια γωνία. Στο όρθιο είχε ραντεβού, γιατί ο Μαρτινίτης κόμμα δεν άνοιξε, είναι στη Σαμοθράκη. Συνήθως τα ραντεβού τα κάνει στην γωνία στο καφέ.
0: Ναι.
1: Ναι, και ήταν αναγκασμένος ο όρθιος. Μου λέει, πού πας, σε λέω τι δουλειά έχεις εδώ. Πιάσαμε μια ψιλοκουβέντα στο όρθιο και τι θυμήθηκα τώρα, έτσι που σε έλεγα. Είχα ηχολήπτη τον Παυλάκη.
0: Άντε.
1: Ναι, το πρώτο καλοκαίρι στο Μήλο, εκεί που παίζαμε Early in the Night που λεγόταν. Νωρίς δηλαδή το. Αλλά εμείς βάλαμε να πούμε, ξεκινάμε, ξέρεις, 9 η ώρα με τη δύση του ήλιου. Κάτσε το πάνε και γύρνα. Αυτό το είχαν και τη Ρώση Βλούσκο Άρη. Αν δεν πήγε τη 12 η ώρα το βράδυ, δεν έρχονταν κανένα. Άσε εσύ τώρα δεν πάνε να λες, αρχίζει στις 9. Περίμεναμε εκεί πεσδημένοι, εκεί με τα όργανα δίπλα. Που είναι ο κόσμος, που είναι ο κόσμος. Ξαφνικά γίνεται ένα τουρλουμπού και ένα βρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Τι θυμήθηκα, αλλά ακούω και τον Χατζηνικολάου τώρα. Βρε άνθρωποι, από το σουφλί είσαι. Τι θα πει γκουμούτσες είναι αυτά. Μιλούς για τα μηχανή. Γκουμούτσα είναι κάτι που δεν χρειάζεται και μεγάλο, τεράστιο. Αυτό είναι, αυτά είναι κουρκουλούκια.
0: Κουρκουλούκια.
1: Ναι, τα κουρκουλούκια είναι αυτά που λέει, μπαίνει η μάνα στο δωμάτιο και λέει, άι θα σε μαζέψεις καμιά φορά αυτά τα κουρκουλούκια που τα έχεις αριστερά και
0: τα παραπεταμένα δηλαδή.
1: Ναι, ρε, ναι, τα παραπεταμένα. Γιατί το λέει, δεν δούλευαν κανονικά αυτά. Άμα δεν δούλευαν, τι τα έχετε. Τα έχουμε, τόσα λεφτά δώσαμε. Κάποια στιγμή θα τα πηγαίναμε να δουλέψουν, αλλά προς το παρόν, ο ιατρικός σύλλογος δεν πιάνει. Τη δικαιολογία την έχει υπογλώσσιο να πούμε κατευθείαν. Τακ, τακ, σε αποστομώνει, δεν μπορείς δηλαδή, κατάλαβες. Είναι σαν τον Άδωνη. Δεν μπορείς να του πεις. Εσύ δεν πουλούσες γυναίκα. Εγώ πουλούσα, αλλά γιατί? Για το καλό της ανθρωπότητας. Είμαι αναγκασμένος. Ενώ τώρα τα παγόρεψε όλα στο νούμερο 10. Άμα κάποια στιγμή επιτύχουμε το ηχητικούλι που παίζει, έχουμε τον άνθρωπο. Το επιπρόσθετο, αυτό που έπαιρνα. Πήρα την πρωτοβουλία.
0: Τι λέει?
1: Γιατί έχουμε μέχρι το 9.
0: Μίλατε.
1: Μέλα, πορτοκάλια, τα μήλα κουλίευα, τα πορτοκάλια τετάγκαρα. Δεν σου έχω μιλό, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι να συμιλήσει ο μάγος της φυλής, ο Σαμάνος, ο Άδωνης. Γιατί τα έκανε και αυτός, αλλά πώς τα έκανε? Πριν τα απαγορεύσει ο ίδιος για να μην μπορούν να τα κάνουν οι άλλοι. Καλά, πώς τα λέω, τι, έτοιμα τα
2: έχουν. Αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι και όλη η κούραση.
3: Έχουμε λοιπόν με μια παραβίαση του νόμου και με μια εξαπάτηση των ασθενών.
2: Αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ.
3: Το πλαίσιο όπως το έχουμε φτιάξει τελικά αφήνει πάρα πολλά κενά για να υπάρχουν απαταιώνες.
2: Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα.
3: Οι διεθνείς θα απαγορευτούν, δεν
0: θα απαγορευτούν αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλοι.
2: Έχει!
3: Εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολονών. Μην είσαι τόσο εύπιστη. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
2: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
3: Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
2: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Και μην νομίζετε ότι αυτά τα λέω επειδή είμαι μπροστά μου. Και πίσω μου τα ίδια θα έλεγα. Γιατί για μένα μιλάω, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν κάνεις το ίδιο στο παράδειγμα. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν έχεις την αγωνία του αλλονού. Μήπως και το συνεχίζεις να το κάνει. Και έχεις και την αγωνία ότι άμα σταματήσεις να είσαι βουλευτής, μην χρειαστεί να το ξανακάνεις και ο ίδιος. Αφήνεις και ένα παραθυράκι.
0: Τι έχεις πει, ρε μεγάλο. Τι έχεις πει παρασκευιάτικα.
1: Παρασκευιά, τα καλύτερα παρασκευιά, ξέρεις γιατί. Γιατί ξέρεις ότι αύριο δεν έχεις εκπομπή. Και
0: έχεις.
1: Έχεις, αλλά είναι κουσερβατουάρ. Γιατί έχουμε και γαλλικές εκπομπές. Δεν τα κάνουμε μόνο στα σεριώτικα. Έχουμε. Α, μην ξεχάσεις πιπεράκι άτσαλο, παιδιά.
0: Ξεχνιούνται ρε τα πιπεράκια
1: αυτό. Δεν ξεχνιούνται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο. Δηλαδή τι να σε πω, μέχρι και στην Άσα άμα πας. Άμα χρειαστεί στον πρώτο πάγκο αριστερά θα βρεις πιπεράκια άτσαλο, τα μπακάλικα. Βάλτε τις φωνές σε περίπτωση που δεν τα φέρνουν. Το θέλουν του Ξυλίκητς. Να φωνάζετε πού τα πιπεράκια μου. Η ζωή συνεχίζεται και φυσικά η αραμπατζή δεν κοιτάει που την κλείδωση. Γίνεται και προκλητική. Η γνωστή αραμπατζή, η βουλευτής Σερών.
0: Ναι.
1: η οποία είχε πει θα σας πάω αίμα, αν θυμάστε. Από πού φαίνεται ότι είναι δικό μας παιδί, ένα παιδί με βαθιά καλλιτεχνική και λαϊκή μόρφωση, δανείζεται τσιτάτα από λιόλιου και ζητάει το λογαριασμό, παρακαλώ. Δηλαδή πλέον μιλάμε με τσιτάτα από λαϊκά τραγούδια.
0: Συγγνώμη δηλαδή, άμα δεν μιλάς με τσιτάτα, τι θα μιλάς, πώς θα μιλάς?
1: Εδώ μιλάμε για την κοινωνία του θεάματος, του Κίντεμπορ, όχι...
0: Του ποιου?
1: Κίντεμπορ. Καλά τι τώρα...
0: Σήμερα δεν σε προλαβαίνω σήμερα.
1: Διπλοκέντημα το πηγαίνω, λέμε.
4: Μπορείτε να τον έχετε, τον έχουμε δώσει. Τον έχουμε δώσει.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε κρυφή, ούτε άδειλη ατζέντα. Ο πιο κακόπιστος κριτής δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το άλλα λέει και άλλα κάνει. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν τέτοιο σε σχέση με κρυφό. Την κατάργηση και κρυφό των επιδομάτων. Η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές
4: τι
5: της μείωσε εσείς την ανεργία, αύξησε τον κατώτατο μισθό.
4: Η αγοραστική δύναμη είναι στον πάτο, κυρία Ραμπατζή. Τελευταίοι είμαστε.
5: Εμείς
4: στην αγοραστική
5: μπορώ
4: δύναμη.
5: Να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Μπορείτε να το...
5: Εσείς να πάτε στο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής να μας πείτε.
4: Εμείς θα πάμε
5: είναι 4, 24.
4: Εσείς θα μας πείτε, έχετε πρόγραμμα.
5: 44.
4: Τον έχετε, τον έχουμε δώσει. Τον έχουμε δώσει.
5: Ο δικός μας είναι 2,2 σε ένα μήνα θα ψηφιστεί.
4: 2,2 για αυτό το χρόνο. Για τα επόμενα, ποιος είναι ο λογαριασμός?
5: Αυτός είναι ο λογαριασμός. Και όταν
4: μας
5: θα βγει το πρόγραμμά μας της τετραετίας, να είστε
4: βέβαιος
5: ότι στο
4: αυτό το
5: Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής θα πάει και μέχρι κεραίας
1: θα μετρηθεί
5: και θα μετρηθεί.
0: Τακ.
1: Βρε δεν κοιτάτε που τη γλίτωσα άντε από τον Οπικηπία, βγάζει την κυκλώση και άλλη ελαττυροπούλκα. Οι γυναίκες έχουν γίνει παιδί μου, πειράγχας, άμα αρχίουν αφού φουτελάει αντινείδη τη Λατινοπούλου μέσα και πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο και πήγε για μαρκουλίνη σοκολατάκια.
0: Τι πήγε?
1: Για μαρκουλίνη σοκολατάκια, την έβεις του ζάχαρο, είπες. Μας πνίξατε κύριε Φουτελάιεν σε μετανάστες, φόρους, χάρτινα καλαμάκια και φυλακισμένα μπουκάλια πάνω στα καπάκια. Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Βέρντης?
0: Ο Βέρντης.
1: Και ο Βέρντης. Και η Καλυμάνη. Πού είναι? Το μπλέκουμε το ευρωπαϊκό με το λαϊκό. Να γίνουμε ένα ρε παιδί μου.
0: Όλα πάντως τα όλα μπερδεύονται γλυκά.
1: Πάρα πολύ γλυκά. Μιλάμε και με φρουκτόζη. Με κανονική μάπα ζάχαρη την άσπρη.
0: Η καλύτερη ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, την κρυσταλλένια. Τι που κάνανε μιλαράκια πριν από εκείνο που είχε λάκα από πάνω.
6: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσαχίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνεται από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνεται και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας
1: ρημάξατε.
7: Αγγελικά Νίπ.
1: Αγγελικά Νίτ, Αγγελικά Τίνγκελε. Εδώ μιλάμε.
0: Ωραία τα λέμε.
1: Καλά, μιλάμε Σαλονίκη, ρε. Και ψάχνετε, ρε. Και κατηγορείτε την αριστερά γιατί δεν ενώνουν οι αριστεροί. Εσείς που είστε τόσο φασισταριά, αντί να γίνετε μια χρωτιά να κυβερνήσετε. Δόντε, έχουμε Κασιδιάρη, έχουμε Σαμαρά, έχουμε Σέι Τσουτσού, έχουμε Λατινοπούλο. Δηλαδή, τι τέτοια ακόμα ενωθείτε, βρε, να πάρετε φαλάκι, βρε, αυτού που δεν ενώνονται. Αλλά ούτε σα σκόφτε. Ούτε τσαλινή. Γι' αυτό θα ξαναμπεί Κυριάκος, κάτσε εδώ πάνε και γύρτα. Και με όποιον θέλει θα συνεργαστεί. Σιγά μην σας πει ποιον θέλει συνεργαστεί. Με τον αμέσως επόμενο. Και ποιος είναι ο αμέσως επόμενος? Ο σχεδόν δεύτερος.
0: Ο Αλέξης.
1: Ο σχεδόν δεύτερος. Ποιος είναι ο σχεδόν δεύτερος?
0: Τώρα.
1: Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ούτε δεύτερος είναι, ούτε τρίτος. Είναι σχεδόν δεύτερος.
0: Και θέλει να πάει πρώτος όμως.
1: Με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πάω, αν φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πάω να τη δώσω εγώ. Είναι κρίμα, δηλαδή.
0: Star Trek.
1: Α, φτάσανε. Φτάσανε.
0: Ήρθανε.
1: Ωραία. Ήρθε με το σακίδιο γεμάτο.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη μπροστάντζα που παίρνω από ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύτηκα από τον Αλέξη. Έχει, καλά είναι.
0: Πώς
1: καλά
0: το, αυτό που κάνω στο Star Trek, πώς το λένε, διακτηνισμός.
1: Ρε άνθρωπος δεν παίζεται, ρε. Αυτός είναι, πώς το λένε, φωτόσπαθο. Δεν
0: είναι, είναι...
1: φωτόσπαθο
0: είναι.
1: Φωτιά είμαστε σήμερα. Φαραντούρι, έχεις φαραντούρι?
0: Όχι, δεν έχω φαραντούρι.
1: Τι έχεις, τραγούδι έχεις?
0: Όλα τα ξέρεις, όλα τα μυρίζεσαι.
1: Άσε ρε τώρα, από πατριμία χειρότερα είμαστε.

0: πληρώνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
9: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Status FM. Στους 107 και 7.

Γεια χαρά και καλό βράδυ Κυριακής στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με τον Γιάννη Ρέβιτ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να ενημερώσω τους οδηγούς ότι εκεί στη Χαλάστρα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχουμε δύο ατυχήματα και υπάρχει μεγάλο μπλοκάρισμα. Το πρώτο είναι το ατύχημα λίγο μετά τη Χαλάστρα και το δεύτερο ατύχημα είναι αμέσως μετά το πρώτο, δηλαδή άντε να απέχει ένα χιλιόμετρο. Και όντως εκτελούνται και έργα εκεί ταυτόχρονα, έτσι. Δύο ατυχήματα, είναι μπλοκαρισμένος ο δρόμος, ταχύτητες χαμηλές, εννοείται. Κατά τα άλλα, στην πόλη μια χαρά είμαστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο περιφερειακό επίσης η κίνηση συμβαίνει. Και εμείς εδώ διαλέγουμε ποιο είναι το καλύτερο κελάιδημα από τα πουλιά. Ποιο κελάιδημα ποιου πουλιού αρέσει περισσότερο στους ανθρώπους. Βέβαια, στους ανθρώπους που τα έχουν ακούσει τα πουλάκια να κελαϊδούν. Start to spread, but fancy gloves though. Where's old Mac? 10 λεπτά μετά τις 7 στον αέρα του κόσμου. Στάτους 107,7 Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη.

Εν τω μεταξύ έχουμε ατύχημα και στον περιφερειακό και εκεί μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λίγο μετά το Γένεσης. Στην περιφερειακή. Από το πρωί δηλαδή κατάλαβα ότι η μέρα θα είναι η μέρα ατυχημάτων. Πέρασαν περίπου 10 ασθενοφόρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και όπως βλέπω συνεχίζουν τα ασθενοφόρα να κινούνται.

above. Στο γκόμπο εκεί Βαρδαρίου, αρκετά κοκκινάκια, που σημαίνει διάφορες ουρές από κάθε δρόμο. Πριν από λίγο μετέβει περιπολικό με τροχονόμο να κανονίσει την κίνηση. Βλέπεις τα φανάρια δεν αργούν. When they begin, the beginning.

Έχετε πουλάκια έτσι οδικά πτηνά σε κλουβιά στο μπαλκόνι? Παλιά τα περισσότερα σπίτια είχαν κλουβιά με καρδερίνες, με καναρίνια. Τα ήθελαν μόνο και μόνο έτσι για το κελάιδημά τους. Και όταν πεθαίνανε, έρχονταν ένα καινούριο στη θέση του. Μερικά είχαν πολύ χαριτωμένο και μελωδικό κελάιδημα. Κάποια άλλα ήταν πολύ στα κάτα. Υπάρχουν ήχοι που σχεδόν ασυναίσθητα μας κάνουν να σταματάμε για λίγο. Ένα κελάιδημα, ας πούμε, μέσα στα δέντρα είναι ένας από αυτούς τους ήχους. Αλλά αν έπρεπε να επιλέξουμε το πιο όμορφο τραγούδι στον κόσμο των πουλιών, άραγε ποιο θα κέρδιζε? Έτσι σκέφτηκαν και κάποιοι επιστήμονες από το Tübingen, ένα πανεπιστήμιο στη Γερμανία, και πήραν απάντηση. Το πουλί. Για το πουλί. Το γνώριμο ευρωπαϊκό πουλί. Με το επιστημονικό όνομα Turdus merula. Κατέκτησε την πρώτη θέση στην αξιολόγηση με τους συμμετέχοντες να βαθμολογούν το τραγούδι του με 4,52 στα 5. Και ίσως δεν είναι τυχαίο. Το κελάιδημά του είναι πλούσιο, μαλακό και σχεδόν φλαουτένιο. Ένας ήχος που έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι των κήπων, των πάρκων και των δασών της Ευρώπης. Οι ερευνητές ζήτησαν από 84 ανθρώπους να ακούσουν ηχογραφήσεις από 123 είδη άγριων πουλιών και να αξιολογήσουν πόσο ευχάριστη έβρισκαν τη φωνή καθενός. Μετά τον Turbus ακολούθησαν η καρδερίνα, ο κοκκινολέμης και η γαλαζοπαπαδίτσα. Πρώτος ανακηρύχθηκε ο Κότσιφας, ένα χαρακτηριστικό κελάιδημα του Κότσιφα, του Λεβεντοκότσιφα των ωραίων και των λιβαδιών.

Στον αντίποδα λοιπόν βρέθηκε η Τιτό, η χαρακτηριστική νυχτόβια κουκουβάγια, με τη διαπεραστική κραυγή, η οποία συγκέντρωσε μόλις 1,32 στα 5. Τώρα θα μου πεις, το αηδόνι, ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη της κατάταξης είναι ότι το αηδόνι, το πουλί που επί αιώνες έχει ταυτιστεί με το ωραιότερο κελάιδημα, δεν κατέκτησε την πρώτη θέση. Βρέθηκε πάντως αρκετά ψηλά, στην 8η θέση, με

βαθμολογία 4,26 στα 5. Ο Κότσιφας είναι ο πρωταθλητής. El Rocco Rocking Around.

Να στείλω ευχές για τους φίλους που έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα της Παρθένου. Τον φίλο μας τον Καπετάν Κωστή Καΐσερλη στην ΚΟ. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του. Φίλε, Happy New Year in your life. Ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο ξεκινήσαμε. Δεν βαριέσαι, θα τη βγάλουμε και αυτή την τροχιά. Τον Σάκη τον Παυλίδη, την τελευταία την Μπορντό Σάκη. Τον Νίκο τον Κανταρτζή. Ευχαριστούμε Νικόλα για τις ευχές και τα ωραία εξώφυλλα του Σπλάς. Και τη φίλη μας τη Χρύσα τη Γρηγοριάδου εκεί στον Εύωσμο, η οποία μου στείλε άλλο ένα καλό πιασάρικο μηνυματάκι. Shout it right from the treetops. No doubt about it. Αμήνω. Γεια σου Γιώργο Τσβίνο.

Όπως είπαμε προηγουμένως για τον κύριο Γιάννη Οικονομόπουλο, ο οποίος ρωτάει, παιδιά, τι γίνεται με την Εθνική Οδό, έχουμε τέτοιο μποτιλιάρισμα, ξέρετε τίποτα, πείτε κάτι. Από την αρχή το είπαμε, δύο ατυχήματα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν και κάποια έργα εκεί τα οποία συμβαίνουν. Όπως επίσης και οι αρχές της περιφερειακής οδού, έχουμε και εκεί άλλο ένα ατύχημα όπου δημιουργήθηκε ένα ακόμη μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπουμε στο χάρτη, το μποτιλιάρισμα έξω από τη Χαλάστρα εκεί παραμένει σταθερό, στα κόκκινα. Προφανώς θα είναι σοβαρό το ατύχημα και θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο. Βάλτε στάτους και θα περάσει η ώρα. Γεια σου, Ελένη.

Ήταν ο Little Richard με το Lucille και να ευχηθούμε καλά συντάξιμα χρόνια, 96 ετών είναι. Ήταν και συνεχίζει να είναι. Θα υπηρετήσει βεβαίως ως ομότιμος πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, του οποίου ηγήθηκε για πάνω από 6 δεκαετίες. Μιλάμε για τον Warren Buffett, ο οποίος παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε τρόπος του λέγειν. Χθες από τη θέση του Προέδρου της Berkshire Hathaway, με το μεγαλύτερο γιο του, τον Howard Buffett, να τον διαδέχεται και οι μετοχές της εταιρείας να κλείνουν με άνοδο 0,1%, μόλις έγινε γνωστή η είδηση. Επηρεάζει, βλέπεις, τους επενδυτές. Αλλά θα παραμείνει ως ομότιμος πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. Ό,τι μπορεί δηλαδή θα προσφέρει, και επειδή είναι άνθρωπος του προγράμματος, θέλει να δουλεύουν όλα ρολόι. Δεν θα τους αφήσει σε ησυχία, διότι άρχισαν να παραπονιούνται ότι ακόμη και τώρα που παραιτήθηκε, που περνάει τα πρωινά από τα γραφεία, δεν είναι άγριος άνθρωπος, αλλά η παρουσία του και μόνο κάνει τους εργαζόμενους να συμπεριφέρονται παράξενα. Μάλιστα ο επιχειρηματικός εταίρος του, ο Greg Abel, ο οποίος ανέλαβε και καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου τον Ιανουάριο, λέει ότι ο Buffett συνεχίζει να έρχεται στο γραφείο καθημερινά και δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν αυτό θα αλλάξει, εάν θα σταματήσει να έρχεται πλέον, που δεν το βλέπω. Walking with Mr. Lee and Mr. Warren. Όλα τα λεφτά. Έχει δωρήσει ο κύριος Buffett μετοχές αξίας περίπου 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα από το 2006. Και τα τρία παιδιά του είναι υπεύθυνα για τη διανομή του υπολείπου της περιουσίας του, το οποίο είναι περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα πρέπει να πιάσουν τόπο μέχρι το τέλος του 2034. Βαρύ το έργο.

Από τα πρώτα βήματα της Rock and Roll, Lee Allen, Walking with Mr. Lee, 1957. Check it out. Μέχρι τότε άλλος.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

στις 6 ώρα ξεκίνησε μια εκδήλωση ανάμεσα στην Πλατεία Ελευθερίας και την Πλατεία Αριστοτέλους, που αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα. Ο τίτλος είναι «Κοσμόπολης». Εκείνη την περίοδο η Θεσσαλονίκη αποτελούσε σπουδαίο κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, πολιτικής, πνευματικής ζωής, με τους δρόμους της να πλημμυρίζουν από τις μυρωδιές των ανατολίτικων μπαχαρικών και τις ευρωπαϊκές αρωματικές νότες, αμέ, στα Μέγαρα και στα Νάκτορα. Η φετινή λοιπόν πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Στην πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου με κεντρικό θέμα «Τα δικαιώματα των γυναικών». Δεν το ξέρες. Αυτό το ταξίδι λοιπόν στο παρελθόν ανοίγει ένα παράθυρο δημιουργίας για τους σχεδιαστές. Μέσα από την αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων ή μεταχειρισμένων υλικών και μέσα από τα χρώματα και τις γραμμές των ρούχων τους, οι δημιουργοί αποτυπώνουν τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών που διαμόρφωσαν την ταυτότητα αυτής της πόλης. «Κοσμόπολης» είναι ο τίτλος της νέας φετινής εκδήλωσης. Στη νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση. Με μουσική, με σκηνοθεσία, παρουσίαση Πολυξένη Σπυροπούλου. Ήδη εξελίσσεται η πασαρέλα. Ίσως γι' αυτό υπάρχει και απαγορευτικό. Εδώ η Σαλαμίνος έχει κλείσει.

Τώρα όσον αφορά τα καλαϊδήματα των πουλιών, το ενδιαφέρον της μελέτης των επιστημόνων δεν ήταν απλώς έτσι να αναδείξουν έναν νικητή για το κελάιδημά του. Ήθελαν να καταλάβουν γιατί ορισμένοι ήχοι μας φαίνονται όμορφοι και κάποιοι άλλοι όχι. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί συνέκριναν τις βαθμολογίες με τα ακουστικά χαρακτηριστικά κάθε τραγουδιού και διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι τείνουν να προτιμούν πιο ήπιους ήχους με μικρότερο εύρος συχνοτήτων. Δεν θέλει και πολύ για να το καταλάβεις αυτό. Σε μια εποχή θορύβου που ζούμε, φυσικά και θα μας άρεσαν οι ήπιοι ήχοι και το μικρότερο εύρος συχνοτήτων. Αλλά υπήρχε μια έκπληξη. Τα πιο σύνθετα τραγούδια βαθμολογήθηκαν συχνά υψηλότερα από τα απλά και επαναλαμβανόμενα. Θα μπορούσε κάποιος να περιμένει ότι ένας εύκολος προβλέψιμος ήχος θα είναι πιο ξεκούραστος και επομένως πιο ευχάριστος. Αλλά συνέβη το αντίθετο. Η πολυπλοκότητα φαίνεται να γοητεύει το ανθρώπινο αυτή.

Έχετε υπόψη σας ότι η Λεωφόρος Νίκης είναι κλειστή προς στιγμή από εδώ, από την Σαλαμίνος, και η Σαλαμίνος είναι κλειστή και τα δύο ρεύματα λόγω του Κοσμόπολης και της εξέλιξης της Πασαρέλας. Περπατώντας θα το ευχαριστηθείς κιόλας.

Τι έγινε, παιδιά, όλα στη φορά. Δημοσίευμα της εφημερίδας Βήμα, που μιλάει για προσωπικά δεδομένα πρωθυπουργών, υπουργών, στρατιωτικών, κρατικών στελεχών και μερικά ερωτήματα για τα πρωτόκολλα προστασίας, τους μεταπράτες δεδομένων και τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια. Τηλέφωνα και άλλα προσωπικά δεδομένα του πρωθυπουργού και κρατικών αξιωματούχων διαθέσιμα σε πλατφόρμες. Και χτύπησε ασφαλώς συναγερμός για την ασφάλεια. Βλέπεις τι συμβαίνει. Ενδύσεις AI. Αυτά κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και θα συνεχίζει να τα κάνει σε χειρότερο βαθμό όσο περνάει ο καιρός και όσο οι μηχανικοί χάνουν τον έλεγχο. Γιατί εκεί πάει το τραγούδι με το χειρότερο πουλί. Βλέπω ξανά το ίδιο έργο με Χάρη και Μέγαν. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Το Πασόκ ρωτάει ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται όταν θα γίνεις Νίκο Πρωθυπουργός στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Θα τα μάθεις κι εσύ.

Όπως βλέπω, καθάρισε η Εθνική Οδός εκεί στη Χαλάστρα με το ατύχημα. Προφανώς μαζέψαν τα οχήματα, οι οχοί ακόμη παραμένουν. Αλλά στην περιφερειακή τελείωσε η ουρά με το ατύχημα, τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Από την άλλη πλευρά βλέπω εκεί στα Πεύχα κόκκινο. Εν τω μεταξύ, όχι άλλο ατύχημα, και άλλο ατύχημα. Και άλλο ατύχημα. Ένα, στην δημοτική κοινότητα Κιμήνων και ουρά κόκκινα. Ζώνη έργων, ατύχημα λίγο μετά τη Χαλάστρα. Το πρώτο ατύχημα που ήταν λίγο μετά τη Χαλάστρα έφυγε, μάλλον μάζεψαν τα αυτοκίνητα, τι ήτανε δεν ξέρουμε ακόμα μέχρι στιγμής, θα μάθουμε στη συνέχεια. Πάντως παραμένουν τα δύο, το ένα καινούριο και το δεύτερο στην Χαλάστρα. Υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα και από ό,τι φαίνεται, αν δεν το μαζέψουν γρήγορα, θα περιμένετε κανένα 20 λεπτό ακόμη. Ιτσι μπιτσι, τίνι γουίνι.

Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα βολεψάκηδες είμαστε. Διαδηλώνουμε για άλλα κι άλλα, για άλλα κι άλλα. Free Palestine, Free Uganda, Free Αιθιοπία. Για το κλίμα δεν έχει γίνει ακόμη κάποια μεγάλη διαδήλωση όπως έγινε σήμερα στην Ελβετία με χιλιάδες ανθρώπους στη Γενέβη και στη Λοζάνη για να καταγγείλουν την αδράνεια απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Και έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διοργανώθηκε από ένα συνασπισμό από 100 ενώσεις. Ενώθηκαν όλοι μαζί υπό το κοινό σύνθημα «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμούς Κελσίου». Παιδιά, θα το συνηθίσετε κι εσείς. Θα το συνηθίσετε διότι η ασφυξία δεν είναι αναπόφευκτη. «Θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε», έγραφε ένα άλλο πανό. Ένα άλλο πανό έγραφε «Δεν υπάρχει πλανήτης Β». Τι λες, το έχει πει ο Έλον Μάσκ, ετοιμάζει τον Άρη. Ένα άλλο πανό, βοήθεια νερό. Έχει εμφιαλωμένο. Φωτιά στη λίμνη. Τώρα, αυτά έγραφαν διάφορα πανό, διαδηλωτές όλων των ηλικιών. Φαντάζεσαι αυτά, ποιοι τα κράταγαν. Ειρηνική η πορεία και στις δύο πόλεις. Η μεγαλύτερη που σχηματίστηκε περίπου στις 3, όπου οι διοργανωτές είπαν ότι συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 8.000 άτομα. Για την Ελβετία 8.000 άτομα να κλείσουν δρόμους είναι, μιλάμε, γιγάντια διαδήλωση. Είναι και, δεν είναι και αυτή μια χώρα με πολλά εκατομμύρια κατοίκων, είναι μια μικρή χώρα. Οπότε και οι 8.000 άνθρωποι στους δρόμους είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ελπίζουμε να εισέλθει επιτέλους σε ένα νέο κύκλο ευρείας μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για να ασκήσουμε πίεση ενάντια στην αδράνεια των κυβερνώντων κομμάτων για το κλίμα. Εμπρός στον αγώνα, λεβέντες μου Ελβετοί. Μην νομίζεις ότι κοροϊδεύω, δεν κοροϊδεύω. Μια χαρά το κάνουν οι άνθρωποι. Έχει εξαφανιστεί και η Γκρέτα Τούμπερκ. Κατάλαβε ότι την έχουν πάρει στο ψηλό η κοπέλα και... Βάλε τον υπαρχηγό σου, Γκρέτα.

καινούργια λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Κβαντικός, κβαντική, κβαντικό. Ή κουάντουμ, κουαντουμίνα, κουαντόμινο. Δυστυχώς, ο μέσος Έλληνας πιστεύει ότι η κβαντική φυσική είναι απάτη και ότι η αντίλη είναι επιστημονική φαντασία από το Star Trek. Και εκεί δυστυχώς έχει οδηγήσει τη χώρα το ανεπαρκές δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Διότι στην πραγματικότητα, φίλε, η κβαντική φυσική υπάρχει εδώ και 100 χρόνια και μέχρι σήμερα όλες οι προβλέψεις της έχουν επιβεβαιωθεί 100%. Όλοι οι επεξεργαστές των υπολογιστών χρησιμοποιούν κβαντικές τεχνικές. Όλα τα ιατρικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για ανίχνευση και αντιμετώπιση καρκινικών όγκων χρησιμοποιούν κβαντικές τεχνικές και ποζιτρόνια, δηλαδή αντίύλη. Δεν μπορείς να το πιάσεις, αλλά εντάξει, την ύλη την καταλαβαίνεις, την αντίύλη δεν μπορείς να την καταλάβεις. Το CERN το έχεις υπόψη σου. Το CERN λοιπόν παράγει και αποθηκεύει αντίύλη εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Πρόκειται για μικρές ποσότητες βέβαια, αλλά την παράγει και την αποθηκεύει σε παγίδες. Απλά ο μέσος Έλληνας δεν ενδιαφέρεται για επιστήμη και τεχνολογία και συνεπώς δεν ξέρει τι ακριβώς ισχύει σήμερα. Για να μην αναφέρω για κβαντικούς κρυστάλλους που χρησιμοποιούνται για ανίχνευση υλικών ατσάλιτων υποβρυχίων σε κατάδυση, όπου η έρευνα είναι διαβαθμισμένη, σας είπα, και σε άλλες χώρες και δεν γίνονται καν δημοσιεύσεις. Οπότε, συνεχίστε λοιπόν να γελάτε και να κοροϊδεύετε την κβαντική φυσική ως απάτη. Αυτό δείχνει η μηδενική αντίληψη της πραγματικότητας. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Υπάρχουν μηχανήματα που λειτουργούν με κβαντική μηχανική στην ιατρική. Οπότε, δες το και έτσι, ρε παιδί μου. Δες το και έτσι.

0: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that...
1: Με ένα φιλί από Κουάντο γίνεσαι φυσικός.
0: I see the danger still, the flames grow higher.

0: Φτάσαμε και στο τέλος της πρώτης ώρας. 7:58. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, επιστροφή για τσαμπουκάδες. Kiss of Fire από Louis Armstrong το
1: 1952. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: STATUS FM 107.7. Your lovely radio.
9: Η ώρα είναι

Υπέροχη Δαλιδά, 1957, Μπαμπίνο. Μπαμπίνο. Και μην τη θεωρείς Μπαμπίνο πλέον. Την διαστραμμένη μνημοσύνη. Και νοημοσύνη.

καλό βράδυ στην αγαπητή μας φίλη την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Όμορφο βράδυ Κυριακής, αλίμονο. Εδώ μεταξύ, δεν ξέρω, μάλλον είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς θα αρνιόσασταν, ας πούμε, να δώσετε συνέντευξη για πρόσληψη σε εργασία στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαι σίγουρος. Αν και βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι περισσότεροι θα αντιδρούσαν εάν υπήρχε στις συνεντεύξεις τεχνητή νοημοσύνη. Και όλο και περισσότεροι υποψήφοι αντιδρούν στις συνεντεύξεις με τεχνητή νοημοσύνη όταν θέλουν να προσληφθούν σε μια εταιρεία, αρνούμενοι να συμμετάσχουν, αποσύροντας την υποψηφιότητά τους και βάζοντας τους εργοδότες σε μαύρη λίστα ώστε να μην τους λαμβάνουν υπόψη στο μέλλον. Και αυτό στις ΗΠΑ συμβαίνει, σχεδόν 4 στους 10 υποψηφίους έχουν αποσυρθεί από μια τέτοια διαδικασία πρόσληψης λόγω συνέντευξης με AI. Ενώ το 70% των υπευθύνων προσλήψεων σε μια ξεχωριστή έκθεση της εταιρείας Greenhouse πέρυσι δήλωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους βοηθά να λαμβάνουν ταχύτερες και καλύτερες αποφάσεις πρόσληψης με λιγότερους πόρους από τους υπεύθυνους προσλήψεων, και ένας στους 2 υπεύθυνους προσλήψεων δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε βελτιώσει συνολικά τις προσλήψεις. Μόνο το 8% των υποψηφίων πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις προσλήψεις πιο δίκαιες. Πολύ χαμηλό το ποσοστό. Και στα κοινωνικά δίκτυα οι χρήστες χλεβάζουν την παράξενη συμπεριφορά των συνεντευξιαστών τεχνητής νοημοσύνης ή τα πειράζουν χαριτολογώντας στα bots. Κάποιοι δημοσιεύουν μάλιστα και πραγματικές συνεντεύξεις με τεχνητή νοημοσύνη που έχουν δώσει συμπεριλαμβανομένων και δυσλειτουργιών για να εκφράσουν έτσι την απογοήτευσή τους. Πάντως, άτομα που αναζητούν εργασία δήλωσαν στο CNBC ότι οι συνεντεύξεις με τεχνητή νοημοσύνη είναι ψυχρές, απρόσωπες ή προσβλητικές. Δεν έχουν ανθρώπινη ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο, όπως ας πούμε συμπληρωματικές ερωτήσεις μετά την απάντηση ενός υποψηφίου. Μα είναι δυνατόν τώρα συνέντευξη σε τεχνητή νοημοσύνη για πρόσληψη σε εργασία? Ο λουρ μου. My baby don't care for me. My AI don't care for me. My baby.

My baby just careful. Και από ό,τι βλέπω τα ατυχήματα σηκωθήκανε από την Εθνική Οδό με ρεύμα προς την πόλη, έξω από τη Χαλάστρα, και φαίνεται όμως ότι ακόμα υπάρχει μια ουρά εκεί, ίσως είναι και τα διόδια. Η ουρά είναι, για να δω, έξω από τα, μακριά από τα διόδια. Όχι, Μάλγαρα, εκεί. Στην πόλη μέσα οι δρόμοι είναι μια χαρά, δεν υπάρχει πουθενά έτσι μεγάλο πρόβλημα, μποτιλιάρισμα για αρκετά λεπτά. Ναι μεν υπάρχει σχετική ουρίτσα στις σηματοδότες, αλλά κατά τα άλλα η κίνηση είναι μια χαρά, συνεχή ροή. Ένα τσακάκι για δύο στο 6. Tommy Dorsey.

σήμερα στα διάσημα γενέθλια, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα παρελάσουν η Μία Μαρτίνη, η αδερφή της η Λορεντάνα Μπέρτε, ο κιθαρίστας Πίτερ Βάιτ και η Αλάνα Κάρι.

χαιρετήσω τους φίλους. Καλώς τα παιδιά. Λεόν. Αυτό με το μπικίνι το έχεις ακούσει σε διάφορες γλώσσες. Υπάρχει και στα ελληνικά. Τον φίλο μας τον κύριο Ευάγγελο Σιώζο από το Χαλάνδρη. Από Χαλάνδρη. Καλησπέρα από Χαλάνδρη. Ο Λευτέρης από Επανομή με 24 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ κάτω στη

Νίκολο το Καλανάκη, τον Μάρκο Χατζιαντονίου, Σωτήρης Λιακόπουλος, Ιωάννης Καμπανής, Βασίλειος Χατζη Εμμανουήλ, με μεγάλη ποικιλία και εξαιρετικό κρασί. Τσούτσου, τσάτσα.

αέρα επικηρύχθηκε Καρχαρίας, ο οποίος επιτέθηκε σε 68χρονο για να θανατωθεί. Εννοείται όποιος τον βρει την ώρα που κολυμπάει, αν δεν το φάει και αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που δεν μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην εποχή της, οι υποψήφοι για θέσεις εργασίας χρειάζεται να διαθέτουν δύο χαρακτηριστικά για να προσληφθούν, τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την AI. Και αυτό το λένε οι ειδικοί και οι SEO των εταιριών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν και βασική προϋπόθεση σε έναν κόσμο που εξελίσσεται έτσι με ταχύς ρυθμούς. Και το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η περιέργεια. Πρέπει κάποιος να είναι περίεργος για το τι φέρνουν οι τεχνολογίες, αλλά και για να μάθει το γιατί λήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις, δηλαδή να κατανοεί τι προηγήθηκε για να χτίσει στη συνέχεια κάτι πιο ισχυρό πάνω σε αυτό. Μας βάζεις δύσκολα. Για τον μέσο Έλληνα αυτά είναι δύσκολα. Και, ναι, για να εκτιμηθεί και η περιέργεια ενός υποψηφίου. Μπορεί οι υπεύθυνοι προσλήψεων να του θέσουν μια ερώτηση, ας πούμε, σε μια συνέντευξη εργασίας, όπως τι έμαθες εκτός του βασικού σου αντικειμένου που στη συνέχεια εφάρμοσες στην πράξη για να έχεις αντίκτυπο. Για παράδειγμα, ίσως ένας υποψήφιος να πειραματίστηκε με τον προγραμματισμό Vibe Coding και στη συνέχεια να το χρησιμοποίησε με δημιουργικό τρόπο για να προωθήσει ένα έργο στην εργασία του. Αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό. Περιέργεια, προσαρμογή, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συνεισφέρουν πέρα από το άμεσο πεδίο αρμοδιοτήτων τους. Να έχει και άλλα ταλέντα. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος μπορεί να έχει προσπαθήσει να ιδρύσει ένα σύλλογο, να παρουσιάσει μια ιδέα ή να παρατηρήσει κάτι που δεν λειτουργεί σωστά και να βοηθήσει να το διορθώσει. Αυτή είναι η περιέργεια που λέγαμε. Να είστε περίεργοι, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, να είστε περίεργοι για θέματα που βρίσκονται εκτός του άμεσου εκπαιδευτικού.

ακούσες παιδίου. Ψαχτείτε. Αυτή η περιέργεια θα σας ανοίξει τον κόσμο και θα σας προσφέρει και ευκαιρίες. Και μάθε να χορεύεις και μάμπο.

Αν εξετάσουμε την κλίμακα των απολύσεων στον κόσμο και περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταλάβει για τα καλά τις μεγάλες εταιρείες, η κλίμακα των απολύσεων που ανακοίνωσαν φέτος οι μεγάλες κυρίως αμερικανικές επιχειρήσεις μόνο μέσα στους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς είναι 300.749 τον αριθμό. Θα αναρωτηθεί κάποιος ποια νέα κρίση βρίσκεται πίσω από τις σχεδόν πρωτοφανείς αυτές μειώσεις προσωπικού σε επιχειρήσεις κάθε είδους. Ίσως η ανεξέλεκτη συμπεριφορά της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία δεν μπορούν να περιορίσουν οι SEO, οι μηχανικοί και οι τεχνολόγοι των εταιριών. Είναι ανεξέλεκτη πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και έχει φτάσει και την μοναδικότητα. Η κλίμακα της μείωσης προσωπικού σε κολοσσούς από την Amazon μέχρι τη Morgan Stanley είναι συγκρίσιμη μόνο με τη λέλαπα που έφερε, αν θυμάστε, ο Elon Musk όταν ως δεξί χέρι του Donald Trump ανέλαβε να απαλλάξει το αμερικανικό δημόσιο από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αργόσχολους υπαλλήλους. Προφανώς, οι απολύσεις του Musk δεν είναι το ενδεδειγμένο μέτρο σύγκρισης για να αξιολογήσει κάποιος την έκταση και τη σοβαρότητα της εξέλιξης και δεν είναι ενδεδειγμένο μέτρο σύγκρισης ούτε οι υπερδιπλάσιες απολύσεις που καταγράφηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο του φοβερού 2020, όταν η πανδημία διέκοψε εκβιαστικά κάθε οικονομική δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Γιατί μόνο σε σύγκριση με αυτά τα δύο επεισόδια μαζικών απολύσεων οχριούν οι τελευταίες μειώσεις προσωπικού στην αμερικανική αγορά, οι οποίες όμως συνεχίζονται. Ο συνήθις ύποπτος, όπως άλλωστε δεν το κρύβουν πολλές επιχειρήσεις, είναι η τεχνητή νοημοσύνη που είτε αντικαθιστά ευθέως ολόκληρες κατηγορίες επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, είτε προσελκύει επενδύσεις από επιχειρήσεις και τις ενθαρρύνει να προβούν σε εξοικονόμηση μειώνοντας το προσωπικό τους. Εξοικονομήστε κέρδη μειώνοντας προσωπικό. Εν ολίγης, οι μαζικές απολύσεις προδίδουν πως η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και ο αναμενόμενος αρμαγεδόνας στις θέσεις εργασίας είναι ήδη εδώ και πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

0: Cross over the bridge. Και τελικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία θα φέρει πολλά κέρδη στους μετόχους των εταιριών, αλλά θα στείλει εκατομμύρια ανθρώπων στην ανεργία. Γεια σας, παρακαλώ.
1: Δωμάνι.
0: Δωμάνι, έλα. Έλα, α, έλα Αλέξανδρε.
1: Τηλέφωνο. Ναι. Μια και πήρα προαγωγή τώρα, από υποχθόνιος έγινα εξωγήινος.
0: Εξωγήινος, ωραίος.
1: Έγινε, ναι, πήρα προαγωγή, οπότε δικαιούσε ένα, σαν φίλος που είσαι, ένα δωράκι.
0: Τι δωράκι δικαιούμαι?
1: Θα δούμε.
0: Εξωγήινο.
1: Βέβαια, αφού έγινα προαγωγή, δεν πήρα.
0: Ωραία.
1: Σου είπα.
0: Άντε και ισανότερα.
1: Ναι, δεν μου λες, έτσι 30 δευτερόλεπτα να σχολιάσω λίγο κάτι, μπορώ?
0: Σ' ακούω.
1: 30 δευτερόλεπτα.
0: Σ' ακούω.
1: Ναι, τώρα πέρασε 20 μέρες είναι τώρα, του Σεπτέμβρη, έτσι.
0: Ναι.
1: Μια εκεί πόλη μας έζησε τον Ίστρο.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα Ίστρο μεγάλο, δηλαδή είχαμε την έκθεση, είχαμε τη συναυλία του Ρέμου.
0: Του Ρέμου, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε τα πόνερα εκεί πέρα της, δυστυχώς, του...
0: Από
1: το Μαζονάκι, το θάνατο,
0: ναι,
1: την Ιεροσυλία, που,
0: ναι,
1: όλοι εδώ πέρα διάφοροι και από τα ραδιόφωνα και αυτοί όλοι το ξέρανε, όλοι είχαν μιλήσει μαζί του,
0: ναι,
1: και όλοι κλάψανε. Και... ναι, και όλοι κλάψανε, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνεις αυτό, εντάξει.
1: Οπότε,
0: είναι σύνηθες, σύνηθες είναι.
1: Οπότε λέω, μας πρίξανε τα,
0: ναι,
1: ούμπαλα. Τέλος πάντων, τέλειωσε το κουτάλο, έφυγε ο Ίστρος της πόλης. Τώρα κάτι άλλο να πούμε, ένα ευχάριστο, ένα αισιόδοξο πράγμα.
0: Yes.
1: Σ' ακούω για την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, τυχαίνει να έχω και εγώ κάποιες γνώσεις γύρω από αυτή την υπόθεση, όχι ότι εγώ ασχολούμαι, ασχολούνται άλλοι, οπότε και εγώ σαν κουλητήρι από δίπλα μαθαίνω διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Τώρα, ποιος Θεός το έκανε αυτό που μας έπλασε, ή του ο Δαβίδ, ή ξέρω εγώ, άλλος ο Θεός, ή ο άλλος ο Θεός. Έδωσε ένας Θεός, έτσι, ένας είναι στον κόσμο ο Θεός.
0: Ναι.
1: Μας έδωσε ένα κουσούρι.
0: Ναι.
1: Να σκεφτόμαστε. Οπότε, εγώ είμαι αισιόδοξος για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δηλαδή, θα σταματήσει να κλέβει δουλειές από τον κόσμο και θα...
1: Ναι, ναι, εγώ νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή ο άνθρωπος είναι το κουσούρι του να σκέφτεται, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό που λέει.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι ωφέλιμη στην ανθρωπότητα.
0: Για να δούμε. Έτσι,
1: εγώ έχω τέτοια αισιοδοξία.
0: Ναι, για να δούμε. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Καλό άκουσμα.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
1: Εγώ καλό άκουσμα. Και...
0: έγινε, έγινε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και Δωδεκαμελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Ραδιόφωνο και μόνο.

8 και 36 λεπτά με Βάγια Κοντίος. Να είναι ένα τραγούδι του 1990, το οποίο αγαπήθηκε και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Ήταν ένα από τα συγκροτήματα που μια φορά εμφανίστηκε, έβγαλε κάποιες επιτυχίες και στη συνέχεια η πορεία δεν ήταν και τόσο καλή. Ξέρεις, εστερεύουν και οι καλλιτέχνες. Και το άλλο, η φλιαρία. Η φλιαρία είναι μεγάλη πληγή του σύγχρονου ανθρώπου. Αδειάζεις από λέξεις, από προτάσεις, από τελείες, παύλες, ερωτηματικά. Αν μελετήσεις τότε, αλλά και σήμερα, τις διαφημίσεις της τηλεφωνίας, κάποιος, ένας εξωγήινος, θα συμπεράνει κάτι που φαίνεται αυλαβές, την προτροπή δηλαδή προς την φλιαρία, μιλήστε δωρεάν όσο θέλετε, αλλά δεν είναι. Όταν μιλάμε ακατάπαυστα, είναι φυσικό να λέμε και βλακίες και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και να μας στοιχίζει αυτό. Οικονομικά να μας στοιχίζει. Και από την άλλη, κανένας δεν εκτιμάει τους φλίαρους. Αλλά, ξέρεις, τους ανέχεται από ευγένεια. Για να μην πει, ας πούμε, το σάραπ ή σταμάτα και λίγο να μιλάς. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική μας ιστορία, για το δράμα μας, τις περιπέτειες και τα κατορθώματά μας και πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Συνεχώς, καθημερινώς, με το να φλιαρούμε γύρω από αυτά, γινόμαστε μεμψίμυροι ή όχι. Από την άλλη, πομπόδεις, καυχισιάριδες. Και ένα τρομακτικό φαινόμενο είναι ότι η φλιαρία μας εμποδίζει να ακούμε τους άλλους. Και όχι σπάνια, μας καταδικάζει και σε ένα ρόλο που δεν μας τιμά. Το ρόλο του γελοτοπιού. Μίλα φιλαράκι, μίλα, σε ακούμε.

Πολλά χαιρετίσματα στο Cleveland, στο φίλο μας ο Ντένι Μωυσή. Λέγε μόνο τα λακωνικά σου. Το να ακούς είναι τέχνη.

Στα παλαιότερα χρόνια και όπως βλέπετε ας πούμε από αρχαία ταμπλό τα οποία έχουν συμβολική γραφή, τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου, τα σύμβολα μπορεί να έχουν και πολλές διαφορετικές μορφές. Δηλαδή μπορείς να πεις μια ιστορία με σύμβολα χωρίς να πλατιάσεις με λόγια πολλά συναισθηματικά ρήματα, επιρήματα, αναφορικά, τοπικά και πάει λέγοντας. Ένα γράμμα φτάνει. Ένα γράμμα μιας ας πούμε εταιρείας φαγητού, αν το δεις μπορεί να σου δημιουργηθεί μια πείνα. Ή ένας απλός σταυρός να σου δηλώσει ένα θρησκευτικό κτίριο, ένα ναό. Τα σύμβολα βέβαια περιλαμβάνουν σημάδια, χειρονομίες, αντικείμενα, σήματα και ακόμη και λέξεις. Και δόξα τω Θεώ, οι δρόμοι μας είναι τίνγκα στις πινακίδες με σύμβολα. Για αναστροφές, για απαγορευτικές στροφές και για πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτή η έρμη, η οδός Λαγκαδά, από του Παύλου Μελά έως και την στροφή Καρατάσου, δεν τις έχω μετρήσει, αλλά θα τις μετρήσω, είναι περισσότερες από μια εκατοντάδα. Παρακαλώ. Μας ακούτε? Δεν μας ακούτε. Ροζαλία. Ροζαλία, έχουμε και τηλέφωνο 513.000. Ναι, μας ακούς? Όχι. Δεν μας ακούει. Δεν πειράζει. Προσπαθήστε στο 513.000 2310. Συμβολικού χαρακτήρα.

Κυρία Ροζαλία, αν ακούγατε την εκπομπή, θα γνωρίζετε ότι έχει γίνει 3 ατυχήματα στην Εθνική Οδό με ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή ακόμη φαίνεται ότι το τελευταίο ατύχημα δεν καθάρισε το δρόμο. Είναι πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα από ό,τι βλέπω. Ξεκινάει από Χαλάστρα και φτάνει μέχρι... Μέχρι αρκετά χιλιόμετρα. Που σημαίνει πως θα περιμένετε για μερικά λεπτά ακόμη. Σε αυτό το ρεύμα συνέβησαν 3 ατυχήματα από την στιγμή που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Και πάνω που μιλάμε για σύμβολα, σήματα, πινακίδες, τις οποίες μάλλον πινακίδες δεν λαμβάνει κανένας οδηγός υπόψη του. Κανείς μα κανείς, πέραν του σηματοδότη. Και πάλι καλά, μόλις ανάψει το πορτοκαλί ανοίγουν ταχύτητα για να φύγουν, να περάσουν, να προλάβουν το κόκκινο. Μερικοί δεν το προλαβαίνουν και γίνονται αυτές οι φωνικές συγκρούσεις, αυτά τα τραγικά δυστυχήματα, με ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνε, γιατί βγήκανε με πράσινο, αλλά κάποιος πονηρός ήθελα να περάσει με το πορτοκαλί. Επαναλαμβάνουμε, το πορτοκαλί είναι προπομπός του κόκκινου, που σημαίνει ελαττώνεις ταχύτητα και σταματάς, γιατί σε λίγο θα ανάψει το κόκκινο. Δεν προλαβαίνεις, ο λουρμού, δεν προλαβαίνεις.

Στην πάλι πλέον η Σαλαμίνος είναι ανοιχτή με πρόσβαση για τη Λεωφορονίκης και στη Λεωφορονίκης. Η κυκλοφορία συνεχίζεται. Προφανώς τελείωσε το Κοσμόπολης. 8 και 54 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στάτους 107,7.

στην εποχή μας βλέπεις που η ψυχανάλυση έχει τόση πέραση. Έχει επικρατήσει η συνήθεια. Όταν ένας νέος βρίσκεται σε δυσαρμονία με το περιβάλλον του, να αποδίδουμε τη δυσαρμονία αυτή σε κάποια ψυχολογική διαταραχή. Γι' αυτό βλέπετε και τους συμβούλους να παρελάβουν με τηλεοπτικά σποτ από τις τηλεοράσεις για παιδιά που βρίσκονται σε δυσαρμονία με το περιβάλλον να τα βοηθήσουν. Όμως αυτή είναι μια αντίληψη απόλυτα λάθος. Υποθέστε λόγου χάρη ότι ένας νεαρός έχει γονείς που χαρακτηρίζουν τη θεωρία της εξελίξεως χυδαία και κακοήθη. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται και πολύ εξυπνάδα εκ μέρους του για να τον κάνει να έρθει σε σύγκρουση με τους γονείς του. Το να βρίσκεται κάποιος σε δυσαρμονία με το περιβάλλον του είναι φυσικά μια ατυχία, αλλά όχι πάντα τόσο μεγάλη ώστε να πρέπει να την αποφύγει με κάθε θυσία. Όταν το περιβάλλον αποδεικνύεται ηλίθιο, γεμάτο προκαταλήψεις ή βάρβαρη συμπεριφορά, το να βρίσκεσαι σε αντίθεση με αυτήν αποτελεί απόδειξη της δικής σου αξίας. Και ως ένα βαθμό, τα παραπάνω χαρακτηριστικά υπάρχουν λίγο πολύ σε κάθε περιβάλλον. Μη γελιόμαστε. Ο Γαλιλαίος και ο Κέπλερ είχαν επικίνδυνες σκέψεις. Και τέτοιες σκέψεις έχουν και οι πιο έξυπνοι άνθρωποι της εποχής μας. Δεν είναι δυσαρμονία αυτό. Είναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι, μας το επιβεβαιώνει και ο κύριος Πασχάλης. Να και ένας ύμνος από την Ανδαλουσία. Goi, goi.

καλώς ήρθατε εκλεκτοί φίλοι. Νουρ Αλή από Germany. Γεια σου ρε Νουρ. Ζουρντάν Μπουρντάν. Τον cab driver, το Φώτη Τζιμπάκη, και την κυρία Θόμη Πατρούδη. Καλώς ήρθατε. Τι θα πάρετε? Μετά την πασαρέλα, ιδανικός χώρος για να συνεχίσετε τη βραδιά στο Αλέγκρο, στον πέμπτο όροφο, στο Μέγαρο Μουσικής. Όσο για το αυτοκίνητο, μην ανησυχείτε, υπάρχει πάρκινγκ δωρεάν και αξίζει. Γιάννης Πενταφούντης, χρόνια πολλά φιλαράκι, πολύχρονος. Και σε λεμπονάτος.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΒ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.
4: Mind. Mind.
3: Now, here comes the music.

5 λεπτά μετά τις 9 στον αέρα του κόσμου, Status 107,7. Είναι το Ντομένικα της Κυριακής. Γιάννης Ρέμπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής από τις 7 έως τις 10.

Και εξαιτίας των διαφόρων αντιλήψεων που έχουμε ο κάθε ένας, ένα άτομο ας πούμε με ορισμένες προτιμήσεις και πεποιθήσεις μπορεί να βρει τον εαυτό του αποδιοπομπαίο τράγο στην ορισμένη κοινωνική τάξη που ζει, ενώ σε μια άλλη κοινωνική ομάδα θα γινόταν δεκτός σαν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ένα μεγάλο μέρος από τη δυστυχία, ιδιαίτερα των νέων, γεννιέται με αυτόν τον τρόπο. Ένας νέος ή μια νέα αποκτά κατά κάποιο τρόπο ιδέες που κυκλοφορούν γύρω τους, αλλά διοπιστώνει ξαφνικά ότι οι ιδέες αυτές είναι αναθεματισμένες στο δικό του περιβάλλον. Και οι νέοι εύκολα φαντάζονται ότι το περιβάλλον που αυτοί γνωρίζουν αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον κόσμο. Δύσκολα μπορούν να πιστέψουν ότι σε έναν άλλο τόπο, σε μια άλλη κοινωνική ομάδα, οι αντιλήψεις που αυτοί δεν μπορούν να ομολογήσουν από φόβο μη θεωρηθούν τρομερά διεφθαρμένοι, θα γίνονταν δεκτές σαν συνηθισμένες κοινοτοπίες της εποχής. Κι έτσι πολλοί από αυτούς, αγνοώντας τον κόσμο, υποφέρουν από μια παράλογη και αδικαιολόγητη δυστυχία που κρατά κάποτε μονάχα όσο είναι νέοι, μα πολύ συχνά και σε όλη τους τη ζωή. Η απομόνωση αυτή δεν είναι μόνο πηγή στεναχώριας και λύπης. Έχει σαν αποτέλεσμα και μεγάλη σπατάλη ενέργειας από μέρους τους στην ανώμαλη προσπάθειά τους να διατηρήσουν την πνευματική τους ανεξαρτησία από την γύρω εχθρότητα, και 99 φορές στις 100 δημιουργεί μια κάποια ατολμία για την παρακολούθηση των ιδεών τους ως τις λογικές τους συνέπειες. Είναι λίγοι αυτοί που κλείνουν μέσα τους δύναμη, πραγματική δύναμη.

Ένα άτομο, ας πούμε, γεννημένο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, βρίσκεται από τα πρώτα του βήματα περιτριγυρισμένο από εχθρότητα προς κάθε τι που του είναι απαραίτητο για να ανέβει πνευματικά. Αν αισθάνεται την επιθυμία να διαβάζει σοβαρά βιβλία, τα άλλα παιδιά τον περιφρονούν και οι δάσκαλοι του λένε πως τέτοια βιβλία δεν τον ωφελούν. Αν ενδιαφέρεται για την τέχνη, οι συνομήλικοί του τον θεωρούν ονειροπαρμένο και οι μεγαλύτεροι του τον χαρακτηρίζουν ανήθικο. Αν δείχνει την προτίμησή του σε μια ορισμένη σταδιοδρομία, αξιοπρεπή βέβαια, αλλά όχι συνηθισμένη στον κύκλο που ανήκει, του λένε πως σηκώνει ψηλά τη μύτη του και ότι αυτό που ήταν αρκετά καλό για τον πατέρα του πρέπει να είναι αρκετά καλό και για τον ίδιο. Why not? Και αν δείξει διάθεση για να κριτικάρει τις θρησκευτικές πεπιθήσεις ή τις πολιτικές αντιλήψεις των γονιών του, τότε είναι που τραβάει τα πιο μεγάλα βάσανα. Και για όλους αυτούς τους λόγους, η εφηβική ηλικία είναι για τους περισσότερους νέους με κάποια ιδιαίτερη αξία, μια περίοδος μεγάλης δυστυχίας.

Γεια σας κυρία Τέρι. Και όσον αφορά τον Βασίλη Γουργουνίδη, μας στέλνει το ίδιο ερώτημα. Μήπως ξέρετε γιατί έχει τόσο μεγάλη ουρά αυτοκινήτων μετά τα διόδια Μαλγάρων? Γιατί ακριβώς έχουν συμβεί 3 ατυχήματα τροχαία. Τα 2 τα σηκώσανε, το 3ο παραμένει εκεί, γι' αυτό υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη ουρά. Απρόσεκτη οδηγή. Και όλα συμβαίνουν Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχει και μεγάλη κίνηση.

το σεβασμό τον κερδίζεις, δεν τον επιβάλλεις. Αλλά δεν λέμε πως θα έπρεπε πολλές φορές, βιώνουμε μια μορφή αδικίας στη δουλειά μας και ότι είμαστε διαρκώς σε θέση μάχης και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στον τομέα μας, δεν λαμβάνουμε την εκτίμηση που μας αναλογεί. Τι συμβαίνει και κάποιοι συνάδελφοι μας καταφέρνουν να επιβληθούν με το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους, ενώ η συμβολή τους στην καθημερινότητα της δουλειάς είναι μικρότερη από τη δική μας. Ερωτήματα κάποιων που αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι στους συνεργάτες του, αλλά και στην διοίκηση. Γιατί αυτοί και όχι εμείς. Έλαντε. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με υλικές απολαβές, που και αυτές έχουν τη σημασία τους βεβαίως, αλλά για την αναγνώριση και το σεβασμό ότι στη δουλειά δεν είσαι αμεληταία ποσότητα. Τελικά υπάρχει τρόπος να διεκδικήσει κάποιος το μερίδιο του σεβασμού που του αξίζει? Αν και στις ανθρώπινες σχέσεις δεν υπάρχουν απαράβατοι κανόνες, ούτε και εύκολα κλειδιά, ένα μικρό coaching όλοι μας το χρειαζόμαστε. Ένα coaching, μία προπόνηση συμπεριφοράς, ρε παιδί μου, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Διότι σε αυτά υπάρχει και το εξής. Να είστε ακριβείς στο ραντεβού σας. Δεν υπάρχει χειρότερο είδος ασέβειας. Είναι σαν να λέμε στον άλλον ότι ο δικός μας χρόνος είναι πολύτιμος και το διαθέτουμε όπως θέλουμε εμείς, σε αντίθεση με το δικό του. Και είναι καλό να μην δώσετε ποτέ το δικαίωμα σε κανέναν να σας θεωρήσει αναξιόπιστο σε ραντεβού. Πάντα στα ραντεβού μου είμαι 5 λεπτά πιο νωρίς από την ώρα που πρέπει. Επειδή θέλω να είμαι ακριβής, όχι για το σεβασμό, θέλω να είμαι ακριβής, ρε παιδί μου. Lab Generation.

Super DJ, τον Nick Rapids, έλαβα μήνυμα. Ωραίες μουσικές, father. Σε ακούμε με την Ντενίσα. Γεια σου, Ντενίσα. Love Generation. Είσαι σε ραντεβού σου, Νικόλα, ακριβής, ε. Το έχω καρατσεκάρει.

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τέρι μας. Ευχαριστώ πολύ. Η νύχτα έχει απλωθεί για τα καλά στην πόλη. Η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς. Η Λεωφόρος Νίκης άνοιξε, όπως έχει ανοίξει και εδώ η Σαλαμίνος η δική μας. Καλμάρουμε σιγά σιγά. Έως τις 10 θα είμαστε παρεούλα με τους ακροατές που μας αξίζουν.

πέρα από τα ραντεβού που πρέπει να είστε ακριβείς, θα πρέπει να ολοκληρώνετε και σύντομα αυτό που έχετε αναλάβει να κάνετε, που σημαίνει μην ξεπερνάτε τις προθεσμίες. Αν έχετε αναλάβει μια δουλειά, όσο δύσκολη ή απαιτητική κι αν είναι, και έχετε δώσει και ημερομηνίες περάτωσης, οφείλετε να την έχετε ολοκληρώσει στον χρόνο που σας δόθηκε. Δείτε το κι αλλιώς. Αν είναι όντως τόσο απαιτητική και καταφέρετε να την τελειώσετε εντός χρόνου, τότε είναι πολύ πιθανό να σας σεβαστούν περισσότερο. Διότι τα πάντα είναι θέμα timing. Ακόμη και αν χρειάζεται να γίνει κάτι σε ύστερο χρόνο, δώστε εναλλακτικές και επιχειρήματα. Έτσι, για να σας καταλάβουν. Και να αυξηθεί και ο μισθούλης.

φτάσαμε και στο τέλος του τρίτου ημιώρου. Η ώρα είναι 9 και 27 λεπτά. Έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και αμέσως μετά τα διάσημα γενέθλια της Κυριακής.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind.
5: Mind. Η μουσική, λένε, ανοίγει το μυαλό και σκέφτεσαι θετικά. Κάπου σε οδηγεί η μουσική. Ήρθαμε για να παρουσιάσουμε τα διάσημα γενέθλια της ημέρας. 20 του Σεπτέμβρη. Γεννήθηκαν τέσσερις γενναίοι καλλιτέχνες στα τελειώματα της Παρθένου, οι οποίοι μεγαλούργησαν. Έκαναν μεγάλη καριέρα στον χώρο της μουσικής και του τραγουδιού και θα ξεκινήσουμε από την Ιταλίδα, την Μία Μαρτίνη. Η Μία Μαρτίνη, χαϊδευτικά Μιμή, είναι ψευδώνυμο της Ντομένικα Ρίτα Αντριάνα Μπερτέ. Το 47 γεννήθηκε, απεβίωσε στις 12 Μαΐου του 1995 και υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες τραγουδίστριες και τραγουδοποιούς, η οποία γεννήθηκε στο Μπανιάρα της Καλάμπρια. Εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision 2 φορές. Η πρώτη το 1977 και η δεύτερη το 1992. Κέρδισε 3 φορές το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Σαν Ρέμο και φημίζεται για το μεγαλείο της φωνητικής της έκτασης, καθώς και για το έντονο πάθος που χαρακτήριζε κάθε ερμηνεία της, και θα το διαπιστώσετε.
6: Famous birthdays.
5: Θα το διαπιστώσετε στο τραγούδι της «Li uomini non cambiano». Μία Μαρτίνη Αλληλούια.

συνεργάστηκε με πολλούς φημισμένους Ιταλούς συνθέτες, έχοντας τραγουδήσει μάλιστα και σε διάφορες γλώσσες. Είναι κατά 3 χρόνια μεγαλύτερη αδερφή της Ιταλίδας τραγουδίστριας Λορεντάνα Μπερντέ, με την οποία μοιράζονται την ίδια ημέρα γενεθλίων, και ακολουθεί αμέσως μετά.

Η Νέα Μαρτίνη αυτοκτόνησε με υπερβολική δόση ναρκωτικών στο Καρντάνο Ντι Κάμπο 12 Μαΐου του 1995. Η συνέχεια είναι με την αδερφή της, τη Λορεντάνα Μπερτέ, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1950. Σήμερα είναι μια γοητευτική 75άρα, Ιταλίδα τραγουδίστρια στη μεγάλη καριέρα της και έχει συνεργαστεί επίσης με εξέχοντες Ιταλούς τραγουδοποιούς. Έχει πειραματιστεί με διαφορετικά είδη από ροκ, ρέγγε, φανκ, σε pop. Είναι γνωστή για τα κεντρικά ντυσίματά της που φοράει στη σκηνή και κάποια στιγμή σε ένα σημείο της ζωής της παντρεύτηκε το μεγάλο τενίστα Μπιόρν Μπόργκ το 1988, αλλά χώρισαν το 1992. Non sono una signora, Loredana Verde, Celebonata.

Non sono una signora. Loredana Verde. Ο επόμενος καλλιτέχνης είναι ο Άγγλος κιθαρίστας, ο Peter White, ο οποίος γεννήθηκε το 54, ένας απαλός κιθαρίστας της smooth jazz, ο οποίος παίζει επίσης ακορντεόν και πιάνο, γνωστός για την 20ετή συνεργασία του με τον Al Stewart. Έγινε γνωστός με το χαρακτηριστικό του κιθαριστικό στήλο συνοδός του Al Stewart σε μια θητεία 20 ετών και συνέγραψε το top 10 hit του 1978, Time Passages. Ο White άρχισε να γράφει και τα δικά του άλμπουμ το 1990. Τα τραγούδια του άλμπουμ Midnight in Manhattan, που καταγράφηκε και από τους Grover Washington Jr. το 1998 και το Bright το 2009, έφτασαν στο νούμερο 1 στο Billboard Jazz Songs Like This. Midnight in Manhattan, Peter White.

Χαιρετίσματα πολλά στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Ευχαριστώ, το έλαβα. Χαιρετίσματα. Γυρίσατε. Και φτάσαμε στην τελευταία καλλιτέχνητα, η οποία γεννήθηκε στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας 20 Σεπτέμβρη του 1957. Είναι η Alana Joy Carey, μουσικός, τραγουδίστρια, πρώην μέλος της βρετανικής pop ομάδας Thompson Twins της δεκαετίας του 80. Το 82 έγιναν τρίο και υπέγραψαν δύο σημαντικές συμφωνίες με την Arista Records. Η Carey ήταν στιχουργός, έπαιζε κρουστά, ήταν η στυλίστρια του γκρουπ και η τραγουδίστρια. Συνέγραψε 6 άλμπουμ που έγιναν χρυσά και πλατίνα με μεγάλες επιτυχίες, όπως το Doctor Doctor, το Hold Me Now και το You Take Me Up. Thompson Twins, Doctor Doctor.

Το συγκρότημα εμφανίστηκε και στο στάδιο JFK της Φιλαδέλφειας για τη συναυλία Live Aid του 85. Συνεργάστηκε με Νάιλ Ρότζερς, Μαντόνα, Γκρέι Τζόουνς, Άλεξ Άτκινς, Τζέρι Χάρισον και τους Talking Heads.

0: Doctor, Doctor, Alana Joy Curry με Thompson Twins. Και κάπως έτσι τελειώνουν τα γενέθλια τα διάσημα της ημέρας.
1: For anybody in the audience who's got a birthday today,
0: yeah,
1: happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Για σας που έχετε τα γενέθλιά σας απόψε, μη μασάτε. Happy year.

Τελευταία ενημέρωση, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Το ποτηλιάρισμα παραμένει στα διόδια μετά τα Μάλγαρα λόγω τροχαίου. Από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή έχουν συμβεί 3 τροχαία. 4 μάλλον. Σε αυτό το κομμάτι του δρόμου όπου από την άλλη πλευρά συμβαίνουν κάποια έργα. Και προφανώς ένα σημείο του δρόμου που εφόσον εκτελούνται έργα δεν χρειάζεται να αναπτύσσονται ταχύτητες, αποφεύγονται προσπεράσματα και πακέτο παραλαβής παραγγελιών, να είχαμε να λέγαμε. Αυτά για αυτή την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα από αύριο. Σαλεμπονάτη. Πιτσικάτο.

στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Κάθε Κυριακή από τις 7 έως τις 10 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα και καλή διασκέδαση για το υπόλοιπο της βραδιάς. Bye bye.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό, τώρα στη Θεσσαλονίκη, από 18 Σεπτεμβρίου, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες τιμές.
4: Πίλσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Είμαστε λοιπόν στα τέλη του Σεπτέμβρη 2026. Περνάνε γρήγορα οι μέρες, πραγματικά. Νομίζω μερικοί δεν θυμόμαστε καν πότε ήμασταν, πού ήμασταν, τι κάναμε. Διακοπές, διακοπιές είναι αυτό που αναρωτιόμαστε. Και ναι, δεν ξέρω. Το κακό είναι ότι ούτε καν διαφαίνονται οι επόμενες, παιδιά. 28 Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη. Και τι να κανονίσεις, θα πρέπει ή να σου φάει Δευτέρα Τρίτη ή Πέμπτη Παρασκευή. Δεν ξέρω, νομίζω το πρώτο βολεύει κάπως καλύτερα, γιατί είναι και οι σχολικές γιορτές και τα σχετικά. Αλλά γενικά λίγο άκυρο αυτό το μισοβδόμαδα. Λοιπόν, όπως και να έχει, εδώ είμαστε εμείς και εδώ θα μείνουμε και σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, πάμε να περάσουμε καλά.

Φωτιά στη νύχτα, φωτιά στη μέρα και πραγματικά βάζει φωτιές η επόμενη τραγουδίστρια σε όλες τις ώρες, σε όλα τα μέρη. Πιο πάνω, αυτή είναι η Άννα Βύση.

Την ακολουθεί άραγε σε ένα ακόμα καλοκαίρι. Το βλέπουμε με τα κιάλια, αλλά και αυτό μας αρκεί. Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει, για όσους το λέει η περδικούλα τους, μπάνια μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, παιδιά, θα έλεγα. Μην νομίζετε. Εδώ που τα λέμε, λίγες μέρες παγώνει ο καιρός, λίγες στιγμές που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε αυτό το τροπικό κλίμα, η καταιγίδα και όλα τα σχετικά, και μετά πάλι καλοκαίρι. Δεν ξέρω, όσοι είστε λίγο πιο τολμηροί, τουλάχιστον μέχρι την 28 Οκτωβρίου,

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310 55 55 56. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να πέσει και εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα, Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα, Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: πάλι.
1: Αυτό είναι μυρωδιές που σου θυμίζουν κάποιον, κάποιο άρωμα, κάποια κούπα. Η κούπα που πίνουμε τον καφέ μας. Πραγματικά η σύνθεσή μας με αντικείμενα που όμως μας θυμίζουν ανθρώπους είναι μοναδική. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που ζουν περισσότερα χρόνια και ποιοτικότερα. Εκείνοι που επενδύουν στις σχέσεις, εκείνοι που κρατάνε μακροχρόνιες φιλίες που αξίζουν τον κόπο. Μακροχρόνιες ανθρώπινες σχέσεις με ανθρώπους που μπορείς να εμπιστευτείς, να γελάσεις, να κλάψεις. Όλα μες στο πρόγραμμα είναι άλλο.

από εκείνα που δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους και είναι σαν να χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο. Και να περνάμε εκείνη τη φάση της άρνησης, μιας και δεν μας είχε προετοιμάσει τίποτα γι' αυτό. Εκείνη τη φάση που νομίζουμε ότι είναι κάπου και θα τον ξαναδούμε, θα τον ξανακούσουμε. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς πολλά λόγια. Και ακολουθεί ο Θοδωρής Φέρης.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φρένο γκάζι με τη Δίκη Χατζάκη και το επόμενο ημίωρο, το τρίτο της εκπομπής, όπως συμβαίνει κάθε φορά σε αυτό το σημείο, έχουμε στην παρέα μας την Ξένια Κούρτογλου, το σημερινό της θέμα, το καλό παιδί.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Και ήδη έχουμε περάσει την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Η Έλληνα Παπαρίζου που λανσάρει ένα άκρος εξωτικό look το τελευταίο διάστημα με πολύ μακριά ράστα. Και επειδή κατά βάθος θέλουμε λίγο καλοκαίρι ακόμα, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που κινείται έτσι σε τέτοιους ρυθμούς.

Να και μία είδηση που αν ισχύει πραγματικά δηλαδή θα είμαι πολύ ευγνώμων, έτσι, δεν το συζητώ, γιατί με 10 βαθμούς μοιοπία που έχω στο ένα μάτι, αν υπάρξει αυτή η σταγόνα ματιών που διορθώνει την όραση χωρίς να χρειάζεται γυαλιά, τι να πω, πολύ θα το χαρώ. Μέχρι το τέλος, λέει, του 2026 θα κυκλοφορήσουν αυτές τις σταγόνες ματιών που διορθώνουν την όραση χωρίς να χρειάζεται γυαλιά και θα είναι διαθέσιμες προς πώληση. Και το καταλαβαίνετε, οκ, okay, και όλα αυτά με τα λέιζερ και τα σχετικά, αλλά δεν είναι και όλα για όλους, έτσι. Γενικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ναι, να βλέπουμε. Κάτι που εγώ δεν μπορώ να πω ότι νιώθω με κανέναν τρόπο τα τελευταία χρόνια, ούτε κοντά, ούτε μακριά, ούτε στον διάμεσο.

0: Συνηθίζεται στο τέλος μιας σχέσης κάπως έτσι να τα ζυγίζουμε τα πράγματα. Ποιος έδωσε τα πιο πολλά, ποιος πήρε, τι έγινε. Ένας λογαριασμός λοιπόν που έχει γράψει ιστορία ήδη τους τελευταίους μήνες από την Κατερίνα Λιόλιου και πραγματικά μήπως νιώθετε αυτό που λέμε καλό παιδί ή ο μπιπ της υπόθεσης. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Ξένια Κούρτογλου που έχει να μας πει δύο λογάκια σύντομα αλλά με νόημα και αληθινά. Η έννοια του καλού παιδιού, τι εννοούμε Ξένια μας, πες μας τώρα.
1: Σήμερα θα αναπτύξω την έννοια το καλό παιδί. Πότε είναι κάτι που μας βοηθάει και μας εξελίσσει, αλλά και πότε μας καταρακώνει και μας εμποδίζει. Και για να το κάνω αυτό, χρειάζεται πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες έννοιες. Στο νούμερο 1, τι ακριβώς σημαίνει καλό παιδί. Αν αναφερόμαστε σε παιδιά που λένε πάντα ναι και πάνε με τα νερά των άλλων για να μην έχουν φασαρίες, τιμωρίες και να πάρουν το σ' αγαπώ και τον μπράβο των γονιών τους, τότε μιλάμε για ένα σίγουρο δρόμο προς τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και ψυχικές δυσλειτουργίες που οδηγούν σε υποτιμητικές σχέσεις, ακατάλληλες επιλογές και αργότερα σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο νούμερο 2, το φαινόμενο του καλού παιδιού είναι ευθύνη των γονέων. Στις μέρες μας, συχνά οι γονείς μέσα στη δική τους ανάγκη και αγωνία να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά, φροντίζουν τα σχολεία, τα πρακτικά θέματα, τα εξωσχολικά και τα υλικά αγαθά περισσότερο από την σε βάθος κατανόηση του παιδιού τους. Τρέχουν με μια πιεσμένη καθημερινότητα και υπεραπέτηση το παιδί να χωρέσει σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα που του αφήνει ελάχιστο χρόνο για επικοινωνία και παιχνίδι, με αποτέλεσμα συχνά να γίνονται έντονες συγκρούσεις που δημιουργούν στο παιδί φόβο. Και για να τις αποφύγει, αναγκάζεται να σκύβει το κεφάλι, να λέει ναι σε όλα, καταπιέζοντας τις φυσιολογικές παιδικές του ανάγκες και με αυτή την παρακαταθήκη εξελίσσεται και σαν ενήλικας. Στο νούμερο 3, τι ακριβώς σημαίνει καλός άνθρωπος. Τι καταλαβαίνετε όταν ακούτε αυτό το χαρακτηρισμό? Αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που υποχωρεί πάντα μπροστά στα θέλω των άλλων? Είναι αυτός που λέει πάντα ναι? Ο people pleaser που θέλει πάντα να ευχαριστεί τους άλλους, παραμερίζοντας τον εαυτό του και τις δικές του ανάγκες? Νούμερο 4. Πώς μπορείτε, αν είστε ένας άνθρωπος με έντονη τάση για καλό παιδί, να αλλάξετε? Το πρώτο που χρειάζεται είναι να το αναγνωρίσετε. Παρατηρήστε τον εαυτό σας πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί όταν οι άλλοι του ζητούν χάρες. Ή ποια είναι η αίσθηση για τον εαυτό σας μέσα στις βασικές σας σχέσεις. Νιώθετε ότι δίνετε περισσότερα από ό,τι παίρνετε? Νιώθετε ότι οι άλλοι δεν σέβονται τις ανάγκες σας? Μήπως συχνά σας φορτώνουν με έξτρα καθήκοντα γιατί είστε βολικοί και δεκτικοί? Και μήπως όλα αυτά σας τριμώχνουν και σας αφήνουν με την αίσθηση του ρηγμένου, του λιγότερου, του κατώτερου? Στο νούμερο 5, ξεκινήστε να λέτε όχι και να βάζετε όρια. Στην αρχή θα παραξενευτούν οι άλλοι γιατί τους έχετε μάθει αλλιώς και θα αντιδράσουν. Αλλά στην πορεία θα δείτε ότι θα αρχίσουν να σας υπολογίζουν περισσότερο και να σας σέβονται επίσης περισσότερο. Και αν κάποιοι απομακρυνθούν επειδή δεν τους βολεύετε πια, τότε να χαρείτε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν για σας και αφήνουν χώρο για εκείνους που σας ταιριάζουν και σας τιμούν. Και στο νούμερο 6, ισορροπήστε αποφεύγοντας τα άκρα. Δεν θα πάτε από ένα τελείως καλό παιδί στο άλλο άκρο να γίνετε bitch και να λέτε πάντα όχι. Αναρωτηθείτε ποιος άνθρωπος θέλετε να είστε. Αξιολογήστε τις καταστάσεις και κρίνετε πότε θα δεχτείτε να κάνετε μια χάρη ή μια έξτρα δουλειά και πότε θα βάλετε το όριό σας. Ένας πολύ καλός δείκτης είναι οι δικές σας αξίες και οι δικές σας προτεραιότητες. Γιατί και η βοήθεια και η υποστήριξη που δίνετε στους ανθρώπους σας είναι και αυτές αξίες και μέσα στη φύση μας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αυτή ήταν λοιπόν η Νατάσα Μποφίλιου. Λίγο πριν το τέλος εκπομπής μας, δύο ολόκληρες ώρες πέρασαν κιόλας με Φρένο, Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη στο τιμόνι αυτής της εκπομπής χρόνια τώρα. Έτσι, καταλαβαίνουμε πώς περνάει ο χρόνος μέσα από τα μικρά παιδιά που ξεκινάνε και τελειώνει το σχολείο και βέβαια μέσα από τραγούδια που λέμε πότε το είχα πρωτοακούσει αυτό και κάπως έτσι περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι στιγμές, περνάνε οι εκπομπές. Να είμαστε καλά, πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: αυτό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

ζήσω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.